διασκεδάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά του, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά την μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα και το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή η ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθής σας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονο, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Στην αθλητική ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦ υποδέχεται στις 9 την Τσέσκα Σόφια. Την πρόκριση στον τελικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 υποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Στο μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

0: Καλά δεν έκανα, κυρία Σταματίου, και τα άλλαξα το τραγούδι, νομίζω σωστά έπραξα. Black Summer, Red Hot Chili Peppers. Τι κάνετε, παιδιά, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Πώς είμαστε, σκεφτόμουν το εξής. Εκτός αέρα, δεν ξέρω πώς θα ζήσουμε τώρα που θα επιστρέψετε οι περισσότεροι, που θα έχουμε γεμάτους με αυτοκίνητα τους δρόμους και πάλι. Έχουμε συνηθίσει και συνηθίζουμε γενικότερα κάθε Αύγουστο να πηγαίνουμε στην ευχή του Θεού σε κανονικούς χρόνους. Θα μας κακοφανεί, αν μη τι άλλο, θα μας κακοφανεί και αυτό που θα μας έρθει με τη ζέστη τις επόμενες ημέρες, διότι η αλήθεια είναι πως καλομάθαμε φέτος. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν ήταν όπως συνήθως φέτος. Φέτος μας φέρθηκε με αγάπη και προδέρμα. Και έδειξε το σκληρό του πρόσωπο εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Τι ωραία, η Red Hot Chili Peppers, Sky 100,3, παιδιά. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Θα λέμε στη θέση του Γιώργη του Ψάρτη. Από τις 3 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ, 20 δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Και κοντοζυγώνει η ώρα, η στιγμή που θα αποχωρήσουμε κι εμείς για να έρθει στη θέση μας ο Γιώργης ο Ψάρτης. Από Δευτέρα γυρίζει ο Γέρον, γυρίζει ο Άρης, γυρίζουν όλοι τέλος πάντων. Οπότε θα δείτε στην πλήρη διάσταση του το πρόγραμμα του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και αύριο, Δήμητρα. Όχι, αύριο. Είπαμε, παιδιά, οι ηχολήπτες έχουν αυτό το προνομιακό καθεστώς. Σε κατηδίαν συζητήσεις ποτέ δεν θα το παραδεχτούν. Προνομιακό καθεστώς ως προς τι, ότι δύο σερι ημέρες θα τους δεις. Από τα ξημέρωτα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει. Οπότε και αυτοί παράπονο δεν πρέπει να έχουν. Με αγάπη και προδέρμα εδώ τους συμπεριφέρεται το σύστημα. Η Τζέσι Αμπντουλάι, το κορίτσι μας, αυτή από τα ξημέρωτο είναι όλο το καλοκαίρι σχεδόν. Οπότε καμία αγάπη και καθόλου προδέρμα για την κυρία Τζέσι Αμπντουλάι, που επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχει φάει νέο κορίτσι όλο το καλοκαίρι εδώ στον Sky 100,3. Αφήστε τα. Δράματα ζούμε, δράματα. Τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωράιτης, και αυτός κοντοζυγώνει η ώρα και για αυτόν που θα αποχαιρετήσει εδώ όλο τον κόσμο, όλο τον ντουνιά, και θα πάει στο χωριό του να ράξει πετράν. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-4. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Ανταμώνουμε και στα social τα media ως γνωστόν. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirk@gmail.com. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που βουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, εγώ θα το διαβάσω εφόσον δεν βρίζετε. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου, Σωτήριον έτος πάντα 2026, αυτό το οποίο διανύουμε, ανατολή του ήλιου στις 6:43 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:13, από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεται να ανησυχείς σε αυτήν εδώ την χώρα ότι δεν πρόκειται να συμβούν. Θα συμβούν, ναι, έχει φροντίσει κάποιος άλλος γι' αυτό, θα συμβούν, μην ανησυχείς. Δεις ήλιους στις 8:13, μάλιστα, μειώνεται η ώρα που έχει στη διάθεσή της η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα, έχουν τα κορίτσια μου για παιδική χαρά, διότι πριν τις 7 που να τα βγάλεις έξω τα κορίτσια να πάνε να κάνουν κούνια. Υπάρχει περίπτωση τέτοια? Δεν υπάρχει, με τέτοια ζέστη καμία απολύτως. Οπότε μετά πόσο να το τραβήξεις και εσύ ως γονιός? 8.30, 9 παρά, 9, 9 και 4. Μετά μαζευόμαστε όλα τα παιδάκια. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα. Προσυπογράφουμε, παιδιά. Προσυπογράφουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Δεν αντέχουμε με τίποτα τα κουνούπια, τον ενοχλητικό ήχο τον οποίο κάνουν. Και γενικότερα η κατάσταση με τα κουνούπια δεν παλεύεται το φετινό καλοκαίρι. Ζόρια, έχουμε ζόρια με τα κουνούπια. Δεν ξέρω αν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών θα έπρεπε να βγαίνουμε όλοι με ένα ψεκαστικό και να ψεκάζουμε. Δεν ξέρω αν αυτή θα ήταν μια λύση, ή να εμφανιζόμασταν όλοι παντού με ένα φιδάκι, ο καθένας σαν αχύρας, να το έχουμε ανάψει και να πηγαίνουμε και να πορευόμαστε. Και αυτή μπορεί να ήταν μια λύση. Δεν ξέρω για εσάς, εμείς πάντως αλήθεια στα βόρεια προάστια έχουμε μεγάλο θέμα με τα κουνούπια. Μεγάλο θέμα. Ναι. Οι Δήμοι και η Περιφέρεια λένε ότι έχουν ψεκάσει. Δεν ξέρω, αποτέλεσμα δεν βλέπω. Δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως, στον κήπο του σπιτιού σου, μια βόλτα να κάνεις τη γειτονιά σου, να σταθείς πάνω από 10-15 λεπτά χωρίς να έχεις ψεκαστεί με τα αντικουνουπικά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, θα σε κατατσιμπήσουν εκεί σε πόδια, χέρια. Και τι να βάζεις τώρα, να μην βάζεις τα σορτσάκια σου και τα κοντά παντελονάκια σου και τα κοντομάνικα. Γίνεται τώρα με 40 βαθμούς Κελσίου, πώς δηλαδή. Δεν ξέρω. Πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, και μεγάλο πρόβλημα και με τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι. Διότι τα κουνούπια τον μεταδίδουν. Μέσω του τσιμπήματος του κουνούπιου γίνεται η μετάδοση αυτού του ιού, για τον οποίο ιό τα είπαμε προ δύο ημερών με τον Νίκο Σύψα, τον λοιμοξιολόγο, έγκριτος επιστήμονας. Τον γνωρίσατε μέσα από την πανδημία του κορονοϊού, αυτή την πολύ μεγάλη υγειονομική κρίση που κλήθηκε να διαχειριστεί ολόκληρος ο πλανήτης, και φαίνεται πως έχουμε θέμα μεγαλύτερο από αυτό που αναμέναμε φέτος με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν ξέρω τι φταίει, ξέρω ότι έχουμε αρκετά κρούσματα, ειδικά εδώ στην Αττική. Και ξέρετε, για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει και θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει εμβολιασμός, εμβόλιο δεν υπάρχει. Προφανώς δεν υπάρχει όμως και θεραπεία. Δηλαδή, αν χτυπάω ξύλο, νοσήσει κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος και είναι σοβαρή η νόσησή του και τον βάλουν και σε κανένα κρεβάτι μεθ, μετά τα συμπτώματα πολεμάς και κάνεις το σταυρό σου και λες, μακάρι ο άνθρωπος είναι αυτός τώρα μόνος του απέναντι στην ασθένεια, μακάρι ο οργανισμός να είναι δυνατός και να το πολεμήσει. Μακάρι δηλαδή. Οπότε προσοχή, εκεί θέλω να καταλήξω. Μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά από αυτούς που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Έχουν τα θέματά τους με χρόνια νοσήματα ή είναι κάποιες ηλικίες. Προσέξτε παιδιά όσο μπορείτε. Προσέξτε. Χρόνια πολλά στον Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, την Θεοχαρούλα και τον Σαμουήλ. Χρόνια πολλά παιδιά. Κάθε καλό, με υγεία. Καιρός θα είναι πιο ζεστός τις επόμενες ημέρες και όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, χθες είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, not bad at all, έχω να πω. Θήβα 37,1 βαθμοί Κελσίου. Κυλκής 37, Καρδίτσα 36,9, Θήβα 36,8, Τρίκαλα 36,7, Φάρσαλα 36,7, Μεσσηνία 36,6, Λουτράκη 36,6. Ναι, εντάξει. Αυτές είναι περιοχές που τόσο ή άλλως είναι συνηθισμένες σε αυτή την κατάσταση. Α, είχαμε και κάτι άλλο χτες. Ένα φαινόμενο το οποίο μου έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, θα επαναληφθεί και σήμερα. Είχαμε ομίχλη στις Κυκλάδες. Βεβαίως, υπάρχουν και εικόνες και βίντεο τα οποία έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, τα έχουν ανεβάσει όσοι βρίσκονται στις Κυκλάδες αυτή την εποχή στα social media. Και μπράβο τους. Φαινόμενο λέει sea smoke. Βρίσκουμε μία έκφραση και πάμε και την κοτσάρουμε τώρα. Δηλαδή, το ομίχλι δεν μας άρεσε, το κάναμε sea smoke. Sea smoke, ναι. Δεν, ή κάποια σύννεφα κατέβηκαν πιο χαμηλά από ό,τι φαίνεται και είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένα πυκνό λευκό πέπλο ομίχλης να καλύπτει νησιά των Κυκλάδων και το Αργοσαρονικό, όπως διαβάζω, την Τετάρτη, και φαίνεται πως θα επαναληφθεί το φαινόμενο και σήμερα. Έχει καταγραφεί το φαινόμενο αυτό στην Πάρο, στην Αντίπαρο, τη Φολέγανδρο, την Κίμολο, τη Μήλο, την Ίω, ναι, σε πολλά νησιά. Βλέπω εικόνες από τη Μήλο, πραγματικά εντυπωσιακές, και ένα πανέμορφο σκηνικό. Ό,τι πρέπει για ταινία τρόμου, παιδιά. Να βγει ο δολοφόνος μέσα από τα σύννεφα, εκεί στις Κυκλάδες δηλαδή. Πραγματικά. Τι να πω. Ναι. Ως προς τη ζέστη που έρχεται. Εντάξει, αυτά τα τρομολαγνικά που κυκλοφορούν εκεί στο διαδίκτυο, μην τα αναλαμβάνετε υπόψη σας ποτέ. Ποτέ όμως. Πριν πάμε στα των επόμενων ημερών, για σήμερα να σας πω, για σήμερα, τι προβλέπει η υπηρεσία μέσα από τα συστήματα τα οποία έχει εξετάσει και τα δεδομένα τα οποία έχει αναλύσει. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες τοπικές ρεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο με εντάσεις έως 5 εμποφόρ. Εντάξει, να ηρεμήσουν και εκεί λιγάκι με τους ανέμους. Τους πήρε και τους 20 φέτος. 34 βαθμούς Κελσίου το πολύ στη Δυτική Μακεδονία. 37 στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη. Θεσσαλία έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Τι λες. 35 στην Ήπειρο, 37 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενδεχομένως και 38 τοπικά, στα Επτάνησα 36, στην Κρήτη 34, τις μέγιστες θερμοκρασίες σας λέω τώρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσει, 37 στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα έχει ζέστη, παιδιά. Όχι όμως κάτι το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Και μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου προβλέπει η υπηρεσία και για εδώ, για την Αθήνα και την Αττική. Δεν θα φυσάει και πολύ, οπότε καταλαβαίνεις, θα το νιώθεις λιγάκι παραπάνω όλο αυτό. 34 στη Θεσσαλονίκη, 2-3 μποφόρ. Οπότε και εκεί ζέστη θα έχεις. Τώρα για τις επόμενες ημέρες. Βλέπω τον κύριο Λαγουβάρδο και άλλους επιστήμονες να κάνουν λόγο για μια θερμή εισβολή που έρχεται να μας επισκεφτεί. Θες να τον πεις και πρώτο καύσωνα, πες τον, α. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε και σαραντάρια. Μπορεί να έχουμε και σαραντάρια. Μια θερμή εισβολή που πάντως θα διαρκέσει τουλάχιστον 7-8 ημέρες. Αυτά λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, ο μετρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 7-8 ημέρες, ε. Μέχρι δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο, και ξεκινάει από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο αυτό. Από τώρα ξεκινάει, θα κρατήσει μέχρι το επόμενο. Είναι για να σας υποδεχθεί με καλοκαιρινό mood, παιδιά, ο καιρός. Σας επιστρέψετε. Ναι, ναι, ναι. Όσοι δεν επιστρέψετε ή όσοι φύγετε όπως εμείς, μια χαρά. Δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες θα ξεπερνούν τους 37 με 38 βαθμούς. Θα δούμε τοπικά και 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και λίγο παραπάνω ενδεχομένως. Ναι, εντάξει, αυτό το λες και πολύ ζέστη, το λες και καύσωνα. Ναι. Έμελε να μας επισκεφθεί ο καύσωνας τέλη Αυγούστου, παιδιά. Τι να πεις. Από τα περίεργα της εποχής. Από τα πολύ περίεργα της εποχής. Αλλά το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πως θα έχει διάρκεια αυτό το κύμα καύσωνα, αυτό το κύμα ζέστης. Θα κρατήσει και την επόμενη εβδομάδα. Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Και βλέπω και άλλες εκτιμήσεις μετεωρολόγων πως θα φτάσει και τους 42 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και αυξημένη υγρασία, ε, οπότε δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα, αν είστε κάπου εκτός των Αθηνών θα το διαχειριστείτε πολύ καλύτερα όλο αυτό. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να το αντιμετωπίσουμε, δεν τρελαινόμαστε, όχι, όχι. Αυτά αναφορικά με τον καιρό. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε, προτείνω σήμερα, από τα Μέσης Ανατολής. Τα της Μέσης Ανατολής, τα οποία βρίσκονται, αν θέλετε, πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα από τους Financial Times. Δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, πώς το διαβάσατε. Οι Financial Times λένε, επικαλούμενοι Ιρανούς αξιωματούχους, πως η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ένα πλήγμα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Να λοκάρει δηλαδή αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Κυρία Ήπειρο και να τις χτυπήσει. Αυτό λένε οι Financial Times χθες. Απειλές είναι αυτές, αλλά τώρα με τους Ιρανούς, εφόσον βρεθούν ακόμη περισσότερο με την πλάτη στον τοίχο το επόμενο χρονικό διάστημα, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Οπότε καλό θα είναι τέτοιας εμβέλειας απειλές να μην τις υποτιμούμε. Βλέπετε τι έπαθε ο Ντόναλντ Τραμπ που τους υποτίμησε τους Ιρανούς. Έχει εγκλωβιστεί, είναι σε ένα αδιέξοδο, σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο εδώ και καιρό. Φαίνεται πάντως πως είναι ένα σενάριο το οποίο το εξετάζει η Τεχεράνη, να πραγματοποιήσει πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Οπότε εδώ έχεις μια καινούργια παράμετρο, ότι στο επίκεντρο της έντασης του δυτικού κόσμου με το Ιράν μπαίνει και η Ευρώπη. Μπαίνει και η Ευρώπη σε μια περίοδο που έχει τον Τραμπ να δυσκολεύεται να απεμπλακεί ο ίδιος και να απεμπλέξει και τη χώρα του από έναν πόλεμο που ο ίδιος τον ξεκίνησε. Και όσο και αν συχνά πυκνά δηλώνει ότι η Τεχεράνη παρακαλάει για μια συμφωνία, αυτό δεν προκύπτει από κάπου. Ίσα ίσα, εδώ φαίνεται πως το πιο ακραίο κομμάτι της Τεχεράνης έχει ισχυροποιηθεί επιμέρων Ντόναλντ Τραμπ. Μετά και τον αποκεφαλισμό της πιο μετριοπαθούς ηγεσίας του Ιράν, οι πιο σκληροπυρηνικοί έχουν βγει μπροστά και δεν φαίνονται και διατεθειμένοι να υποχωρήσουν. Δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. έχουν και την στήριξη ενός μεγάλου κομματιού της κοινή γνώμη στο Ιράν, που στο Ιράν η κοινή γνώμη διακατέχεται εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, από έντονα αντιαμερικανικά αισθήματα. Οπότε γιατί να συνθηκολογήσουν οι Ιρανοί? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια, από ό,τι φαίνεται. Θέλουν να κερδίσουν πράγματα από αυτή τη συμφωνία. Έχουμε δηλώσεις, νεότερες δηλώσεις, τις οποίες έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από σχετικές αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media. Τι λέει λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος? Λέει ότι θα ξεκινήσει μια εκστρατεία οικονομικής συντριβής εναντίον του Ιράν. Θα αυξήσει η Αμερική την οικονομική πίεση στο Ιράν, δίχως βεβαίως ο ίδιος να αναφέρεται συγκεκριμένα σε κάποια μέτρα τα οποία θα λάβει. Πώς δηλαδή θα αυξηθεί η οικονομική πίεση? Πώς? Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι καινούριο προς αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή αν είναι μία από αυτές τις κλασικές περιπτώσεις όπου ο Ντόναλντ Τραμπ απλώς βγαίνει και λέει κάτι για να φοβερήσει τους Ιρανούς. Στρατηγική οποία δεν έχει πιάσει. Την έχει ακολουθήσει κατά γράμμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν έχει όμως πιάσει. Υπάρχει πάντως μία στασιμότητα, να ξέρετε, στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παρότι έχουν πέσει πάνω πάρα πολύ μεσάζοντες χώρες άλλες που θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Διαφημίσεις θέλετε τώρα, κυρία Σταματίου? Διαφημίσεις θα έχετε και θα επανέλθουμε στο θέμα μετά και τους τίτλους των ειδήσεων που θα εκφωνήσει η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου.
1: Με το πρώτο φως να βάθει μπλε τον ορίζοντα,

0: στους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από το περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνυση αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μουσικός με Έντιτος και Tone of Love. Τους είχαμε δει εδώ στην Αθήνα πριν από κάμποσα χρόνια. Πολύ ωραίοι. Και στο live τους δηλαδή, πολύ δυνατή. Δεν είναι μόνο να τους ακούς στο σαλόνι του σπιτιού σου.

0: ζευγάρια, μηνύματα δικά σας έχω, πολύ μεγάλη επιθυμία. Γιώργος Μπιζάκης, καλημέρα Πέτρο, παιχταρά μου, καλή δύναμη αδερφέ. Καλή δύναμη και σε σένα Γιώργο μου. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, υπάρχουν σίτες για κουνούπια, ο Αλουμινάς που φτιάχνει σίτες έχει πολύ δουλειά. Εμένα μου τα λες, έχω βάλει παντού Αντώνη μου. Γιώργος Χαβιάρας, καλημέρα Πέτρο. Εγώ βρίζω, γενικώς είμαι γαύρος, αλλά εσένα σε εκτιμώ παρόλο ότι είσαι βάζελος. Να ρωτήσω όταν η Δήμητρα η Χολύπτρια δεν θα είναι αύριο, σε τι πόστο θα είναι? Δεν πιστεύω να την έχετε σε αγρανάπαυση. Έχεις ρεπό αύριο, εδώ θέλει να ενημερωθεί ο Γιώργος μας. Έχεις ρεπό, μάλιστα. Ναι, είναι σε αγρανάπαυση. Να πάρει μια ανάσα. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, να σε καλά. Το πρωί διάβαζα 4 νεκροί από τον ιό του Νείλου από τα κουνουπάκια. Ναι, έχουμε νεκρούς, έχουμε. Δυστυχώς. Γεια σου Δήμο από την Καλυθέα, καλημέρα και σε σένα. Πολλά τα παγκόσμια θέματα. Βράζει η γη και εμείς εδώ κάνουμε πρόβα εκλογικών σχημάτων και μάλιστα δεν έχουν και εμπειρίες. Πάρα πολύ θα. Το θα είναι δεύτερη φύση του Έλληνα πολιτικού τώρα. Τι περιμένεις και εσύ να ακούσεις? Να, θα ακούσεις, δεν θα ακούσεις, να. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, καλημέρα και σε σένα. Από την ημέρα που ο Γέρον από την Αμερική χάιδεψε την πλάτη του Ερντογάν, αυτός ξεσάλωσε. Και κάτι ακόμα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να προστατεύσουν τη βάση του στη Σούδα? Πρέπει να πάμε εκεί με τους Patriot και να προστατεύουμε και τους Βούλγαρους? Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν Patriot? Ο Τούρκος θέλει και λίγο τσαμπουκά και ενότητα στο εσωτερικό του λαού. Καλή σου μέρα. Καλά, η ενότητα την ψάχνουμε, διότι βλέπετε τι αντιδράσεις έχουμε σε επίπεδο αντιπολίτευσης ως προς αυτά τα θέματα. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει μια συστράτευση, μια κοινή γραμμή, να συστοιχίζονται όλοι πίσω από μια κοινή ελληνική θέση. Ναι, δεν το βλέπω. Έρχονται και εκλογές και ξέρετε, πάνε όλα αυτά περίπατο. Περίπατο πάνε όλα αυτά, δυστυχώς. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα. Τι λέει ο Κώστας Παπαδάκης, ο φίλος μου? Ο Γέρον Ψάλτης μαζεύει τώρα καρύδια από μια ξένη καρύδια. Μάλιστα. Θα τα μαζέψει γρήγορα τα καρύδια για να έρθει εδώ στο πόστο του τη Δευτέρα. Τελείωσαν αυτά. Τελείωσε, ξεκούρασε η αγρανάπαυση για το Γέροντα. Εδώ, στο πόστο του από Δευτέρα. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το ρεπό έληξε, έμειναν και λίγες παγωμένες για το επόμενο. Και τώρα από Βίβας αεροδρόμιο. Δροσιά έχει, 19 βαθμούς τώρα. Μάλιστα. Μπρουσούλα, εξαιρετικά. Επιστρέφουμε στο θέμα μας και σε αυτά τα σενάρια διάχυσης του πολέμου στην Ευρώπη που διακινούνται από χθες. Είναι ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Θα δούμε τι θα γίνει. Δώστε βάση και σε αυτές τις αναλύσεις που γίνονται. Διάβαζα μία από το CNN, το οποίο εκτιμά πως η σκληροπυρηνική ηγεσία του Ιράν διαμορφώνει και προωθεί πλέον τη δική της ατζέντα, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να βάλουμε και αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν, ότι δηλαδή μπορεί και να θέλουν να χτυπήσουν και να στείλουν ένα μήνυμα μέσω ενός τέτοιου χτυπήματος μια αμερικανική βάση στην Ευρώπη, στα μέρη τα δικά μας. Εδώ έχεις ένα καθεστώς το οποίο άντεξε έναν καταιγισμό επιθέσεων. Καταιγισμό επιθέσεων εξακολουθεί και στέκεται όρθιο. Οπότε τώρα εκτιμούν αναλυτές, τους οποίους διάβαζα στο CNN, πως το καθεστώς ανανιώθει ότι ο άνεμος είναι με το μέρος του, ότι τα δύσκολα είναι πίσω του. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί πάντως, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο για τους Ιρανούς να πάταγαν το κουμπί και να το έκαναν αυτό το κτύπημα, ενδεχομένως και μια αυτοκτονική κίνηση. Από την άλλη, μόνο και μόνο που το συζητάμε, νομίζω το Ιράν έχει πετύχει το σκοπό του, να υπάρχει όλη αυτή η θολούρα, όλη αυτή η αναστάτωση, όλη αυτή η αναταραχή, και να συζητάμε τώρα τι θα γίνει με τους Patriot, που θα πάνε, τι θα κάνει το Κισέα κτλ. Το σκοπό του τον πέτυχε το Ιράν, άμα το συζητάμε τόσο πολύ. Διότι όταν το συζητάς τόσο πολύ, σημαίνει ότι δεν πετάς χαρτά ετώ, σημαίνει ότι τις απειλές αυτές τις παίρνεις στα σοβαρά. Αυτό σημαίνει. Έτοιμο να απαντήσει σε κάθε απειλή είναι και το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας τώρα, παιδιά. Ναι, το ΝΑΤΟ λέει είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους. Ναι, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ. Τέλος πάντων. να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky χθες το βράδυ στη Χριστίνα Βίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, για τον σχεδιασμό της Αθήνας, η οποία τώρα με αυτά τα νέα δεδομένα είναι πιθανό να αναπροσαρμόσει τον αμυντικό σχεδιασμό της. Αλλάζουν τα δεδομένα, υπάρχουν μέτρα τα οποία εξετάζονται. Μας τα παρουσίασε και χθες στον Sky ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Να πάνε οι Patriot, να υπάρξει μεταφορά των Patriot. Τα ακούσατε και τα ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, από την Κάρπαθο στη Σούδα. Και να υπάρξει και η κάλυψη του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας, εφόσον ζητηθεί. Με τη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί το εξής ζήτημα, να ξέρετε. Προαρκετών εβδομάδων το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει την προσωρινή στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, κάτι σαν υπτάμενα τάνκερ είναι αυτά, στη στρατιωτική βάση Μπέσμερ. Είναι μια στρατιωτική εγκατάσταση των Βούλγαρων στα σύνορα με την Ελλάδα αυτή, και εκεί οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν αυτή τη βάση. Από τότε οι Ιρανοί είχαν απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους Βούλγαρους, προς τη βουλγαρική κυβέρνηση. Είχαν ζητήσει οι Ιρανοί μουλάδες να μην επιτραπεί η χρήση του βουλγαρικού εδάφους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ιδάλλως απειλούσαν ότι θα στρέφονταν εναντίον των Βουλγάρων. Γι' αυτό και μπαίνει στο κάδρο η Βουλγαρία. Γι' αυτό το λόγο. Διότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η βάση από τους Αμερικανούς στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει στο Ιράν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ εφόσον ζητηθεί συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της, εφόσον το ζητήσει η Βουλγαρία, να τους καλύψουμε εμείς με τους Patriot τους οποίους έχουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Και στους Financial Times αναφέρεται ως πιθανός στόχος η Βουλγαρία. Θυμίζω και η Κύπρος υπήρξε στόχος. Και υπήρξε τότε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την Ελλάδα. Στείλαμε εκεί φρεγάτα. Να δούμε αν αυτές οι απειλές θα είναι απειλές ή θα γίνουν και πράξη. Εκεί πάμε σε άλλη πίστα. Τον κύριο Φίλη να ακούσουμε, κυρία Σταματίου. Τι είπε χθες στον Sky για αυτό το θέμα.
1: Από την έναρξη του πολέμου είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε, επίθεσης από πλευράς Χεσμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος βέβαια και λόγω γυπνίασης με τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας, να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς.
0: Για πάμε στα δικά μας τώρα, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε ένα δύσκολο γείτονα εδώ να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε, παιδιά, την Τουρκία. Έχουμε και ένα νέο επεισόδιο που έχει να κάνει με αντίδραση της Τουρκίας στο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ χθες με υπουργική απόφαση και εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Υπήρξε αντίδραση από την Άγκυρα, η οποία ξεκαθαρίζει πως η νέα αυτή πρωτοβουλία της Αθήνας δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Και βεβαίως αυτή την αντίδραση του Οντζού Κετσελή, ο κύριος Οντζού Κετσελή, δώστε βάση, είναι ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζει πως μιλάμε για μια μονομερή ενέργεια της Αθήνας σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες που θα έπρεπε να την είχε αποφύγει η Ελλάδα, και πως επιδιώκει ξανά να γκριζάρει το Αιγαίο. Την ίδια ώρα που καλεί προσχηματικά την Ελλάδα σε διμερή συνεργασία, μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Οντζού Κετσελή. Κατηγορεί εμάς ότι γκριζάρουμε το Αιγαίο. Τι να πεις, εμείς κινούμαστε βάσει του διεθνούς δικαίου πάντα. Πάντα βάση του διεθνούς δικαίου. Θυμίζω πως, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει δηλαδή, πως αυτό το ελληνικό, αυτό το χωροταξικό πλαίσιο το οποίο ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση χθες και τίθεται επί της ουσίας σε ισχύ με μια υπουργική απόφαση, την οποία εξέδωσε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου. Μπαίνουν νέοι κανόνες για την ανάπτυξη ΑΠΕ. Μιλάμε για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, αιολικά πάρκα. Υπήρχε μια απέτηση εδώ και χρόνια να γίνει αυτό. Να μπουν δηλαδή αυστηρότερα κριτήρια, δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην βγαίνει ο καθένας και να λέει: πας και βάζεις εκεί μέσα στα δάση, μέσα στα καμένα αιωλικά πάρκα, να προστατεύεται το περιβάλλον, να προστατεύεται η πολιτιστική κληρονομιά αυτής εδώ της χώρας. Και βεβαίως μετά να μπαίνουν ωραία, τακτοποιημένα και οργανωμένα τα συγκεκριμένα έργα. Να έρχονται και να κατασκευάζονται και να αναπτύσσονται αυτά τα έργα, τα οποία είναι σημαντικά, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το μείγμα ενέργειας το οποίο έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα και να έχουμε και πιο οικονομικό ρεύμα σε βάθος χρόνου. Αυτά τα θέματα, όταν έρχονται και ακουμπούν στα ελληνικά νησιά, αποκτούν πάντα μια γεωπολιτική διάσταση, εννοείται, εξού και αντίδραση την οποία βλέπεις από την Άγκυρα, από την Τουρκία, η οποία απορρίπτει το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο σε συνέχεια των αντιδράσεων που έχουμε εδώ στη χώρα μας για την προκλητική κίνηση της Τουρκίας με τα δύο τουρκικά προεδρικά διατάγματα για την οριοθέτηση θαλασσίων παρκών μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, εκεί γύρω από το Καστελόριζο, σε θαλάσσιες περιοχές δικές μας επί της ουσίας. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Σε θαλάσσιες περιοχές και θαλάσσιες ζώνες δικές μας πάνε και λένε ότι εδώ είναι τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Πρώτα αυτές τις δηλώσεις θα ακούσουμε για τα θαλάσσια πάρκα, κυρία Σταματίου. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον κύριο Μάντζο και τον κύριο Τζούμι. Ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, καλεσμένος χθες εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στον Νίκο Ανδρίτσο, και ο κύριος Τζούμις, αντιστράτηγος εν αποστρατεία.
1: Το προσεχές διάστημα το Υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
2: Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
3: Είναι προάγγελος, νομίζω, των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της Γαλάζης Πατρίδας, και όπως ανέφερα, έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
0: Πάνε τα ήρεμα νερά, πάνε παιδιά, πάνε. Κάθε άλλο παρά ήρεμα θα είναι τα νερά το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στο Αιγαίο. Φουρτουνιασμένες θάλασσες θα έχουμε από ό,τι φαίνεται. Βλέπετε τι γίνεται με παραβιάσεις από τουρκικά F-16. Πλέον έχουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Άρα εδώ φαίνεται πως θα έχουμε δυσκολίες στις σχέσεις με τους γειτονές μας. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο τρέχει παράλληλα με όλα αυτά. Είναι αυτό της πόντισης του καλωδίου από εδώ από την Ελλάδα προς την Κύπρο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πολύ σημαντικό έργο και για την Ευρώπη, πρωτίστως για τους Κύπριους, να υπάρχει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση, να μην καίνε μαζούτ εκεί στη Μεγαλόνησο, το Κοσμικές Καταστάσεις, είναι τη 2026, για ένα νησί, η Κύπρος, και μια χώρα που έχει κάνει πραγματικά βήματα πρόοδου σε σχέση με την ενεργειακή της πολιτική και την ενεργειακή της αυτάρκεια τα τελευταία χρόνια. Είναι κομβική σημασία όμως να προχωρήσει αυτό το έργο και για γεωπολιτικούς λόγους. Είναι προφανές αυτό. Χθες είχαμε δηλώσεις και από τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Μιχάλη Δαμιανό. Είπε πως η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο το οποίο θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα στην Κύπρο, η επανέναρξη αυτών των εργασιών είναι πιο κοντά από ποτέ, μάλιστα, για να το δούμε, και πως εντός των επόμενων εβδομάδων θα εκδοθεί σχετική ναύτεξ ώστε να επαναρχίσουν, να επανεκκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα τις αναλάβει αυτή τη φορά γαλλικό πλοίο, ναι, Ελλάς, Γαλλία, Κύπρος, συμμαχία, όπως καταλάβατε. Υπήρξαν απευθείας επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φαίνεται πως θα βγει μπροστά σε αυτό το έργο. μέσα και από τον γαλλικό επενδυτικό κολοσσό Meridiam, μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία διασφαλίζει και την βιωσιμότητα του έργου, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, αυτόν ακούσουμε πρώτα. Ο κύριος Λετιμπιώτης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε χθες στο Open.

0: δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
1: Και για το ίδιο θέμα μίλησε χθες στην ΕΡΤ ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματάει στην Κύπρο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
1: Μάλιστα, εδώ βεβαίως το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Άγκυρα, αν θα αντιδράσει, και η αντίδρασή της τι μεγέθους και τι κλιμάκας θα είναι. Αν θα έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει, παρότι βγαίνουν οι Γάλλοι μπροστά και οι Γάλλοι είναι από μόνοι τους μια δικλίδα ασφαλείας. Θα πρέπει, νομίζω, σε τέτοιες καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστείς και θα πρέπει να είσαι, να το πούμε και αυτό, θα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα, για όλες τις πιθανότητες. Αλλιώς πώς θα υπερασπιστείς τα εθνικά χωρικά ύδατα? Δεν ξέρω, αν δεν είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα, να πατήσεις ακόμη και το κουμπί. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως εμείς θα κληθούμε να διαχειριστούμε την οποία δύσκολη κατάσταση. Μην περιμένουμε από κάποιον άλλο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Στο τέλος της ημέρας έχει αποδειχθεί πως αυτές τις καταστάσεις μόνος σου μένεις να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Τον γείτονα. Τον γείτονα που γίνεται και εχθρός πολλές φορές. Ναι, διότι οι διαφορές είναι κολοσιές, θα έλεγα εγώ. Πάρα πολύ μεγάλες. Πάντως υπάρχει εκτίμηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, από την ελληνική κυβέρνηση γενικότερα, πως οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στα άκρα. Η Αθήνα είναι βεβαίως έτοιμη για όλα τα σενάρια, αλλά υπάρχει εκτίμηση πως δεν θα γίνει κάτι πολύ χοντρό όταν θα ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για το καλώδιο. Να δούμε τι θα κάνει, αν θα βγάλει πλοία για επιτήρηση των περιοχών, αν θα επιχειρήσει με κάποιον άλλον τρόπο να μπλοκάρει αυτές τις εργασίες. Καλό θα είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, να μην πιαστούμε στον ύπνο και να υπάρξει η σωστή ανάγνωση των επόμενων κινήσεων της Τουρκίας. Και αυτό είναι κομβική σημασίας, νομίζω. Αυτά για τα ελληνοτουρκικά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να προσθέσω. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να σταθούμε λιγάκι περνώντας τα θέματα της οικονομίας και σε αυτά τα οποία είπε χθες η κυρία Λαγκάρντ, η Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάρα πολύ σημαντικά. Δεν χτυπάει απλώς καμπανάκι. Καμπάνα ολόκληρη χτύπησε, παιδιά, από αυτά που είπε η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ για το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης, το οποίο σύμφωνα με τα λεγόμενα της ξυλώνεται, διότι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους είχε βασιστεί η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια και πάνω σε αυτό το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης είχε βασιστεί και ευμάρεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, και τώρα αυτό το μοντέλο ξυλώνεται, είναι το εμπόριο, η φθηνή ενέργεια και η αμερικανική ασφάλεια. Και οι τρεις αυτοί πυλώνες αποδυναμώνονται, σημειώνει σε μήνυμά της η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Διαβρώνονται οι συνθήκες που επί δεκαετίες τροφοδότησαν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οπότε η κυρία Λαγκάρντ τι κάνει τώρα? Καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην επαναλάβουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τα λάθη που έγιναν κατά την έκρηξη του διαδικτύου. Όλα αυτά τα είπε στο International Business Council του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενέβη. Άρα τι λέει? Λέει να τρέξουμε πιο γρήγορα, διότι οι Αμερικανοί μας εγκαταλείπουν. Αλήθεια είναι αυτό. Και νομίζω πως και ο Τραμπ να αποχωρήσει αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Φαίνεται πως είναι μια κεντρική πολιτική απόφαση που ξεπερνάει το μέγεθος και τον Μπόι και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει συνεχής διεύρυνση του παγκόσμιου εμπορίου. Εδώ κοιτάει προς την Κίνα η κυρία Λαγκάρντ. Μας έχουν καταπιεί οι Κινέζοι, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Και βεβαίως η πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, όπως γινόταν με τους Ρώσους και το φυσικό αέριό τους, έχει τελειώσει, πάει στον κουβά όλο αυτό. Άρα εδώ πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Βλέπεις πάντως πως μία ο Ντράγκη, μία η Λαγκάρτ τα λένε όλα αυτά έξω από τα δόντια, δεν ακούει κανείς εκεί στις Βρυξέλλες. Και δυστυχώς, ποιος από τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι σε θέση, σε πολιτική θέση τώρα, σε ισχυρή πολιτική θέση, να πάρει αποφάσεις και να σύρει το κάρο? Ο Μακρόν, που είναι σε αποδρομή, που δεν μπορεί να περάσει καν ένα νόμο για τα social media, κατέπεσε από τη γαλλική δικαιοσύνη. Ποιος? Αποδρομή είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έρχεται η Λεπέν, ο κύριος Μέρτς. Ήδη λένε στη Γερμανία ότι έχει τελειώσει πολιτικά ο κύριος Μέρτς και ψάχνουν οι χριστιανοδημοκράτες τον επόμενο. Ποιος θα κάνει αυτές τις αλλαγές που είναι πολύ σημαντικό να γίνουν άμεσα, διότι αλλιώς θα το χάσει το τρένο της ανάπτυξης η Ευρώπη και θα χάσει πολλά ακόμη με το τρένο της ανάπτυξης μαζί. Αυτά βεβαίως δεν απασχολούν το ελληνικό πολιτικό σύστημα από ό,τι βλέπω, διότι εδώ έχουμε συζήτηση επί των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, ένα πακέτο το οποίο θα ξεπερνάει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Πρωθυπουργός, ΔΕΘ και παροχές. Λοιπόν, παροχολογία στο ανάγνωσμα για έναν ακόμη Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα. Φαίνεται πως θα έχουμε ενίσχυση των συνταξιούχων με ένα ποσό που θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 400 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα το βαφτίσουμε και 13η σύνταξη. Εξετάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και υπάρχει στο τραπέζι και το σενάριο επιπρόσθετων παρεμβάσεων για τη στέγαση. Μεγάλο ζήτημα αυτό, θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 7 και 20 με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, που γνωρίζει πολύ καλά τα της εκτίματα αγοράς. Να ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε χθες για αυτό το θέμα από τους εκπροσώπους πολιτικών. Δεν προλαβαίνουμε, όχι, δεν πειράζει. Διαφημίσεις τότε και έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εμείς επιστρέφουμε μετά τις 7 και 4.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου
11: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
14: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
18: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
19: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
20: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
21: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
22: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
23: Electroteam Marketos.
24: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
26: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
27: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
28: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
29: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
30: και κινητό 6977-421078.
31: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
32: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
33: Κινηθείτε.
32: Προς το συμφέρον σας.
33: Προς το συμφέρον σας.
0: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
1: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, όφη υποδέχεται στις 9 την Τζεσεκά Σόφιας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Ας ακούσουμε τώρα τη δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης.
6: Από την έναρξη του πολέμου, είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε επίθεσης από πλευράς Χεζμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος, βέβαια, και λόγω γυπνίασης με τη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας, να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις, εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς.
5: Επιμένει στις προκλήσεις της η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι το πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Στο επίκεντρο παραμένει και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, καθώς επιστρέφουν οι κρίσιμες έρευνες βυθού. Σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενεργείας Μιχάλη Δαμιανό, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί σχετική ναύτεξ, ώστε να επαναρχίσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα αναλάβει γαλλικό πλοίο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις το σκάφος είναι έτοιμο. Σε δηλώσεις του, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε πως το έργο εισέρχεται σε αποφασιστική τροχιά προς την υλοποίησή του, σημειώνοντας ότι πρώτα θα λειτουργήσει η διπλωματία.
7: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
5: Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής αναγίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όπως είπε, τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς και για τις επιχειρήσεις το 70%. Πρόθεση, η εγκληματική αμέλεια βρίσκονται πίσω από εκατοντάδες πυρκαγιές, με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες και το νομοθετικό πλαίσιο να προβλέπει πλέον βαριές ποινές. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 305 συλλήψεις, ενώ τα πρόστιμα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Sky ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γόγος.
8: Η αμέλεια έχει μεγάλα πρόστιμα, τεράστια πρόστιμα, οι οποίες φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Πλέον το πλαίσιο έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρό, ξεκινάει από πλημελιωτικές ποινές και φτάνει μέχρι τα εισόδια. Πλέον δεν μπορεί να χορηγηθεί ούτε αναστολή στην ποινή, ούτε αναστολή στην έφεση. Άρα, όποιος τελεί εμπρισμό, πολύ ξεκάθαρα πηγαίνει φυλακή και εκτεί μάλιστα ποινή.
5: Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική. Στο Μεσολόγγι συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος για επίθεση σε άλλον 16χρονο, τον οποίο επιχείρησαν να ληστέψουν το βράδυ της περασμένης Τρίτης. ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε τροχαίο στη Βούλα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά 39χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα. Στον οδηγό ταξί αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης επαόριστον. Ο Σιμεών και Δικογλου με πλάνα από την Οδύσσια του Νόλαν ανακοίνωσε την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε την αποφασή του μέσω ενός βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων, το οποίο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρεια Συμμαθίας. Συνολικά, από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν τον Ιούνιο. Συνεχίζουμε το μαγκαζίνο με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό διπλανής πολυκατοικίας. Παράλληλα, η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως εισήλθαν πύραυλοι στον εναέριο χώρο της χώρας και στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο. Η Πολωνία ανακοίνωσε στο μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά τα 43 εκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την περασμένη Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα. Οι διοργανωτές δύο φεστιβάλ στο Αμπουντάμπι, όπου αναμενόταν να εμφανιστούν η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα και η Αμερικανή δαρμηνεύτρια Κριστίνα Αγγιλέρα, ανακοίνωσαν την ακύρωσή τους με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παραμένουν ο βασικός στόχος των αντιπειρών της Τεχεράνης από την έναρξη της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Δίνοντας μια ασυνήθιστα ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό όπλο στάσιο της Βόρειας Κορέας, ο Τραμπ είπε ότι αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Από την πλευρά του, πάντως, ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας υποστήριξε ότι η Πιονγκιάνγκ διαθέτει από 80 έως 120 πυρηνικά όπλα. Μία 84χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή κατά από τα συντρίμμια του σπιτιού της τρεις ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 73 ανθρώπων. 900 ήταν οι τραυματίες, ενώ εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν. Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την Άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον πολυετή μέσο όρο και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθεις για την εποχή τιμές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Face του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή. Εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Έλληνας πρωταθλητής, σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το Ρώσο Ηλία Ζάικα. Πλήγμα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός είπε στη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρωινό μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
12: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς. Στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Sky.

Κάτσε γλυκά γλυκά να σε ξυπνάει η κιθαρά του Κάρλου Σαντάνα. Καλή σας ημέρα βρε παιδιά, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μας έχει αφήσει στο πόδι του από τις 3 Αυγούστου ο Γιώργης Ψάλτης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλά επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Πέτρος Μωράητης σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-172 και 4.

0: καλημέρα μου στη Μαρία από το Χαλάνδρη, την Ελένη από την Καβάλα, τη Βούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Φωτεινή από την Αγία Παρασκευή και τη Δέσποινα από την Ελευσίνα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πέμπτη σήμερα, είτε τη φάγαμε σιγά σιγά και αυτή την εβδομάδα, 20 Αυγούστου, έρχεται ζέστη, παιδιά, θα κάνει ζέστη τις επόμενες ημέρες, στο νου σας, πάρτε τα μέτρα σας. Και έρχονται και μέτρα, έρχονται και παροχές από την κυβέρνηση, στη ΔΕ, τις σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, σε κοντά δύο εβδομάδες από σήμερα. Να ακούσουμε δηλώσεις που σας χρωστάμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Και ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κοντογιώργη και θα επανέλθουμε και με τις υπόλοιπες δηλώσεις.
1: Μπορεί να είναι μια προεκλογική όπως έχουμε πει ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε 27 εκλογές. Δεν είναι μια παροχολογική. Υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Αυτό το οποίο λέμε και μπορούμε οικονομικά να κάνουμε, δείχνουμε ότι το υλοποιούμε.
0: Δεν είναι της παροχολογίας η ΔΕΘ, παιδιά. Δεν ήταν ποτέ, θα προσθέσω εγώ στα όσα είπε ο κύριος Κοντογιώργης. Ποτέ δεν είχε αυτό το πρόσημο η ΔΕΘ. Παιδιά, θα τρελαθούμε, τελείωσε. Θα μας τρελάνουν με αυτά που λένε και με αυτά που ακούμε. Μας δουλεύουν, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, θυμάστε εσείς που με ακούτε αυτό το πρωινό Πέμπτης, θυμάστε ΔΕΘ να μην έχει, να μην είναι παροχολογική. Να μην έχει παροχές. Πάντα έτσι ήταν. Τώρα που έρχονται και εκλογές, βάλτε επί δύο, επί τρία. Δεν θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση τα μέτρα. Τώρα, ό,τι και αν λέει ο κύριος Κοντογιώργης, συμπαθέστατος κατά τα άλλα, δεν το συζητώ. Να ακούσουμε δηλώσεις και από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Βλέπουμε μια ακρίβεια να καλπάζει σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε τα καρτέλ να παίζουν μπάλα. Βλέπουμε ο κόσμος να υποφέρει. Βλέπουμε τα ενίκια να είναι στα ύψη.
3: Η ακρίβεια μαστίζει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν ελάχιστα.
4: Το να βλέπουμε τους Έλληνες να μπορούν και να καταφέρνουν να κάνουν διακοπές δεν είναι σημείο αντοχής. Είναι απλώς μια ένδειξη ανοχής. Ότι ανέχεται ακόμα μια συγκεκριμένη πολιτική.
0: Ακούσαμε κατά σειρά τον κύριο Γιανακούρα από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Παπαγεωργίου από το Κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα να κάνουμε μια συζήτηση για τα κίνητα. Καλά, τα κίνητα και γενικότερα τα ενίκια και η κατάσταση που υπάρχει στην αγορά είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που περιμένουμε να δούμε αν θα πει και κάτι ο Πρωθυπουργός, δηλαδή αν θα ανακοινώσει κάποιο μέτρο, ειδικά σε σχέση με τη στέγαση. Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες, η αλήθεια είναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, όμως δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο και ένα πρόβλημα το οποίο μας κυνηγάει και θα μας κυνηγάει τα επόμενα χρόνια, το ζήτημα της στέγασης δηλαδή, και προφανώς πρέπει να ληφθούν πολύ μεγαλύτερες πρωτοβουλίες, ολιστικές προσεγγίσεις στο θέμα χρειάζονται, που θα απαιτούν την εμπλοκή πολλών διαφορετικών φορέων και υπουργείων, έτσι ώστε να έχουμε κάποια ουσιαστικά μέτρα και έναν ουσιαστικό αντίκτυπο σε ό,τι έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία της κτηματαγοράς. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων και στα νησιά. Θα μου πείτε τώρα, ρε Σικυρκυλή, εδώ δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα υπόγειο στο Παγκράτη πια. Εκεί έχουν φτάσει οι τιμές. Θα πάμε να αγοράσουμε σπίτι σε νησί, ορθών. Ορθών, διότι στα νησιά, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι που αγοράζουν πια είναι ξένοι, Γερμανοί, Γάλλοι, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Και γι' αυτό βλέπεις ενδεχομένως και τις τιμές να έχουν αυξηθεί κατά πολύ. 50% διαβάζω αυξήθηκαν οι τιμές στην Κρήτη την τελευταία πενταετία και η αντίπαρος ξεπέρασε σε μέση τιμή πώλησης το φετινό καλοκαίρι τη Μύκονο, παιδιά. Εντυπωσιακό. Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι μαζί μας αυτό το πρωινό, τον ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσίτων και γραμματέας του Συλλόγου Μεσίτων Αττικής. Γεια σας, κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
5: Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Κυρκυλή.
0: Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει. 15 Αύγουστος πέρασε, ελπίζω να τα περάσατε όμορφα.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, τιμές ακινήτων στα νησιά, τι λέτε, έχουν εκτοξευθεί και εκεί,
5: Ναι, μέσα στο γενικότερο πνεύμα της ανόδου από τα χαμηλά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, τα νησιά πρωταγωνιστούν και είναι πολύ λογικό να πρωταγωνιστούν, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν υπάρξει πολύ δραματικές αλλαγές στο τι μπορεί να χτιστεί και τι μπορεί να πουληθεί στα νησιά, έτσι. Δηλαδή έχουμε τα τελευταία χρόνια με τους διαδοχικούς νόμους που ουσιαστικά έβγαλαν εκτός σχεδίου διάφορα η κόπεδα ή η αγροτεμάχια που έκτιζαν κατά παρέκκληση. Έχουμε περίπου 80-90% μείωση στα οικόπεδα, στο βούμε έτσι, που τα οποία μπορούσαν να χτίσουν. Οπότε είναι πολύ λογικό, κύριε Κυρκύλη, όταν έχετε μεγάλη μείωση στην προσφορά ή στη δυνάμει προσφορά και η ζήτηση βαίνει αυξανόμενη, είναι πολύ λογικό οι τιμές να ανεβαίνουν.
0: Ναι. Κυρίως οι ξένοι αγοράζουν, ισχύει αυτό?
5: Ισχύει ότι, ανάλογα με το νησί, ισχύει ότι έχουμε ένα μεγάλο ρεύμα από ξένους. Έχουμε όμως και αρκετούς Έλληνες οι οποίοι πλέον είναι σε οικονομική κατάσταση και ξεκινάνε και επενδύουν και στα νησιά, στην εξοχική κατοικία. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια περίπου το είχαμε ξεχάσει, έτσι.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, πολύ λίγοι Έλληνες επένδυαν στα εξοχικά, ναι. Αλλά τώρα έχουμε ξαναμπεί στην αγορά δυναμικά.
0: Οπότε τα εισοδήματα κάποιων συμπολιτών μας έχουν βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να αγοράζουν σε αυτές τις πολύ ψηλές τιμές, έτσι. Είναι ψηλές οι τιμές πια. Δεν το συζητάμε, ναι, αυτό.
5: Εννοείται, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι το λεγόμενο, κύριε Κυρκυλή, η ανάπτυξη τύπου ΚΑΠΑ. Που ένα κομμάτι της κοινωνίας βλέπει τα εισοδήματά του να αυξάνονται πολύ ουσιαστικά, ενώ ένα άλλο κομμάτι βλέπει ουσιαστικά την αγοραστική του δύναμη να μειώνεται.
0: Ανάπτυξη τύπου ΚΑΠΑ, είπατε.
5: Ναι, ναι, να το θυμάστε αυτόν τον όρο, γιατί, ναι, τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει. Ναι, ναι, βλέπω ότι πρωταγωνιστεί ήδη στο εξωτερικό.
0: Ναι. Αν πρωταγωνιστήσει αυτή η ανάπτυξη, κύριε Θεοδωρίδη, ζήτω που καήκαμε όμως, πρέπει να μοιραστεί, ναι, με κάποιο τρόπο ο πλούτος.
5: Δεν μπορώ να σας πω ότι έχετε άδικο. Ναι. Από την άλλη, επειδή η δική μου άποψη, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είναι ότι μπαίνουμε τώρα σε μια νέα κρίση σιγά-σιγά του 18 ετούς κύκλου των ακινήτων, νομίζω ότι θα το δείτε αυτό, ότι θα κυριαρχήσει. Δηλαδή, θα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αναδιανεμητικές πολιτικές σε ένα περιβάλλον συνολικής κρίσεως.
0: Ναι. Βλέπω εδώ ότι μέσα, ας πούμε, στα νησιά του Αιγαίου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης είναι στοιχεία από το σπιτόγατος.gr, αυτά που τα έχει δημοσιοποιήσει. 2.941 ευρώ ένα τετραγωνικό, κοντά 3.000 ευρώ το τετραγωνικό,
5: Ναι,
0: σωστό. Είναι ασύλληπτα νούμερα αυτά.
5: Κοιτάξτε, είναι, για τα ελληνικά βαλάντια είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι, ναι.
5: Αν όμως τα βάλετε σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα είναι από τις πιο φθηνές χώρες που μπορείς να αποκτήσεις
0: ποιότητος
5: εξοχικού.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αν πάει κανείς να δει τις τιμές στο εξωτερικό, ναι, είναι ακόμη πιο φθηνές.
5: Ναι, μην το συζητάτε. Έχετε... Μπορώ να σας πω ότι τέτοιες τιμές συναντά σε κάτι βουνά της Σλοβακίας, ας πούμε, για εξοχικά μέσα σε. Που βλέπουν την απέναντι ραχούλα.
0: Ναι.
5: Ενώ στην Ελλάδα παίρνεις πολύ ποιοτικό εξοχικό, έτσι.
0: Καλά.
5: Με τα προβλήματα βγουν τα νησιά, γιατί έχουν προβλήματα προσβασιμότητας, νησιωτικότητα, τα ξέρετε αυτά. Ναι. Ωστόσο, αν τα δεις διεθνώς και στην πραγματικότητα, κύριε Κυρκυλή, αυτό είναι που βλέπουμε τώρα. Ότι έρχεται ο άλλος εδώ και του λέμε ότι τα διακίνητο κάνει 2,5-3 χιλιάρικα ή σε πολλές περιπτώσεις και πολύ χαμηλότερα. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν περιοχές και νησιά, όπως είναι η Λέσβος, όπως είναι τα ορεινά της Κρήτης, που μπορείς να αγοράσεις σπίτια στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό συν πλην.
0: Ναι. Άμα δεν είναι και κοντά σε γυαλό, κοντά σε παραλία, φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο φθηνή. Έχετε λίγο χρόνο να συνεχίσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία, τελεία. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τον κύριο Θεοδωρίδη.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση.
9: Κόσμος 96,5.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.

0: όπως εδώ ήταν.
1: Γεια σας.
2: Καταπληκτικό.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχομένο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνης αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι μαζί μας ο Κοσμάς Θεοδωρίδης. Συζητάμε από το προηγούμενο μισάωρο για τις τιμές των ακινήτων στα νησιά. Είπαμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Σας παρουσιάσαμε και κάποια στοιχεία που έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Κύριε Θεοδωρίδη, να πούμε δύο κουβέντες και για την φοιτητική κατοικία. Βλέπω εδώ τα ενίκια στα ύψη, πονοκέφαλος μεγάλος για τους γονείς που θέλουν είτε στα αστικά τα κέντρα είτε στην περιφέρεια να φοιτήσουν τα καμάρια τους, τα λουλούδια τους. Τι γίνεται εκεί? Καταλαβαίνω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχουν και φοιτητικές συστίες. Διαβάζω, ούτε 10.000 δεν είναι κλίνες και μιλάμε για 200.000 φοιτητές.
1: Όπως τα λέτε είναι. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κάθε χρόνο δεν αλλάζει τίποτα και επανερχόμαστε στη σεζόν του φοιτητικού ενοικίου και κάθε χρόνο ζούμε τα ίδια προβλήματα. Βέβαια, έχοντας πει αυτό, θα πρέπει να σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι και πάλι η Ελλάδα, επειδή έχω μια πρόσφατη εμπειρία, το ένα βαφτιστήρι μου πηγαίνει για σπουδές στην Πρατισλάβα.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να σας πω ότι και με τη δική μου παρέμβαση και με φίλους που έχω εκεί που ασχολούνται, ας πούμε, με τα συνδικαλιστικά των μισθών κτλ., η φθηνότερη γκαζονιέρα που βρήκαμε ήταν στα 6,5 εκατοστάρικα.
0: Ναι, στη Σλοβακία τώρα λέμε.
1: Και μιλάμε για μια χώρα που μέχρι πριν 30-40 χρόνια είχε κομμουνισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οπότε θέλω να σας πω ότι το να βρίσκεις στην Αθήνα στα 4 εκατοστάρικα είναι βέβαια πάρα πολύ βαρύ, γιατί τα εισοδήματά μας είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι όμως πολύ διαφορετικά από τη Σλοβακία, να το πούμε και αυτό.
0: Βρίσκεις όμως με 4 εκατοστάρικα πια. Βρίσκεις, είναι εύκολο να βρεις.
1: Βρίσκεις, απλώς δεν θα είναι λουξ και τέτοια.
0: Θα είναι παλιό, ναι. Θα είναι παλιό το
1: σπίτι. Η Ελλάδα, ξέρετε, δεν έχει κυρκυλή νέα κινήτα, γιατί για 20 χρόνια δεν έχει χτιστεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε ανακαινιστεί κιόλας τίποτα.
0: Σωστό.
1: Οπότε αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το βασικό όμως είναι ότι αν είχαμε, και δεν κουράζομαι να το λέω, αν είχαμε γραφεία στέγασης στα πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να μείνουν 2-2-3-3 μαζί, κάνοντας έναν έλεγχο στον background, γιατί ξέρετε, τις κατοίκες δεν είναι και απαραίτητος εύκολο πράγμα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται να υπάρχουν κάποια ελάχιστα προϋποθέσεις.
0: Ναι, αλλά και αυτό θα ήταν μια λύση. Δηλαδή, θα έπρεπε να σπρώξουμε και τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω γιατί η συγκατοίκηση δεν είναι μια επιλογή για τα παιδιά.
1: Γιατί είναι.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον αδερφό μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θυμάμαι τον αδερφό μου, όχι τώρα, πριν από 20 και πλέον χρόνια, όταν πήγε να φοιτήσει στην Πάτρα. Λοιπόν, συγκατοικούσε με έναν και μοιραζόντουσαν το ενίκιο και τα έξοδα. Μια χαρά πήγε αυτό, δηλαδή δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Αν υπήρχαν τα γραφεία στέγασης, ο ρόλος, ένας από τους ρόλους τους είναι, εκτός να το συγκεντρώνουν την προσφορά, είναι να ελέγχουν

0: λίγο το υπόβαθρο των παιδιών, δηλαδή να βάζουν τα παιδιά στα ίδια σπίτια που έχουν κοινό υπόβαθρο, για να μην τσακώνονται, να μην υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες, μεγάλα πολιτισμικά σοκ που λέμε. Αλλά προσθέτω να δείτε τι γίνεται. Στην περιφέρεια, για παράδειγμα, το φοιτητικό επίδομα είναι 2.500 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν έχει 3 παιδιά, τα οποία θα νοικιάσουν ένα σπίτι με 1.000 ευρώ το μήνα, που καταλαβαίνει, θα είναι ένα σπίτι υπερπαραγωγή στην περιφέρεια. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη. Στην πραγματικότητα, σε κάθε οικογένεια επιβαρύνεται με 1.500 ευρώ για το ενίκιο του παιδιού. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε ένα χρόνο μπορεί να πληρώσει το ενίκιο του παιδιού σου μόλι με 1.500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Αν είχαμε μεγάλη δυνατότητα συγκατοίκησης και αν είχαμε αυτό το σύστημα να τρέχει.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε δυστυχώς και συναντάμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία και εσείς περιγράψατε, γιατί δεν υπάρχει προσφορά στα λίγα τετραγωνικά. Στα λίγα τετραγωνικά έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Στα μεγαλύτερα σπίτια έχουμε μεγαλύτερη αυθονία, ας πούμε, και επάρκεια. Και
1: γι' αυτό το λέω και εγώ, επειδή καταλαβαίνω πως τώρα η γκαρσονιέρα πια, όχι μόνο στην Αθήνα, παντού είναι δυσέβρετη, έτσι δεν είναι, είναι δυσέβρετη.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: ναι,
1: πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτά τα πολύ μικρά τα διαμερίσματα. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και μια αλλαγή τακτικής και στρατηγικής ως προς αυτό. Δηλαδή να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μένουν με κάποιον άλλον μαζί, να συγκατοικήσουν. Δεν είναι και τόσο φοβερό.
0: Είναι και κάτι το οποίο εγώ λέω χρόνια, είναι κάτι το οποίο το έχω δει στο εξωτερικό να γίνεται. Και ξέρω ότι δουλεύει. Δυστυχώς είναι προς το παρόν δεν έχω εισακουστεί, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά λέγοντάς το και με τη βοήθεια και ημών των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έχετε καταθέσει. Όπως κάτι πρέπει να γίνει, γίνονται προσπάθειες, αλλά νομίζω θέλει κάτι πιο μεγάλο σε σχέση με τις φοιτητικές εστίες. Τα δωμάτια παραμένουν ελάχιστα. Στο εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσφορά
0: δωμάτιων
1: σε φοιτητικές εστίες προς τα παιδιά. Θα αποφορτήσει αυτό την αγορά, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, και μην ξεχνάτε ότι προ 2 ετών νομίζω στην Κύπρο φτιάχτηκε η φοιτητική εστία 370 δωματίων, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να μπορούν στην Κύπρο και να μην μπορούμε στην Ελλάδα?
1: Το είχαμε κάνει θέμα και εδώ στον Skype του. Ας τα βλέπουν οι θύνοντες. Σε ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης. Τον ευχαριστώ πολύ. The devil's gonna make me a free man.

τι τραβάμε. Διαβάζω μερικά μηνύματα και το λέω αυτό. Μου λέει ο Αλέξης, καλημέρα, για τα παπούτσια της Δόμνας θα πείτε τίποτα? Ή και τα δικά σας κάνουν 700 ευρώ? Όχι, τα δικά μου δεν κάνουν 700 ευρώ. Τι φοράω σήμερα? Όχι, αυτά που φοράω είναι και πάνινα. Λοιπόν, θέλω να φοράω το καλοκαίρι εγώ πολύ ελαφριά παπούτσια. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι αυτή. Για να μην ζεσταίνονται τα ποδαράκια μου. Δεν μπορώ αυτά τα χοντρά μεγάλα τα αθλητικά. Καλοκαιριάτικο. Λοιπόν, και θα κάνω και διαφήμιση τώρα. Μου έχει πάρει και η γυναίκα μου, δηλαδή. Βασικά, εγώ τα πήρα, αλλά μου βάλε. Μου το βάλε στο μυαλό μου, ας πούμε. Πώς το λένε, την ιδέα η γυναίκα μου να πάρω Birkenstock. Ναι, και να κυκλοφορώ και με αυτά, δηλαδή. Να ερίζεται και το πόδι, μια χαρά. Οπότε, όχι, 700 ευρώ δεν. Αλλά τώρα, Αλέξη μου, αλήθεια, θεωρείς ότι αυτό είναι σοβαρό θέμα για να κάνουμε κριτική στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό Οικογένειας? Δηλαδή, είστε σοβαροί? Θα κάνουμε κριτική αν πήρε παπούτσια που κάνουν 700 ευρώ? Ας κάνουν και 1500. Ποιος νοιάζεται? Κουμάντο θα κάνεις εσύ στο προϋπολογισμό της που δίνει τα λεφτά και που δεν τα δίνει. Να την κρίνουμε ως υπουργός. Αν είναι καλή, αν είναι άξια, αν έχει λάβει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα θωρακίσουν την ελληνική οικογένεια. Αν τις έχει βοηθήσει. Τώρα, αν φοράει παπούτσια που κάνουν 700 ευρώ ή τζιν που κάνει 225 ευρώ, όπως διαβάζω, διότι έχει γίνει viral τώρα αυτό το θέμα και δεν ξέρω και το λόγο. Γιατί δηλαδή ασχολούμαστε με το πόσο κοστίζουν τα ρούχα και τα παπούτσια της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου.

0: Γεια σου Μιχάλη Τρυφωνίδη. Δεν είναι παροχολογία στη ΔΕΘ, μου λέει ο Μιχάλης Τρυφωνίδης. Ναι. Μάλλον σε άλλο κόσμο ζω εγώ. Μιχάλη μου, ναι, δεν είναι παροχολογία. Τι είναι δηλαδή? Είναι όλα ωραία και νοικοκυρεμένα. Αυτό το μεταξύ που κάνει η κυβέρνηση, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όποτε μοιράζει αυτή χρήμα, δεν είναι παροχές και παροχολογία. Όποτε μοιράζουν οι άλλοι όμως ή εξαγγέλνουν ένα μέτρο, είναι παροχές, παιδιά. Είναι όλα κοστολόγητα των άλλων. Εμάς είναι μόνο κοστολογημένα. Πολύ ωραία είναι αυτά, πολύ ωραία. Άμα είσαι κυβέρνηση και έχεις το ταμείο, μπορείς να υποστηρίζεις και ό,τι θες άλλωστε. Και ενίοτε να βαφτίζεις και το κρέας ψάρι. Χθες είχαμε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ΣΤΕ έκρινε συνταγματική την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Την εποχή των μνημονίων είχαμε ένα από αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα που ελήφθησαν, να καταργηθούν τα δώρα στο δημόσιο, και από τότε είχε ξεκινήσει μια ολόκληρη ιστορία με προσφυγές επί προσφυγών κατά εκείνης της απόφασης που είχε ληφθεί επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, νομίζω. Θα σας βρω και την ακριβή ημερομηνία πότε είχε ληφθεί αυτό το μέτρο, έτσι ώστε να επέρθει δημοσιονομική σταθερότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και είχαμε δράματα, μεγάλα δράματα. Το ΣΤΕ εξέτασε τις επιπτώσεις από την αποκατάσταση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, λάβει υπόψη τις δεσμεύσεις της χώρας κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο, και έκρινε πως δεν τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από τη μη χορήγηση των επίμαχων επιδομάτων. Διαβάζω ως προς το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος. Τον ακούτε ούτως ή άλλως συχνά πυκνά, τακτικός θαμώνας της εκπομπής του Γιώργου Ψάλτη. Είπαμε να τον ενοχλήσουμε και εμείς καλοκαιριάτικα για αυτή τη σημαντική απόφαση. Γεια σας κύριε Ρίζο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι λέτε, τελειώνει τώρα αυτό το θέμα μετά και από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας?
1: Νομίζω ότι δεν τελειώνει τελείως. Για μια περίοδο θα τελειώσει, γιατί τα θέματα της δικαιοσύνης και δικαστικές αποφάσεις είναι θέματα τα οποία έχουν μια ροή, η οποία ροή μπορεί, εφόσον προκύψουν οξυγενή περιστατικά ή βελτιωθεί η οικονομική δυνατότητα της χώρας ή εμφανώς υπάρξουν αλλαγές άλλου τύπου, να επανέλθουν αυτά τα ζητήματα, και φυσικά να επανέλθουν σε πρώτη φάση από το μισθοδικείο, δηλαδή το δικαστήριο το οποίο αποφασίζει για τις αποδοχές των δικαστικών. Εκεί νομίζω είναι το κλειδί. Εάν δηλαδή κάποια στιγμή ξεκλειδώσει το μισθοδικείο το θέμα του 10ου ή του 14ου μισθού και χορηγήσει τους δικαστικούς μία επιπλέον ή δύο επιπλέον παροχές, εκεί σε λίγο μετά από αυτό τότε θα υπάρξει και ζήτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους.
0: Οπότε αναμένουμε μια τέτοια απόφαση και πότε, κύριε Ρίζο?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τριετία με τετραετία θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το δούμε. Δεν έκλεισε ακριβώς την πόρτα πλήρως η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προσφυγή που είχε κατατεθεί αφορούσε την εφαρμογή μιας οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλεγε για την εξασφάλιση αξιοπρεπού διαβίωσης κλπ. Έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως ότι αυτό που είχε γίνει η περικοπή των μισθολογικών αποδοχών με την κατάρριξη των δώρων και επιδομάτων στους εργαζομένους του δημοσίου, που είχε γίνει τότε, είχε επαρκή δικαιολογητική βάση, κάτι για το οποίο δεν έχει αλλάξει σήμερα, έτσι ώστε να αλλάξει το κομμάτι αυτό και να υπάρξει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αύξησης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε δεν κλείνει οριστικά το θέμα. Βέβαια, εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, δηλαδή αν βελτιωθούν και άλλο τα οικονομικά της χώρας, πολιτική απόφαση και να πει ότι ναι, επανέρχονται τα δώρα.
1: Προφανώς, όπως αυτή τη στιγμή έχουμε το ζήτημα που τέθηκε ήδη μέσα στη χρονιά και πολιτικά για τη 13η σύνταξη.
0: Σωστά. Μεταξύ
1: της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης, και από ό,τι βλέπουμε αυτή τη μορφή τίνει να πάρει το επίδομα που χορηγείται τον Νοέμβριο μετά από τη θέσπιση του από την παρούσα κυβέρνηση, και είναι και μάλιστα πολύ επίκαιρο το ζήτημα, καθώς περιμένουμε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να ανακοινώσει ίσως την περαιτέρω αύξηση. Του είχε ανακοινωθεί κάποια στιγμή τον Απρίλιο η αύξηση αυτού του ποσού στα 300 ευρώ και η διεύρυνση της βάσης χορήγησής του. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι η πιθανότητα θα αυξηθεί, θα χαρακτηριστεί όντως 13η σύνταξη και θα γίνει μια προσπάθεια να φτάσει κλιμακωτά στην εθνική σύνταξη με τα 446 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ορθία του συνταξιού.
0: Ναι. Να κάνω μια μικρή διόρθωση, ανατρέχοντας τώρα στο παρελθόν, για να βρω κι εγώ το πότε είχαν κοπεί τα δώρα. Η πρώτη περικοπή είχε γίνει τον Μάιο του 2010 σε ό,τι έχει να κάνει με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Είχε μπει και ένα πλαφόν τότε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, στο δώρο των Χριστουγέννων τα 500 ευρώ, στο δώρο Πάσχα τα 250 και στο επίδομα Δίας τα 250 επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά το Νοέμβριο του 2012. Επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά.
1: Είχε γίνει πρώτη περικοπή των δώρων και για τους συνταξιούχους. Αυτά τα επίπεδα που λέτε εσείς, 1000 ευρώ συνολικά το έτος για τους δημοσίους υπαλλήλους και 800 ευρώ για τους συνταξιούχους. Δηλαδή ήταν οι συνταξιούχοι που έβαλαν 400 ευρώ Χριστουγέννων, 200 και 200 επίδομα Πάσχα και επίδομα Αδίας.
0: Ναι, και από 1η Ιανουαρίου του 2013 τέθηκε.
1: Καταργήθηκαν πλήρως.
0: Μπράβο, και 1η Ιανουαρίου του 2013 διαβάζω, καταργήθηκε, τέθηκε σε ισχύ αυτό το μέτρο. Πλήρης κατάργηση δηλαδή για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους των δώρων του 13ου και 14ου μισθού.
1: Θα υπάρξουν ευκαιρίες αργότερα και νομικά να γίνει δικαστική διεκδίκηση, οπότε θα έχουμε και περισσότερα. Ήταν η πρώτη φορά όπου επανήλθε το ζήτημα και μάλιστα επανήλθε πάλι από σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες είχαν ανοίξει την κουβέντα για τη δημοσιονομική κατάσταση και το δημοσιονομικό όφελος που υφίσταται, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια πιστεύω ότι θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες με διαφορετικού τύπου νομικές βάσεις διεκδικήσεις δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε και στο δημόσιο να επανέλθει με κάποια μορφή ο 13ος ή ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, που να χορηγούνται κανονικά καθώς είναι υποχρέωση χορήγηση των εργοδότων.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, κάπου 3 δις είναι το συνολικό κόστος για να επανέλθει.
1: Μεγάλο το συνολικό κόστος και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εδώ δεν γίνεται περικοπή, εδώ δεν γίνεται κατάργηση ειδική φράση αλληλεγγύη συνταξιούχων.
0: Βέβαια, ναι, το συζητάμε πόσα χρόνια, έχετε δίκιο.
1: 800 εκατομμύρια είναι πολύ μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος για τα δώρα και τα επιδόματα.
0: Και αυτό που είπα, τα 3 δις είναι μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν βάζω τους συνταξιούχους. Αν βάλουμε και τους συνταξιούχους, πάμε στα 5-6 δις. Μάλιστα, πολλά λεφτά τα οποία προφανώς και δεν υπάρχουν και είναι δύσκολο να πεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα που ήταν τότε, δηλαδή τα χρόνια πρώτων μνημονίων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίζο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα και σε εσάς.

μας, παιδιά, λίγο πριν το τέλος, να δούμε λιγάκι και την πολιτική επικαιρότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες έβγαλε το πρώτο επεισόδιο ενός πολιτικού ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, πολιτικό ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, τριλογία. Τι θα είναι, ρε παιδιά, αυτό? The Lord of the Rings by Alexis. Ναι, προβλέπω ότι θα δώσουν μάχη το Netflix με την Amazon και την Apple. Ποια πλατφόρμα θα το πρωτοπάρει αυτό το ντοκιμαντέρ? Υποτίθεται πως σε αυτό το ντοκιμαντέρ και σε αυτό το πρώτο επεισόδιο βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα πως πήρε την απόφαση να φτιάξει αυτό το νέο κόμμα, το κόμμα Ελλάς. Το έχω ξαναπεί, θα το πω μια ακόμη φορά. Από επικοινωνία μια χαρά το πάει ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Από πολιτική δεν βλέπω κάτι, δεν παράγει πολιτική όπως έκανε τουλάχιστον το 2015 μέχρι και να γίνει πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας. Δεν βλέπω δηλαδή πολιτικό περιεχόμενο και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει και σε σχέση με τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει να βγουν μπροστά. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι το πολιτικό να λένε όλα αυτά τα νέα παιδιά και άφθαρτα που έχει στρατολογήσει ο κύριος Τσίπρας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε, στο τέλος της ημέρας μόνο με επικοινωνία δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει και κάτι από πίσω. Και εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Ενώ σε επίπεδο πολιτικής. Τέλος πάντων, στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων και λέγεται ακόμη ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Θα τα ακούσατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάει να απαντήσει με πυγμή σε όσους έχουν μείνει πίσω. Διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη. Μάλιστα, μεγάλη πολιτική απόφαση που θα τη μνημονεύουμε για χρόνια. Τι να σας πω. Και δείχνει και την πόρτα της εξόδου στην Όλγα Γεροβασίλη. Τι επίδειξη πυγμής τώρα μπορείς να κάνεις διαγράφοντας ανθρώπους, προσέξτε, οι οποίοι ήδη φεύγουν. Δηλαδή, η Ίνα Κασιμάτη είναι γνωστό εδώ και μήνες. Ότι θα πάει στο Πασόκ. Απλώς καταλαβαίνω πως το Πασόκ προσπαθούν εκεί να κάνουν ένα μασάζι προεδρική, διότι υπάρχουν και διάφοροι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι σου λέει εντάξει τώρα φέρνε το όποιο να είναι, μπας και κρατήσουμε τη δεύτερη θέση, θα φέρουμε τώρα και την κυρία Κασιμάτη. Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο δηλαδή να το μεταβολήσει αυτό ο πολύς ο κόσμος, αυτή τη μεταγραφή δηλαδή της κυρίας Κασιμάτη στο κόμμα, αλλιώς θα έχει ανακοινωθεί ήδη. Θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Κασιμάτη και αν θα πάει δηλαδή και στο Πασόκ στο τέλος της ημέρας. Υπάρχουν και ανατροπές, ποιος ξέρει. Η κυρία Γεροβασίλη είναι γνωστό πως θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Θα το κάνει τώρα δηλαδή. Άρα θέλω να πω τι είδους πυγμή επιδεικνύει σε κάποιους ανθρώπους που ήδη έχουν πάρει ένα ξεχωριστό δρόμο. Θα μου πεις ας φύγουν τώρα. Μα θα φύγουν. Δεν σε ισχυροποιείς τη θέση σου αυτό κάνοντάς το. Διαγράφοντας άτομα τα οποία ήδη είναι φευγάτα. Φευγάτη είναι όλοι αυτοί τώρα. Και φευγάτος είναι και ο κόσμος και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 1,5% παίρνει στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός ο κόσμος γιατί να γυρίσει πίσω? Οπότε θέλω να πω, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα και νομίζω δεν ασχολείται και ο κόσμος. Δηλαδή δεν γίνεται και ιδιαίτερο σαματάς για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος φεύγει, ποιος δεν φεύγει. Θα δοθεί εκεί μια μάχη πολιτικής επιβίωσης, που είναι και οικονομικής επιβίωσης, για να μπει το κόμμα στη Βουλή, να πάρει αυτό το 3%. Θα είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο νομίζω με την πόλωση που θα υπάρξει εν ώψη και των εκλογών. Τους βοηθάει λιγάκι το γεγονός ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τώρα, θα γίνουν τον Μάιο, αλλά οι ελπίδες είναι λιγοστές νομίζω για να επιβιώσει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πολύ απλά δεν έχει λόγο ύπαρξης άμα τη εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς. Αυτά. Να κλείσουμε και θα δώσουμε και μια εικόνα από τους δρόμους, κυρία Σταματίου, παρακαλώ πολύ, βάλτε ένα τραγούδι ακόμη.

Στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά υπάρχει κίνηση αυτήν την ώρα, αρκετή. Καλό ταξίδι όσοι φεύγετε, να τα πέρασετε όμορφα παιδιά. Την καλύτερη περίοδο φεύγετε, τώρα που γυρίζουν όλοι. Αθηνολαμίας κανένα πρόβλημα, ο Κηφισός μια χαρά, κομπλέκ, πράσινος κατά πράσινος στους κάρτες της Google. Το ίδιο ισχύει για την Παραλιακή, τη Βουλιαγμένη, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Αττική Οδό. Παντού σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθείτε.

0: Στο μεταξύ έχει αδειάσει Αθήνα τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες και έχουμε αυτή την επιδημία παραβάσεων στους δρόμους της Αττικής. Τρέχουν ορισμένοι σαν να μην υπάρχει αύριο. Βεβαίως βοηθούνται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει και τροχιά, και η τροχιά είναι σε άδεια από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Χρυσοχοίδη, τους δώσατε άδεια να ξεκουραστούν τα παιδιά. Εντάξει, τώρα αν έχουμε και κανένα τροχαίο, σιγά χάθηκε ο κόσμος δηλαδή. Χάθηκε ο κόσμος. Ακούστε τι είπαν πολίτες εδώ στο Sky.
1: Εγώ έχω ζήσει εξωτερικό και αυτά που βλέπω εδώ, oh my god, λέω πάλι καλά που είμαστε ζωντανοί.
2: Ναι, ναι, προσπεράσεις, φανάρια.
3: Τη νύχτα γίνονται συνήθως.
4: Πλέον σκέψε, μόλις γίνει πράσινο το φανάρι, να περιμένεις λίγο, μην έρθει κάποιος να σε στουκάρει.
0: Oh my god, που λέει η κυρία, oh my god, βέβαια, άμα έχεις κυκλοφορήσει με το αυτοκίνητό σου στο εξωτερικό, εδώ είναι, παιδιά, μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Χώρα Αφρικής είμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους και την κυκλοφορία των οχημάτων. Χώρα Αφρικής. Φεύγουμε, κυρία Σταματίου, φεύγουμε, αφού σας ενημερώσω πως έχουμε πλούσια αθλητική βραδιά σήμερα. 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Brand, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Open, στις 9 όφη τη Τζέσικα Σόφιας, Κοσμοτέ Sport, και ο Παναθηναϊκός στις 9:30. Χράντετς Κράλοβε, ο αντίπαλός μας, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, αφού θα δείτε τη Χριστίνα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Φύγαμε, διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό!

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία το περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφια ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε στο μεταξύ ο αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Υποστήριξε ότι η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία, όπως είπε, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθετή να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε το μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, όφη υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
7: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Η πρωινή δροσιά του Αυγούστου εξακολουθεί να υπάρχει, παρότι λένε θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες 2-3 μέρες. Θα έχουμε έναν μικρό Ιούλιο βαρβάτο μέσα στον Αύγουστο. Όχι υπερβολικά πράγματα, αλλά τέλος πάντων θα θυμίζει τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, που σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του. Εύχομαι λοιπόν αυτή η πρωινή δροσιά του Αυγούστου να σας δίνει δύναμη και να σας οπλίζει με αντοχές, προκειμένου να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις της ημέρας. Μιας και είπα ότι τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, θα μιλήσω προσωπικά σε εμένα, την ψυχολογία μου καθώς διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο, είναι σαν τα πρωινά της Κυριακής. Δηλαδή έχει φύγει το Σάββατο, που λες απολαυστικό το Σάββατο, η πρώτη ημέρα ανάπαυσης. Είσαι στο πρωινό της Κυριακής, όπου σύμφωνοι, είσαι στο μέσο της ανάπαυσης του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, εκεί που πίνεις τον πρωινό καφέ και έχει πάει η ώρα 10, 11, φτάνει το μεσημεράκι, λες αμάν, σιγά σιγά τελειώνει η μέρα, αρχίζεις να σκέφτεσαι τις υποχρεώσεις της Δευτέρας. Αρχίζεις να σκέφτεσαι τι σε περιμένει την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν νομίζω, χωρίς να θέλω να σας ρίξω, προσέξτε, δεν είναι πρόθεσή μου τώρα να πέσουμε όλοι μαζί σε κατάθλιψη. Καλοκαίρι είναι, κατά καλό καιρό, όμορφος ο Αύγουστος, πολλοίς κόσμος σε διακοπές. Απλά λέω ότι σιγά σιγά και η κάθε οικογένεια βλέπει μπροστά της ένα Σεπτέμβριο, βλέπει υποχρεώσεις, οπότε λιγάκι αυτό το τελευταίο δεκαήμερο σαν να γίνεται ένα κλικ μέσα μας και να μπαίνουμε σε έτσι μια κατάσταση, σε ένα safe mode προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το φθινόπωρο. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω να σας πω την αλήθεια μου, αλλά άκουσα μια είδηση τώρα από τη Δέσποινα Χριστοπούλου για την Κρήτη, όπου έπιασαν κάποιον να διαθέτει αλκοολούχα ποτά, παράνομα να έχει και να διαθέτει αλκοολούχα ποτά. Αυτό δεν είναι είδηση βέβαια, και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Μας τα έλεγε προχθές ο Χάρης Ολοντάκης, ο δημοσιογράφος του Sky στην Κρήτη, πόσα πιτσιρίκια, μικρή 14χρονο, 15χρονο, πήγαν στα νοσοκομεία γιατί ήπιαν πάρα πολύ αλκοόλ, κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε πανηγύρια. Και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ρέι, άφθονο το αλκοόλ, παντού εκεί πανηγύρι, κέφι, χορός, τραγούδι. Δώσ' του και μία. Αλλού στάθηκα. Πόσο αποτυχημένη εμπορικά ιδέα είναι αυτή που είχε ο συγκεκριμένος τύπος στην Κρήτη για την Ελλάδα. Δηλαδή, λες στην Ελλάδα ποιες είναι οι ανάγκες, μου έρχονται τουρίστες. Θα φτιάξω τσολιαδάκια να πουλάω στους τουρίστες. Θα φτιάξω Airbnb. Θα φτιάξω καταλήματα. Τι άλλο έχει η Ελλάδα αυτό. Δηλαδή προσπαθείς να δεις πού υπάρχει κίνηση. Μα να πουλάς αέριο γέλιο στην Ελλάδα. Δηλαδή το μόνο που δεν χρειαζόμαστε, βλέπεις γύρω σου μια κατάσταση. Δηλαδή είμαστε από μόνοι μας, λες και έχει καταπιεί ο καθένας μας 10 μπαλιόνια αέριο γέλιο. Δηλαδή είναι τόσο γελίες οι καταστάσεις που συναντάς καθημερινά, σε κάθε έκφανση, σε κάθε επίπεδο, που φίλε μου, το αέριο γέλιο στην Ελλάδα εδώ, με τα όσα έχουμε ζήσει σε πολιτικό επίπεδο, και τώρα θα αυξηθούν αυτά τα αέρια γέλιου, τώρα όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, ανεβαίνουν πάνω και κάποιοι βιαστικοί, τώρα αρχές Σεπτέμβρη, να προλάβουν προγράμματα Θεσσαλονίκης. Τα αέρια γέλιου λοιπόν εδώ στην Ελλάδα είναι άφθονα. Έχουμε καταπιεί από 5 μπαλόνια ο καθένας. Βρες άλλη ιδέα. Τις καλημέρες μου.

γιατί ήθελα να ξεκινήσω πριν ακούσω τη Δέσποινα Χριστοπούλου να μας λέει αυτά για τα αέρια γέλιου και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που έχω ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με κάτι προγράμματα, με κάτι συγκροτημένα προγράμματα, με καλεπίβολα προγράμματα που θα φέρουν την ανατροπή στην Ελλάδα, θα φέρουν πλούτο, θα μας κάνουν να δένουμε πάλι τα σκυλιά με τα λουκάνικα και θα κατατροπώσουν τους Τούρκους. Όλα αυτά είναι ιδέες από φορείς οι οποίοι θέλουν να τις υλοποιήσουν και θα ζητήσουν και την ψήφο σας ως ονούπο. Λοιπόν, να κατατροπώσουμε τους Τούρκους και να γίνουμε, να αποκτήσει η χώρα έναν πολύ μεγάλο πλούτο τον οποίο τον έχουμε ήδη, αλλά δεν έχουν μπορέσει κάποιοι να τον ανακαλύψουν. Έρχονται λοιπόν αυτοί που θα βρουν που είναι ο πλούτος, θα το φορολογήσουν και θα σας δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Θα σας δώσουν 15η σύνταξη, θα πηδήξουν τις δύο, τη 13η, 14η, θα πάνε κατευθείαν στη 15η, θα σας τη δώσουν, θα σας δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Θα έχουμε όχι μόνο το Αιγαίο, θα έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα, θα έχουμε δική μας, σύμφωνα με το αφήγημά τους. Λοιπόν, προσέξτε όλα αυτά, θα τα ακούσετε τις επόμενες ημέρες. Αλλά εγώ δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι.

ξεκινήσω με το εξής. Σκεφτόμουν πόση μεγάλη επιρροή είναι αυτή η ταινία του Νόλαν. Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η επιρροή μιας ταινίας, μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν σας λέω τίποτα καινοφανές. Δηλαδή είναι γνωστό και πόσο μάλλον την εποχή των social media που η προβολή της ταινίας, αποσπάσματα από την ταινία προβάλλονται και μέσα από τα social media, πολλαπλασιάζοντας και το ενδιαφέρον. Το social γίνεται ένας πολλαπλασιαστής αυτής της επιρροής της κινηματογραφικής ταινίας. Αυτό έγινε με τον Νόλαν. Πάρα πολλά μεγάλα αφιερώματα, συζητήσεις, απόψεις οι οποίες διείστανται. Είναι και αυτό μέσα στη δημόσια σφαίρα, αυτή η συζήτηση που γίνεται. Έλεγα λοιπόν, αυτή η επιρροή σε επίπεδο προσέλκυσης τουριστών, είναι η οικονομική διάσταση, είναι το ιστορικό ενδιαφέρον. Ακόμα προσέξτε, ακόμη και μια στροφή που παρατηρείται σε πάρα πολλές χώρες όπου προβλήθηκε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου προβλήθηκε η ταινία και γνώρισε κόσμος την Οδύσσεια, γιατί τώρα εμείς μεγαλώνουμε με τα ομηρικά έπι. Σε άλλες χώρες υπάρχει μια σχετική άγνοια, αν και τη στιγμή που το λέω αμφιβάλλω για αυτό που λέω. Μάλλον σε άλλες χώρες γίνεται πιο συστηματική και οργανωμένη μελέτη των της Οδύσσειας και της Ιλιάδας και άλλων αρχαίων κειμένων παρά στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μια στροφή των προτιμήσεων σε συγκεκριμένους κύκλους σπουδών. Τόσο μεγάλη επιρροή είχε αυτή η ταινία του Νόλαν. Μην την πιάσουμε μόνο ως μια ιστορική αποτύπωση γεγονότων, γιατί είδα να προσεγγίζεται κριτικά και κατά αυτόν τον τρόπο η ταινία του Νόλαν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εμείς ξέρουμε την Οδύσσεια που πήγε ο Οδυσσέας, έκανε αυτό, Κύρκες αυτά, Καλυψό. Ναι, εκείνος είχε την ιδέα της Οδύσσειας και την έκανε ταινία. Οπότε η κριτική, νομίζω, στο ότι αν έχει ακολουθήσει τις ραψοδίες μία προς μία, είναι άστοχη. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.

θέλω να καταλήξω, γιατί σας τα είπα όλα αυτά. Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης έκανε μια έξυπνη κίνηση να προσελκύσει κόσμο εποφελούμενο από αυτή την επιτυχία. Έφερε στις προθήκες του 7 αντικείμενα από συλλογές που ακολουθούν τα ίχνη του ταξιδιού του Οδυσσέα. Το γράφει σήμερα σε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ της η Μάρο Βασιλιάδου στην Καθημερινή, και μεταξύ λέει των νέων εκθεμάτων είναι ένα σπάραγμα παπύρου που χαρακτηρίζεται ως ο παλαιότερος σωζόμενος πάπυρος με στίχους της Οδύσσειας. Σπάραγμα παπύρου είναι ένα κομματάκι, ας πούμε, ένα κομμάτι πάπυρου ένα απόσπασμα από πάπυρο. Αυτός λέει χρονολογείται μεταξύ 285 και 250 π.Χ. και φαίνεται ότι περιέχει τμήματα από τους στίχους 41 έως 68 της 20ης Ραψοδίας, στους οποίους τι λέει ο Οδυσσέας? Λέει ο Οδυσσέας στη Θεά Αθηνά και της εκφράζει τον προβληματισμό του για το αν καταφέρει να εξοντώσει τους μνηστήρες. Η Αθηνά του λέει ότι εγώ θα σε βοηθήσω. Ο Οδυσσέας κοιμάται και η σκηνή τότε αλλάζει. Είναι στο δωμάτιο της Πηνελόπης, που μόλις έχει ονειρευτεί ότι ο Οδυσσέας κοιμάται δίπλα της. Ξυπνάει, βάζει τα κλάματα και εύχεται η θεά Άρτεμις να τη σκότωνε προκειμένου να συναντήσει το νεκρό, γιατί εκείνη τη στιγμή πιστεύει ότι είναι νεκρός ο σύζυγός της, να το συναντήσει στον κάτω κόσμο. Είναι αυτό το σπάραγμα, χαρακτηρίζεται ως το παλαιότερο με στίχους της Οδύσσειας. You don't have to be beautiful to turn me on. Και παίρνει αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι καταπληκτικό αυτό το ρεπορτάζ της Μάρος Βασιλιάδου, με αφορμή αυτό παίρνει αυτό το στοιχείο από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και θέτει ένα ενδιαφέρον, όπως το χαρακτηρίζει, φιλολογικό ερώτημα. Πώς διαμορφώθηκε, πώς μεταδόθηκε το ομηρικό έπος από τα βάθη της αρχαιότητας στο σήμερα?

Μάλιστα λέει ότι πριν από αυτό τον πάπυρο, το πιο παλιό τέλος πάντων στοιχείο με στίχους της Οδύσσιας είναι ένα αγγείο. Ένα αγγείο, ένα μικρό θράσμα που βρέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, όπου φέρεται να υπάρχει ένα μικρό κείμενο που σε μετάφραση είναι «Ένας άνεμος, φέρνοντάς με από την ήλιο, με οδήγησε στους Κίκονες». Το βρήκαν το 1959 και θεωρείται ότι το παλαιότερο έβριμα που έχει πάνω τους στίχους της Οδύσσιας.

Αυτά για την αρχαιότητα. Έτσι να έχουμε μία εισαγωγή ομαλή για το τι θα αντιμετωπίσουμε στο υπόλοιπο της ημέρας, γιατί αρχίζει το πράγμα να δυσκολεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά είναι τα εθνικά μας θέματα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Θα πάμε και στα της οικονομίας. Διαμορφώνεται μια κατάσταση στη Μέση Ανατολή που αυτό που λέμε αβεβαιότητα μοιάζει να είναι η λέξη που θα μας συνοδεύσει τους επόμενους μήνες, και μια βεβαιότητα που θα αποτυπωθεί και στην οικονομία. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε καλό είναι έτσι που ξεκινήσαμε με Οδύσσια, γιατί μας περιμένει ένα έπος και εμάς.

ποιοι είμαστε. Θα σας πω ποιοι είμαστε. Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει τον ήχο. Είναι ο Πέτρος Μωραϊτής στο 210-48-00-170-174. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα Sky Radio, πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Οπότε εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση, ακόμη και για Νόλαν, ακόμη και για Οδύσσια, ευπρόσδεκτα όλα τα σχόλια. Αλλά σε λίγο θα περάσουμε και στα υπόλοιπα που σας είπα. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο εν ώψη της 24ης Αυγούστου, όπου θα έχουμε την επιστροφή Πορτοσάλτε. Τώρα τη Δευτέρα, παιδιά, έρχεται. Οπότε θα αποκτήσουμε τις καθημερινές μας, θα μπούμε πάλι στις καθημερινές μας συνήθειες. Και ποιος άλλος, η Κωνσταντίνα Βαρσάμου που έχει επιλέξει αυτό.

Μπουρδολόγιε, με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό όνομα που επιλέγεις για να επικοινωνήσουμε. Διαφωνώ μεν, αλλά θα πω το μήνυμά σου, γιατί είναι αφορμή μιας βαθιάς αναζήτησης που την κάνει ο καθένας όμως μέσα του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει στο δημόσιο διάλογο. Λέει πόσο όμορφα είχαμε συνδέσει, μιλάς για την αρχαιότητα, την πραγματικότητα με τη Θεία Παρέμβαση τότε. Μετά ήρθε ο χριστιανισμός. Δηλαδή δεν υπάρχει μετά Χριστόν πραγματικότητα με Θεία Παρέμβαση. Ερώτημα. Αλλά το θέτω, θέτω την παρατήρησή σου εδώ στο κοινό. Ο Αλεχάνδρο μου, για να μην γίνει παρανόηση, επειδή αναφέρθηκα στο αέριο γέλιο, το αέριο γέλιο, το ήλιο, δηλαδή αυτό χρησιμοποιούν, λέει, για να φουσκώνουν μπαλόνια τα παιδιά στα πανηγύρια. Ναι, αυτά που τα μπαλόνια πάνε πάνω στον ουρανό, που τους φεύγουν, όπως λες, πάνε ακόμη και σε καλώδια. Και εκτός αν το εισπνεύσεις από τη Φιάλη, όπου εκεί μάλλον την ακούς κανονικά, όπως λες. Making you cry. I'm only human after all. I'm only human after... Νομίζω είναι σύνηθες. Έχω δει αρκετά βίντεο από περιοχές όπου συγκεντρώνονται τουρίστες και κυρίως Βρετανοί που το κάνουν στις παρέες τους. Αυτό δηλαδή από... σπνέουν από μπαλόνια με ήλιον προκειμένου να μιλήσουν μετά με μια περίεργη φωνή και ούτω καθεξής, μέρος της διασκέδασης, δηλαδή το έχουν βάλει στη διασκέδασή τους αυτό, και όχι μόνο δηλαδή, και άλλα πράγματα. Εκεί ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις, το τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία σου, τι κινδύνους εγκυμονή, έχει πάει περίπατο αφού έχεις πιει μισό μπουκάλι.

0: Μαζευτήκατε όπως βλέπω αρκετή νολική και αντινολική με αφορμή την Οδύσσια. Εγώ αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις. Αντιλαμβάνομαι ακόμη και προσεγγίσεις, δεν λέω ότι κατανοώ, δεν λέω ότι ασπάζομαι. Αντιλαμβάνομαι το πως δημιουργούνται μέσα στα μυαλά κάποιων αντιλήψεις του τύπου ότι αυτό, δηλαδή η ταινία, αποτελεί μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου προκειμένου να απαξιώσουν, να αποδομήσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή το ότι επέλεξε να είναι μαύρη η ωραία Ελένη, walk agendas, αυτά ιστορίες είναι ένα εντάσσεται σε ένα οργανωμένο σχέδιο, όχι στην ματιά του σκηνοθέτη, αλλά σε ένα οργανωμένο σχέδιο που βαθύτερο σκοπό έχει να αποδομήσει, να απαξιώσει, να αλλάξει την ατζέντα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, κατανοώ το πως κάποιοι δομούν τη σκέψη τους με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, σε λίγο μετά τις 8.30, έτσι είναι η ώρα τώρα, πλησιάζοντας στις 8.30 που κάνω και τις προαναγγελίες για τα θέματα που θα συζητήσουμε. Μετά τις 8.30 ελπίζω να έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για τον βλέπω τώρα και στην τηλεόραση, θα τον αποδεσμεύσουν, αρχίσουμε να χτυπάμε τηλέφωνα εκεί να τον βγάλουμε από το στούντιο. Να έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη για να μας πει τι συμβαίνει με την Τουρκία. Η Τουρκία δείχνει ότι έχει πράγματα στο μυαλό της και αρχίζει να τα υλοποιεί σιγά σιγά. Και νομίζω ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα είναι ένα διάστημα που θα βρεθούμε προκλήσεων. Αυτή είναι η δική μου άποψη, βλέποντας την κλιμάκωση όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής, αλλά και στο πεδίο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Θα μας τα πει και ο Κωνσταντίνος Φίλης σε λίγο ποιος είναι ο απότερος σκοπός, αλλά όλες αυτές οι κινήσεις που παρακολουθούμε είναι μέρος ενός σχεδίου. Και νομίζω, όπως παρακολουθώ και τις κινήσεις από την άλλη πλευρά της Ελλάδας, της ελληνικής διπλωματίας, γίνονται οι αντίστοιχες κινήσεις με βάση αυτό το σχέδιο. Δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή που μπήκαν οι Γάλλοι στην ηλεκτρική διασύνδεση, ούτε το τελευταίο τηλεφώνημα Μητσοτάκη Μακρόν με Χριστοδουλίδη. Όλα αυτά μετά τις 8.30.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι, αυτό που
9: στροφά. Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις, ΚΤΕΛ, Αγορά.

0: κοντά σας στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σου ημέρα, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Καλή δύναμη, φίλε μου. Θα το δούμε αυτό που λες, την παρατήρηση περί επαναλήψεων το βράδυ, τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμαση. Καλή σου ημέρα, Τάκη από το Λαγονίζη. Με τη δική σου ανάγνωση, Τάκη, της Οδύσσειας. Δηλαδή εδώ θα συνδέσω με το Χάρη που μου κάνει μια παρατήρηση για εκπομπές μετά τις 12. Η δική σου Οδύσσεια μόνο μετά τις 12, έτσι μου τη λες, μπορεί να παίξει μια πιο πικάντικη έκδοση. Γράφει ο Τάκης της Οδύσσειας, όχι του Ομήρου. Είναι του Τάκη αυτή η Οδύσσεια. Είναι η Οδύσσεια του Τάκη. Είναι το έπος του Τάκη από το Λαγονίσι, η οποία δεν διαβάζεται. Αλλά έχω ακούσει κάτι παρόμοιο, για να μην νομίζω ότι εγώ είμαι από κολέγιο.

Με διορθώνετε εδώ, μου λέτε αυτό το αέριο και στην Κρήτη που βρήκα, το αέριο του γέλιου, λέει χρησιμοποιείται και στην ιατρική, δεν είναι ήλιο που είναι το αέριο που φουσκώνουμε κανονικά μπαλόνια. Αν εισπνεύσεις ήλιο δεν την ακούς, ενώ με το άλλο την ακούς, και γι' αυτό κιόλας το χρησιμοποιούν κατά κόρο στις περιοχές όπου υπάρχει τουρίστες.

Λοιπόν, για να δούμε σιγά σιγά πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση στη γειτονιά μας. Καταρχάς, ας το πιάσουμε από μακριά το θέμα και θα έρθουμε μετά και στους κοντινούς μας, τους δικούς μας άνθρωπους εδώ, τους γείτονες. Το πιο μακρινό είναι οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί λοιπόν διέρευσαν σκοπίμως σε δυτικά μέσα ότι ξέρετε κάτι, εμείς θα αρχίσουμε να χτυπάμε και περιοχές στην Ευρώπη. Και αυτό βεβαίως δεν το κάνουν τυχαία. Από την αρχή είχαν δείξει την πρόθεσή τους να διευρύνουν το χάρτη των πολεμικών συγκρούσεων, να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο ότι εγώ χτυπάω Ισραήλ ή χτυπάω στόχους αμερικανικούς. Μάλλον είχε στόχους αμερικανικούς σε χώρες του κόλπου. Ήταν μια πρόθεση να διευρύνει αυτό τον κύκλο για να πιέσει, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση και στις χώρες γύρω από το Ιράν και μετά στη συνέχεια και

0: στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη γειτονιά μας. Να τον καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Και τι κάνετε, κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλά εσείς, κύριε Μανή.
0: Σας προανήγγυλα. Οπότε περιμένει το κοινό τώρα να σας ακούσει κιόλας, να ακούσει την ανάλυση σας και εδώ να έχουμε έναν καταιγισμό μηνυμάτων όπως συμβαίνει κάθε φορά που μιλάτε εδώ στο Sky, στο ραδιόφωνο. Με πολύ ενδιαφέροντες προσεγγίσεις πρέπει να σας πω, όχι, όχι πράγματα ανυπόστατα έτσι και, δηλαδή βλέπω μια συγκροτημένη σκέψη στο ακροατήριο όταν μιλάτε, προσελκύεται κοινό που έχει κριτική σκέψη. Λοιπόν, να το αρχίσουμε
1: αυτό από... είναι παραπάνω από ευχάριστο και
0: ναι.
1: Που το ακούω.
0: Το έχω παρατηρήσει, Η αλήθεια είναι αυτή. Να ξεκινήσουμε από εδώ τους δικούς μας ανθρώπους, τους γείτονες, για να πάμε μετά στους πιο μακρινούς, τους Ιρανούς. Οι δικοί μας άνθρωποι φαίνεται ότι αρχίζουν να χτίζουν μέρα τη μέρα ένα αφήγημα που θα το δούμε να ξετυλίγεται πιο έντονα τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, νομίζω, κύριε Φίλη.
1: Σωστά. Το αφήγημα είναι δεδομένο, το έχουμε εδώ και χρόνια και δεν αναφέρομαι μόνο στη γαλάζια πατρίδα που είναι κάτι που το βρίσκουμε μπροστά μας την τελευταία περίπου δεκαετία. Η Τουρκία, κύριε Μάλη, από τις αρχές της δεκαετίας 70 και πιο συγκεκριμένα το 1973 έχει μια συστηματική πολιτική, μια συστηματική στρατηγική, όχι τακτική, στρατηγική αμφισβήτησης περιοχών του Αιγαίου, είτε με τη μορφή των περιώνυμων γκρίζων ζωνών τις οποίες επικαλείται, δηλαδή ότι για κάποια ελληνικά νησιά, για μια πλειάδα αυτών, δεν έχει καθοριστεί το νομικό τους καθεστώς, άρα θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση από την αρχή για το που ανήκουν. Όλο αυτό σας διαβεβαιώ ότι νομικά είναι εντελώς αθεμελίωτο, έολο. Η Τουρκία ξέρει, ή τέλος πάντων οι νομικοί της γνωρίζουν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στα όρια του αδύνατου να πετύχει μια αλλαγή του νομικού στάτους, όμως το αφήνει πάνω στο τραπέζι ως ένα στοιχείο το οποίο το χρησιμοποιεί και με λόγου και με αντίληψη ανταλλακτική σε σχέση με άλλα ζητήματα που την αφορούν.
0: Φορτώνω την ατζέντα σε αυτή την θέση με την Ελλάδα, φορτώνω την ατζέντα με πράγματα, βάζω.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τα ελληνικά νησιά, ότι δηλαδή κανένα ελληνικό νησί, συμπεριλαμβανομένων και των πολύ μεγάλων ελληνικών νησιών, όπως είναι η Κρήτη, είναι ή το πέμπτο ή το έκτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Η Τουρκία λέει ότι η Κρήτη, όπως και οποιοδήποτε νησί, ακόμα και το Καστελόριζο που είναι μικρό, δεν έχει τίποτα περισσότερο σε θαλάσσιες ζώνες, δεν δικαιούται, να το πω έτσι, παρά μόνο χωρικών υδάτων 6 ναυτικών μιλίων. Άρα, είτε θέλεις να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα στο Αιγαίο, ας πούμε, πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, είτε μιλάμε για τις νησιωτικές ή για τις υπηρετικές περιοχές του Αιγαίου, είτε θέλεις να ορίσεις, και μάλιστα για να ορίσεις την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να είτε την κάνεις μια μονομερή ανακήρυξη που μικρή σημασία έχει, δεν αλλάζει κάτι, ή να την οριοθετήσεις με όμορα κράτη, όπως καλή ώρα κάναμε εμείς με την Αίγυπτο πριν από 6 χρόνια. Σε περίπτωση λοιπόν που η Ελλάδα θελήσει να οριοθετήσει ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα κατά την Τουρκία, γιατί μία από τις χώρες με την οποία πρέπει να οριοθετήσουμε είναι η Τουρκία, είναι προφανές αυτό, κατά την Τουρκία δεν δικαιούνται τα νησιά ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα. Επίσης είναι μία εξωφρενική αντίληψη της Τουρκίας που δεν μία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο. Εδώ επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι πολλές φορές και καλά κάνουμε και κραδένουμε τη σημαία του διεθνούς δικαίου, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποια χώρα έχουμε απέναντί μας σε σχέση με την Τουρκία, αναφέρομαι. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο, αποδεδειγμένα δεν είναι ένα κράτος το οποίο έχει ταυτιστεί, είναι συμβατό με τις έννοιες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Σύντως αυτές τις παρεμηνεύει, καθατοδοκούν για να μπορεί να υποστηρίζει τα επιχειρήματά της, που είναι κομμάτι, για να έρθω σε αυτό το οποίο είπατε, ενός ευρύτερου αφηγήματος, ότι δηλαδή θα πρέπει να κόψουμε περίπου το Αιγαίο στη μέση.
0: Από στεριά σε στεριά. Αυτό λένε οι Τούρκοι.
1: Ακριβώς.
0: Να πιάσουμε τη στεριά μας, να πιάσετε τη στεριά σας, αφήστε στην άκρη τα νησιά, να τραβήξουμε μια γραμμή στη μέση.
1: Ακριβώς. Προσέξτε, εδώ να σημειώσουμε το εξής. Είναι ένα κομμάτι, γιατί είναι σύνθετα τα ζητήματα και δεν είναι υποχρεωμένοι και οι ακροατές μας να έχουν πλήρη γνώση αυτών. Είναι ένα κομμάτι οι γκρίζες ζώνες που αφορά σε συγκεκριμένα νησιά βραχονησίδες. Είναι άλλο αυτό το οποίο λέμε τώρα να κόψουμε το Αιγαίο στη μέση.
0: Ναι.
1: Γιατί το να κόψουμε το Αιγαίο στη μέση δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε βρίσκεται ανατολικά του 25ου μεσημερινού, που είναι πράγματι, σαν να φανταστεί, επειδή δεν έχουμε χάρτη μπροστά μας, αυτό το νόσο ραδιόφωνο, είναι πράγματι σαν να βάζουμε μια κάθετη γραμμή στο κέντρο του Αιγαίου. Το δεν σημαίνει ότι τη βρίσκεται ανατολικά αυτή τη κάθετη γραμμή.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά νησιά.
0: Αποκτά,
1: στην Τουρκία.
0: Αποκτά για κυριαρχικά δικαιώματα και.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για κυριαρχία λοιπόν, μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα. Όπως και να έχει όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό, είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό, είναι κάτι το οποίο καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχτεί και βέβαια δεν μπορεί να δεχτεί και το. Σε περίπτωση που πηγαίναμε σε ένα δικαστήριο, δεν θα μπορούσε να προκύψει από μια συμφωνία. Με βάση την ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, ακόμα και την πιο ακραία ερμηνεία, ακόμα και την πιο διασταλτική. Παρόλα αυτά, βλέπουμε, γιατί αυτή είναι για μένα ουσιαστική διαφοροποίηση, το τελευταίο χρονικό διάστημα την Τουρκία να ανεβάζει πάλι τους τόνους. Και αυτό το κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είναι η αντίδραση της Τουρκίας σε μια σειρά ενεργειών της Ελλάδας, είτε μιλάμε για το δικό μας θαλάσσιο χωρητικό σχεδιασμό, είτε μιλάμε για τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Προσέξτε εδώ, κύριε Μάλη, ποια είναι η διαφορά. Επειδή τα θαλάσσια πάρκα είναι εθνικά, το λέει ο όρος, εθνικό θαλάσσιο πάρκο, δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων. Η Τουρκία έφτασε στο σημείο τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε να τα εκτείνει πέραν των χωρικών υδάτων, δηλαδή στα διεθνή ύδατα. Κάτι το οποίο είναι εντελώς κόντρα και αυτό με τη σειρά του στο δίκαιο της θάλασσας. Το πρώτο λοιπόν είναι η αντίδραση της Τουρκίας απέναντι στις δικές μας ενέργειες. Ο δεύτερος λόγος είναι. Το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, έχει ρόλο και αποτύπωμα στο Σουδάν, στη Σομαλία, στη Λιβύη, στη Συρία, στον Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της Χαμάς. Συνομιλεί προφανώς με τους Ιρανούς, πιθανότατα να παρεμβαίνει σε ένα κομμάτι των διαπραγματεύσεων που γίνονται. Έχει την τριμερή συμφωνία που δεν είναι ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, όπως κάποιοι λένε, αλλά πάντως είναι μια σημαντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Έχει ένα αποτύπωμα μέσω του Αζερβαϊτζάν στον Κάφκασο. Είναι μια χώρα της οποίας η ηγεσία αυτή τη στιγμή συνομιλεί πολύ λειτουργικά και το θέτω κομψά με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τον Αμερικανό Πρόεδρο οι προσωπικές σχέσεις πόσο σημαντικές είναι. Μέσα σε όλο αυτό, συν το γεγονός ότι η εμπλοκή της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI, είναι για την Τουρκία. Μια εξέλιξη ανησυχητική, υπό την έννοια ότι εμπλέκονται πλέον οι Γάλλοι, εκεί είναι τα πράγματα πιο δύσκολα για την Τουρκία, για το πώς θα αντιμετωπίσει το γαλλικό πλοίο που αναμένεται να βγει τις επόμενες εβδομάδες για τις έρευνες βυθού, πλέον πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων και των κυπριακών χωρικών υδάτων.
0: Και μάλιστα σε μια περίοδο που φαίνεται ότι με το Μακρόν αρχίζει να συζητάει τέλος πάντων, σε κάποιο επίπεδο. Τι έγινε. Α, έπεσε η γραμμή. Ωραία. Να ξανακαλέσουμε τον κύριο Φίλη. Μας έλεγε ο κύριος Φίλης, εγώ έτσι για να καλύψω λίγο το χρόνο, μέχρι να τον έχουμε πάλι μαζί μας. Μας έλεγε ότι νιώθει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, νιώθει ότι διαθέτει το διπλωματικό έρισμα, όχι μόνο σε επίπεδο. Α, τον έχουμε τον κύριο Φίλη. Ναι, κύριε Φίλη, μας λέγατε για μία σειρά από χώρες και περιοχές που η Τουρκία. Έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα και γι' αυτό νιώθει έτοιμη και λόγω των σχέσεων με Τραμπ. Νιώθει έτοιμη να. Εκεί είχαμε μείνει. Νιώθει έτοιμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι σε σχέση με τον Τραμπ η Τουρκία νιώθει ότι έχει πρόσβαση στο ακέντρα λήψη αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα απευθεία στον Αμερικανό πρόεδρο. Σύστημα, κύριε Μάλη, που είναι πρόεδρο κεντρικό όπω αυτό στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και βέβαια το να μπορεί κανείς να συνομιλεί απευθείας με τον Τραμπ σημαίνει πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και έλεγα για την Meridiam, τη γαλλική, ότι η εμπλοκή της στο καλώδιο του GSI είναι κάτι που έχει απασχολήσει έως και ανησυχήσει την Τουρκία. Και είπατε εσείς ότι πράγματι υπάρχει μια σχετική βελτίωση των σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στους τελευταίους μήνες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα ακαμφόδη ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες, γιατί κατά βάση είναι ανταγωνιστικές δυνάμεις η Γαλλία με την Τουρκία και στη Μεσόγειο και στην Αφρική. Αλλά ας πούμε στη Μεσόγειο τα ενεργειακά συμφέροντα της Γαλλίας είναι ευθέως αντίθετα και σε αντιδιαστολή με τα ενεργειακά συμφέροντα της Τουρκίας. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί έχουν προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας με τη θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων, η οποία θέσπιση αυτή έχει ένα παράλογο. Δεν υπάρχει περιεχόμενο στα θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή δεν προσδιορίζεται στα θαλάσσια πάρκα ή είναι αυτό το οποίο προστατεύεται. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί πιθανότατα θα έρθει να συμπληρωθεί με το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και όχι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, χθες προχώρησε και σε μια ανακοίνωση το τουρκικό ΙΠΕΞ με αφορμή το δικό μας χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή πού μπορούμε να βάλουμε σε νησιά ή θαλάσσια αιωλικά πάρκα ή στα νησιά φωτοβολταϊκά κτλ. Υπήρξε ακριβώς ακόμα μια αντίδραση. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι πολύ συστηματική η δουλειά που γίνεται από την Άγκυρα σε αυτό το τομέα, με κορύφωση τουλάχιστον, όπως μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές, να δούμε το Σεπτέμβριο ίσως να έρχεται και αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι, αν όχι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, αυτό είναι κάτι το οποίο
0: αναμένουμε.
1: Και γι' αυτό και σας είπα ότι έχει αλλάξει πλέον η στάση της Τουρκίας, γι' αυτό και πρέπει να αφήσουμε μόνο κατ' όνομα, δηλαδή μπορούμε να αναφερόμαστε στα ήρεμα νερά. Και το λέω αυτό γιατί, αν πούμε στον αέρα τι συνέβη, όσο είχαμε μετά την διαχείριση των Αθηνών αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, η οποία, να διευκρινίσουμε κύριε Μάνη, είναι μια τακτική, δεν είναι μια στρατηγική.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: μια τακτική που επέλεξαν τα δύο κράτη γιατί τα ευνοούσε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είχαμε παραβιάσει τον αέρα. Από τις αρχές του 25, αλλά ειδικότερα του 26 και μετά, από το Δεκέμβριο του 25 και έπειτα, δηλαδή αρχές του 26, είχαμε μια αύξηση, ένα τσίμπημα προς τα πάνω. Και βέβαια σήμερα που μιλάμε έχουμε μια σημαντική αύξηση, η οποία δεν παραπέμπει στους αριθμούς του 22-21, όταν η κατάσταση των δύο κρατών, οι σχέσεις ήταν σε πολύ έτσι κακό φεγγάρι, αλλά έχει τσιμπήσει αρκετά προς τα πάνω και είναι αποκαλυπτικό ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει σε μια νέα φάση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και πρέπει να το προσαρμοστούμε.
0: Τα επεισόδια αυτής της νέας φάσης μπορούμε να... Όχι να τα φανταστούμε, η επιστήμη σας δεν επιτρέπει τώρα φαντασίες και για άλλες σφαίρες να έχετε μπροστά σας, αλλά με βάση τον τρόπο που έχει ενεργήσει μέχρι τώρα και το σκοπό που εξυπηρετεί αυτή η τακτική, μπορούμε να δούμε τα επόμενα επεισόδια σε αυτή τη φάση.
1: Είναι μάλλον το πρώτο που το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι τι πρόκειται να συμβεί με το πλοίο, το γαλλικό, το οποίο θα βγει για τις έρευνες Δυθού.
0: Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στάδιο?
1: Οπωσδήποτε, και θα σας εξηγήσω το γιατί. Οι έρευνες Δυθού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας με την Ευρώπη και Τούμπαλεν, γιατί λειτουργεί και σε ανάσωθη ροή, έχουν γίνει περίπου στο 60% του χώρου που πρόκειται να καλύψει το καλώδιο. Δηλαδή έχουν γίνει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια, εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 12 ναυτικά μίλια. Μένει μια περιοχή, πάλι δεν έχουμε το χάρτη μπροστά μας, μένει μια περιοχή
0: η Τουρκία λέει ότι εκεί δεν γίνεται τίποτα χωρίς εμένα.
1: Ναι, ακριβώς. Μένει μια περιοχή που ξεκινά, που είναι τα διεθνή ύδατα, ξεκινά από τα 6 ναυτικά μίλια νοτίως της Κάσου και φτάνει στα 12 ναυτικά μίλια δυτικά.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γυαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Βάζω, μπορώ να δημιουργήσω μία αναταραχή στο εγχώριο?
1: Η Τουρκία πάντα παρατηρεί και διαβάζει, κάποιες φορές καλά, κάποιες φορές όχι τόσο καλά, το τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει, έχουμε επισημάνει ότι δεν πρέπει και εμείς να τσιμπάμε κάποιες φορές στην τουρκική ρητορική και στα τουρκικά αφηγήματα που έχουν στόχο που απευθύνονται και στο εσωτερικό ακροατήριο της χώρας. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Όχι, ξέρετε γιατί το βάζω. Γιατί σκέφτομαι, βεβαίως εσείς έχετε τη γνώση και την εμπειρία, εάν κάποιες κινήσεις γίνονται από τη γείτονα, προκειμένου ακριβώς αυτό που είπατε να τσιμπήσουμε εμείς, με δεδομένο ότι σε μια προεκλογική περίοδο, με τα χαρακτηριστικά που έχει, με πιέσεις που ασκούνται από δεξιά του κυβερνώντος κομμάτους κτλ., δεν θέλω να το αναλύσω, αλλά με τα θέματα που βάζει, μήπως επιχειρεί να εκβιάσει και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να, πώς να το πω, μέχρι τώρα η Τουρκία εκτίθεται ως ο ταραξίας, ως ο φορέας του αναθεωρητισμού. Μήπως προσπαθεί να εκβιάσει και κάποιες αντιδράσεις που ξεφεύγουν από το αυτό που λέμε ψύχρεμες, από την άλλη πλευρά.
1: Να δείξει, κοιτάξτε,
0: η Ελλάδα, ναι.
1: Η Τουρκία πάντα θα ήθελε, το θέσατε απόλυτα σωστά, η Τουρκία πάντα αυτό που επιδιώκει είναι να δείξει ότι αν πρόκειται να συμβεί κάτι, αυτή το κάνει σε αντίδραση κάποιας ελληνικής ενέργειας. Και ότι εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και η Τουρκία αντιδρά. Ότι η Τουρκία είναι σε άμυνα. Ότι η Τουρκία πρέπει να αμυνθεί για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της κυριαρχίας.
0: Αυτό πρέπει να πουλήσει με κάποιο τρόπο.
1: Στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό θέλει να πουλήσει στο εξωτερικό. Να αντιστρέψει δηλαδή στην πραγματικότητα τους ρόλους.
0: Οπότε μήπως σε μια προεκλογική περίοδο οι αντιδράσεις πάντοτε πρέπει να είναι να δείχνουν στο εκλογικό σώμα ότι είναι πολύ έτσι σκληρές και μήπως επιχειρεί να εκβιάσει μια αντίδραση. Δεν ξέρω, λέω.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Όμως εμείς έχουμε επιδείξει ψυχραιμία διαχρονικά τα ζητήματα με την Τουρκία. Κάποιοι μπορούν να πούν ότι αυτή η ψυχραιμία παραπέμπει σε ενδοτισμό. Δεν είμαι σύμφωνος με αυτή την αντίληψη. Όμως, κύριε Μάλλη, να πω το εξής. Έδινε και ένα ρίσκο η Τουρκία εδώ. Διότι θα ήταν πολύ καλά νέα για την κυβέρνηση. Δεν εμπλέκομαι στα εσωτερικά, το ξέρετε.
0: Ναι. Δεν είναι
1: πάγια θέσιμο, αλλά το λέω τώρα περισσότερο ως πολίτης και θα βάλω και τη διάσταση την επιστημονική. Η Ελλάδα θα μπορούσε σε αυτές τις πιέσεις που δέχεται από την Τουρκία και όταν έρθει ας πούμε και η θέσπιση του νόμου για την γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσε κάλλιστα να αντιδράσει κάνοντας επέκταση των χωρικών της υδάτων νοτίου της Κρήτης. Το νοτίος Κρήτης είναι εκτός Αιγαίου. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι υπάρχει από ελληνικής πλευράς κάποια επιλογή ή απόφαση η οποία έρχεται σε αντιδιαστολή με το έτσι κι αλλιώς εξωπραγματικό εξωφρενικό για τα δεδομένα της εποχής Κάζους Μπέλη, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι κάτι που η Τουρκία το χρησιμοποιεί και προφανώς το χρησιμοποιεί. Εμείς δεν πρέπει να τσιμπάμε με τη σειρά μας σε αυτή την τουρκική αντίληψη. Ό,τι είναι να κάνουμε στο Αιγαίο θα το κάνουμε για εμάς και δεν θα το κάνουμε από φόβο ή θα μας αποτρέψει να το κάνουμε ο φόβος ότι μπορεί η Τουρκία να μας πάει σε πόλεμο επειδή εμείς ασκούμε την κυριαρχία μας και το καθόλου νόμιμο δικαίωμα στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Αλλά στο αφήσουμε αυτό για την ώρα, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ λοιπόν λέω ότι η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα, η ελληνική κυβέρνηση, να κάνει επέκταση χωρικών υδάτων νοτίου της Κρήτης. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι είναι η δεύτερη επέκταση χωρικών υδάτων που γίνεται στη χώρα μετά από αυτή στο Ιόνιο, που ήταν η πιο εύκολη, ας το πούμε έτσι. Και προφανώς αυτό μπορεί να δώσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο πόντους. Εδώ σταματώ να μιλώ ως πολίτης, γιατί δεν με απασχολεί ποιος κερδίζει και ποιος χάνει πόντους. Αυτό που με απασχολεί είναι τι κερδίζει και τι χάνει η πατρίδα.
0: Προφανώς.
1: Οπότε λέω λοιπόν τώρα με το επιστημονικό καπέλο ότι είναι μια πράξη που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα που ο χρόνος είναι πιο ύποπτος, αλλά δεν θα με πειράζει να γίνει και σε ύποπτο χρόνο η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια και ενδεχομένως και νοτίως της Κάσου, της Καρπάθου, ακόμα και του Καστελορίζου, γιατί προσέξτε, σε αυτή την περίπτωση έχουμε και την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, όπου έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ, άρα και η υφαλοκρηπίδα με την Αίγυπτο, και θα ήταν μια φυσική εξέλιξη, κύριε Μάλλη, να ακολουθήσει η επέκταση των χωρικών υδάτων. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα. Άρα λοιπόν, γιατί να μην συμβεί τώρα? Και πιστεύω ότι αυτό εξετάζεται ως σενάριο από την κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο αν η Τουρκία κλιμακώσει περαιτέρω με την θέσπιση του νομοσχεδίου, δηλαδή της Γαλάζιας Πατρίδας. Επομένως, γιατί όχι? Μάλλον εγώ λέω ότι πρέπει.
0: Εσείς λέτε ότι θα ήταν μια κίνηση που θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα για το ναι.
1: Ασφαλώς, και δεν είναι μια κίνηση όπου κανείς μπορεί να σε κατηγορήσει για πολεμική, διότι ξαναλέω ότι το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια είναι κάτι το οποίο προκύπτει από το δίκαιο της θάλασσας, είναι μονομερές δικαίωμα και η κάθε χώρα μπορεί να επιλέγει mm. και να το αποφασίζει χωρίς να συνεννοείται με κανέναν από τους γείτονες.
0: Να σας πω κάτι όμως τώρα, φτάσαμε στις 9. Έχετε υποχρεώσεις μετά τις 9?
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ωραία, γιατί δεν έχουμε βάλει το θέμα του Ιράν, των απειλών, που πιάνει και εμάς, μας παίρνει και εμάς η μπάλα, και το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να βάλω είναι ο ρόλος του Ισραήλ. Είπατε μία σειρά από χώρες που έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα, ένα βαθύ αποτύπωμα η Τουρκία. Συγκράτησα, τουλάχιστον στις μισές χώρες βρίσκεται απέναντι από το Ισραήλ, ανοιχτά απέναντι από το Ισραήλ η Τουρκία. Τουλάχιστον στις μισές χώρες από αυτές που είπατε. Οπότε μετά τις 9 να συνεχίσουμε, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Εντάξει, εκμεταλλευόμαστε εδώ πέρα λιγάκι την ανοχή του, αλλά είναι πολύ μεγάλες αυτές οι συζητήσεις. Δεν μπορούν να εξαντληθούν, όπως αντιλαμβάνεστε, σε 4-5 λεπτά, όταν μιλάμε για πολύπλοκα θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Συνεπώς, μετά τις 9, ο κύριος Φίλης είναι εδώ. Σιγά σιγά πάμε προς δελτίο ειδήσεων.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά.
4: Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 9.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Μαρκέτος.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
9: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
9: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
8: προς
9: το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπάθης Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου κοντά στην κορυφογραμμή, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 70%. Στο Ηράκλειο Κρήτη συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Στην Ιαπωνία, 4 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από υπερταχεία. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατεταρτό την Μπραν. Για τα play-off του Europa League Off υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
12: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Στο μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
13: Καλή σας ημέρα, πρωινό της 20ης Αυγούστου, λίγο μετά τις 9. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή αντοχή στον κόσμο της εργασίας που μας ακούει τώρα από το ραδιοφωνό του, πηγαίνοντας στο γραφείο ή από το γραφείο. Εύχομαι να απολαύσετε, φίλες και φίλοι, τις διακοπές σας, ώστε βρίσκεστε ήδη σε κάποια παραλία ή απολαμβάνετε τον πρωινό σας περίπατο. Βεβαίως και είστε συντονισμένοι στον Sky αυτό το πρωινό με την δροσούλα του Αυγούστου. Οι επόμενες ημέρες θα είναι λιγάκι περισσότερες ζεστές από τη συνήθως τον Αύγουστο. Νομίζω ότι σιγά σιγά όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έχουμε μπει στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου και δεν θέλω να σας τη σπάσω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά χνοφαίνεται και το φθινόπωρο στο βάθος. Είναι οι στιγμές που πιάνεις και το κινητό τηλέφωνο που έχει κομπιουτεράκι και λες τώρα τι ξόδεψα τον Αύγουστο, τι με περιμένει το Σεπτέμβριο. Είχαμε ανοίξει τη συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλιπ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και την υπομονή που είχε. Όσοι θέλετε να ανατρέξετε on demand στην ιστοσελίδα του Sky θα βρείτε το ημίωρο 8.30 με 9, νομίζω μια ενδιαφέρουσα, το βλέπω και από τα μηνύματά σας, συζήτηση για το πού το πάει η Τουρκία εν ολίγης με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει με τα θαλάσσια πάρκα, την αντίδραση που βγάζει τώρα τη χθεσινή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή εμείς επιχειρούμε να βάλουμε μία τάξη στις ανανεώσιμες πηγές, ποια νησιά μπορούν να έχουν ανεμογεννήτριες, ποια όχι, θαλάσσια πάρκα και τέτοια πράγματα. Και τι δείχνουν αυτά τα σημάδια για τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας. 8.30 με 9, νομίζω ότι όσοι μας ακούσατε πήρατε μια καλή γεύση. Αλλά ζήτησα από τον κύριο Φίλη να επανέλθουμε και τη συζήτησή μας τώρα την κάνει επίκαιρη και μια ανάρτηση που διαβάζω. Τι κάνετε κύριε Φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που επανήλθατε εδώ στη συζήτηση.
14: Χαρά μου.
13: Λέω, την κάνει επίκαιρη την προέκταση της συζήτησης που ήθελα να έχουμε, γιατί θα μιλούσαμε για το Ισραήλ. Αναφέρατε μία σειρά από χώρες, τη Συρία, ακόμα και τη Σομαλία, που η Τουρκία έχει ένα βαθύ αποτύπωμα, και έλεγα ότι σε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες βρίσκεται απέναντι και από το Ισραήλ. Στη Σομαλία είναι δίπλα στη Σομαλιλάνδη. Στη Συρία, για να έρθουμε και στη Συρία, είχαμε πριν από λίγες ημέρες μια επιδρομή της Ισραηλινής αεροπορίας που χτύπησε μια βάση την οποία οι πληροφορίες λένε ότι τους την έφτιαχναν οι Τούρκοι. Πριν από ακριβώς 55 λεπτά ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών έχει κάνει μια ανάρτηση και λέει: ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανένα παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του. Επαναλαμβάνω, είναι ανάρτηση πριν από 50 λεπτά του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών. Καλύτερα για τον Ερντογάν να συνεχίζει να λέει κούφια και φαντασιώδη λόγια εναντίον του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, να κάνει αυτό δηλαδή, και να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Έχει προηγηθεί ένας Νετανιάχου, ο οποίος μετά την επιδρομή αυτή στη Συρία λέει: δεν θα ανεχθούμε τουρκικές στρατιωτικές οχυρώσεις στη Συρία που μας απειλούν. Προφανώς δεν μας άκουσαν όταν τους το είπαμε και φροντίσαμε τώρα να μας ακούσουν μετά την επιδρομή. Εξελίσσεται η Συρία από ένα πεδίο αντιπαράθεσης έτσι, σε επίπεδο ρητορικής. Νομίζω κύριε Φίλη ότι παίρνει άλλη διάσταση το πράγμα εκεί.
14: Έτσι είναι. Να πω καταρχάς ότι στο Ισραήλ έχουμε εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου και πάντα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας τη διάσταση την εσωτερική. Και όπως αναφέραμε στο προηγούμενο ημίωρο, η Τουρκία βρίσκεται σε μια ιονή προεκλογική περίοδο που ο Ερντογάν ναι μεν καθαρίζει τους αντιπάλους του, αλλά και για να επιλέξει αυτόν που του είναι ο πλέον εύκολος. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις για το αν τελικά θα πάει σε νέο δημοψήφισμα για συνταγματική αναθεώρηση ή αν θα πάει σε εκλογές που είναι το πιθανότερο σενάριο μέσα στο 27. Επομένως, τα δύο εσωτερικά ακροατήρια είναι μαθημένα το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτή την αντιπαράθεση και τροφοδοτούνται και τροφοδοτούν την αντιπαράθεση κατά κάποιον τρόπο. Όμως υπάρχει όντως ένα σοβαρό ζήτημα, διότι η Τουρκία στα μάτια αρκετών Ισραηλινών, τουλάχιστον της τωρινής κυβέρνησης αλλά και άλλων, αντιμετωπίζεται ως μια δύναμη που είναι το νέο Ιράν για τους Ισραηλινούς, δηλαδή μια δύναμη απειλητική για την ασφάλεια του Ισραήλ. Θα προσθέσω σε αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Μάλη, τη συνέντευξη του Φιντάν, νομίζω ότι είναι σε ένα αμερικανικό μέσο, χθες ή προχθές. Τον έβλεπα που έλεγε ότι στο Ισραήλ δεν είναι μόνο Νετανιάχου, υπάρχουν λέει και άλλοι άνθρωποι στο πολιτικό πεδίο σοφοί που αντιλαμβάνονται ότι δεν θα πρέπει να έρθουν σε αντιπαράθεση με την Τουρκία. Άρα αυτά που λένε οι Ισραηλοί για τους Τούρκους τους ανταποδίδουν και τούμπαλιν σε αυτή την έτσι έντονη ρητορική για την ώρα την παράδεση. Όμως υπάρχει και επί του πεδίου, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλοί χτυπούν στόχους που είναι τουρκικοί εντός της Συρίας. Θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα σαφές και προς την κυβέρνηση του Ανσάρα και προς τους Τούρκους προφανώς. Και είδαμε και την αντίδραση του Αμερικανού πρεσβευτή εχθές, του τον Μπάρακ.
13: Του Τούρκου πρέσβη στην Τουρκία.
14: Όχι, του Αμερικανού πρέσβη.
13: Εσείς το θέσατε σωστά. Εγώ το έθεσα σωστά κατά μία έννοια.
14: Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Μίλησε λοιπόν πάλι υπέρ της Τουρκίας και καταδίκασε το Ισραήλ. Τώρα, υπάρχει ένας περιφερειακός ανταγωνισμός. Όπως σας είπα, το Ισραήλ θεωρεί την Τουρκία το νέο Ιράν. Ένα δηλαδή όχι μόνο ανταγωνιστή, αλλά και μια χώρα η οποία απειλεί την ασφαλειά του. Ασφαλώς οι Ισραηλοί θέλουν να δουν τουρκικές θέσεις στη Συρία. Είναι δεδομένο ότι ένα κομμάτι της Συρίας έχει τουρκοποιηθεί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, η Βόρεια Συρία, η περιοχή του Ιντλίπ που έγιναν οι αεροπορικές επιδρομές, και άλλα σημεία της Συρίας σήμερα τροφοδοτούνται με νερό από την Τουρκία, με ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία, Υπάρχουν νοσοκομεία με Τούρκους γιατρούς. Υπάρχουν τουρκικές σημαίες σε κάποια δημόσια κτίρια. Δηλαδή η Τουρκία έχει έντονη παρουσία σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Συρίας. Υπάρχει επίσης το κομμάτι της αντιπαράτησης που έχει να κάνει με τους Κούρδους. Οι Κούρδοι είναι ο καλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ στην περιοχή συνολικά. Άρα και οι Κούρδοι της Συρίας, οι Κούρδοι της Συρίας ειδικότερα, λιγότερο του Ιράκ, είναι ο μεγάλος εφιάλτης της Τουρκίας. Επομένως, υπάρχουν πολλοί λόγοι που συντηρείται αυτή η αντιπαράθεση, που βέβαια φτάνει μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, γιατί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ τους Τούρκους σχέσεις με την Ελλάδα είναι οι στρατηγικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα και η Κύπρος με το Ισραήλ. Και αυτό μας το λένε σε κάθε συζήτηση. Το λένε δηλαδή και, και επισήμως, το λένε και ανεπισήμως όταν κουβεντιάζουμε εμείς στο.
13: Και τα αμυντικά συστήματα που πρόκειται να προμηθευτούμε από το Ισραήλ.
14: Τα αμυντικά συστήματα Ισραηλινού τύπου, η Ισραηλινή προέλευση, είναι επίσης κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ έντονα τους Τούρκους.
13: Ναι. Και αυτό να αντιλαμβανόμαστε, μάλλον στο πεδίο της Συρίας, επειδή διαβάζω και συχνά πυκνά και τον Ισραηλινό τύπο, στο πεδίο της Συρίας αφήνεται να ενωθεί μέσα από αρκετά ρεπορτάζ, η Jerusalem Post και άλλες γνωστές ιστοσελίδες, ότι έχουν προηγηθεί ακόμη και επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις στο πεδίο, όχι μόνο αεροπορικές επιδρομές, με ελικόπτερα ειδικές δυνάμεις έχουν κάνει επιχειρήσεις σε βάσεις που θεωρούν ότι τις έφτιαχναν οι Τούρκοι. Αλλά
14: δηλαδή, στις οποίες θα υπάρχουν Τούρκοι.
13: Θα υπάρχουν Τούρκοι. Θα υπάρχουν Τούρκοι. Τώρα, βεβαίως έχετε εσείς μία άποψη, την έχετε καταθέσει για τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ και τη δυσκολία που υπάρχει για, πώς να το πω, για το χτίσιμο μιας περαιτέρω σχέσης, της ευάθυνσης των σχέσεων με την πολιτική που ακολουθεί η σημερινή Ισραηλινή ηγεσία, από ό,τι έχω καταλάβει. Θεωρείται ακραία. Από την άλλη βέβαια, δεν ξέρω και κατά πόσο φωνές που λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ τη συμμαχία με το Ισραήλ και ότι πρέπει να διακόψουμε κάθε σχέση είναι ρεαλιστική. Έτσι
14: όπως εμένα δεν βρίσκουν σύμφωνο αυτές οι φωνές, κύριε Μάλι. Θα σας το βάλω στη δική μου διάσταση πολύ σύντομα για να μην κάνουμε άλλη κατάχρηση του χρόνου. Η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα, δεν είναι διεθνές δικαστήριο. Υπάρχουν τα διεθνή δικαστήρια και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, του οποίου δέχεται τη δικαιοδοσία το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα, τα οποία μπορούν να αποφασίσουν για το τι έχει συντελεστεί από πλευράς Ισραήλ, γιατί πράγματι έχουν συντελεστεί εγκλήματα τόσο στη Γάζα όσο και σε άλλες περιοχές, ειδικότερα όμως στη Γάζα, από πλευράς Ισραήλ. Και όντως η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία έχει φέρει τη χώρα, το Ισραήλ δηλαδή, σε μια διεθνή απομόνωση άνευ προηγουμένου. Από εκεί που μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, μετά τη δημοκρατική ενέργεια της Χαμάς, αυτή την απάνθρωπη εγκληματική ενέργεια των τρομοκρατών της Χαμάς, το Ισραήλ είχε κερδίσει τη διεθνή συμπάθεια. Σήμερα που μιλάμε έχει καταφέρει να κερδίσει τη διεθνή αντιπάθεια. Είναι περισσότερο απομονωμένο παρά ποτέ. Η Ελλάδα έχει επίσης κατορθώσει, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, όπως και η Κύπρος, να κρατήσουν τις σχέσεις με το Ισραήλ σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Το Ισραήλ είναι πολύ σημαντική χώρα για τα δικά μας συμφέροντα. Ταυτόχρονα, βέβαια, αυτό που χρειάζεται είναι και κάποιες δόσεις, και το έχουμε αυτό και λόγω της σχέσης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα πρέπει να ξαναπιάσουμε, όπως έχουμε αρχίσει να πιάνουμε το νήμα με τους Παλαιστίνιους. Έχουμε μια καλή σχέση που, βέβαια, κλονίζεται τελευταία με την Αίγυπτο. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε μια χώρα που είμαστε προσανατολισμένοι και μπατάρουμε, να το πω έτσι, προς το Ισραήλ. Έχουμε και παραδοσιακά καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται μια μεγαλύτερη ισορροπία. Όμως το Ισραήλ, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι μια χώρα, και έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 16 χρόνια, κύριε Μάλι, από το 2010 δηλαδή μέχρι σήμερα, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα δηλαδή από την προέλευσή τους στην ιδεολογική, στήριξαν και ενδυνάμωσαν τη σχέση με το Ισραήλ. Και το έκαναν για πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ξεκινώντας από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και φτάνοντας μέχρι και την τωρινή κυβέρνηση, και εδώ κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Το Ισραήλ έχει ανοίξει προσβάσεις στην Ελλάδα και την ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Ισραήλ, το οποίο δεν θα πολεμήσει για μας, δεν το περιμένει κανείς αυτό, αλλά πιστέψτε με, ούτε η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα πολεμήσουν για την Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ ισχυρή στην περιοχή και τα συμφέροντά μας ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό. Εξαιρώ τη Γάζα, εξαιρώ όλα αυτά που έχουν συμβεί μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και οπωσδήποτε η συνεργασία μας στον αμυντικό τομέα, η συνεργασία μας στον τομέα της καινοτομίας, διότι είναι μια χώρα καινοτόμα σε πάρα πολλά, βοηθάει τα ελληνικά συμφέροντα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω όλους αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.
13: Ναι, και χωρίς να διατυπώνουν, και μια πρόταση. Δηλαδή, okay, να διακόψουμε. Μετά, τι είναι, πώς ορίζεται το μετά εδώ στην περιοχή.
14: Πρέπει να επισημαίνουμε, και το έχουμε κάνει, κύριε Μάλη, όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ίσως θα το έπρεπε να το κάνουμε πιο εμφατικά, να το δεχτώ αυτό. Και εγώ θα το ήθελα αυτό. Όλα τα λάθη, τα τραγικά που έχουν γίνει από πλευράς Ισραήλ και εγκληματικά, θα ξαναπώ, της τωρινής ηγεσίας του Ισραήλ. Όμως θα πω για μια ακόμα φορά ότι η διεθνής πολιτική δεν είναι μόνο ηθική, δεν είναι μόνο διεθνές δίκαιο, είναι και πολλά άλλα. Πολλό δε μάλλον τη σήμερα ημέρα.
13: Πολλό δε μάλλον σήμερα.
14: Η δικαιοκρατική τάξη έχει υποχωρήσει δραματικά. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό. Ένα κράτος δεν είναι διεθνές δικαστήριο. Η Ελλάδα πρέπει να διαφυλάξει τις σχέσεις με το Ισραήλ και βέβαια να είναι ιδιαίτερα επικριτική, γιατί οι φίλοι έτσι πρέπει να είναι, ή τέλος πάντων οι σύμμαχοι, απέναντι στις επιλογές που έχει κάνει η Ισραηλινή ηγεσία σήμερα. Και να σας πω και κάτι. Από την άλλη, δεν καταλαβαίνω, αν όχι το Ισραήλ, τότε ποιος.
13: Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν υπάρχει απάντηση. Να σας πω κάτι, κύριε φίλη, για να έτσι ολοκληρώσουμε, γιατί σήμερα νιώθω ότι έχω εκμεταλλευτεί πάρα πολύ το χρόνο σας. Είναι ρεαλιστικός ο κίνδυνος από τις απειλές του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους? Τώρα έχουμε τον κύριο φίλη. Όχι. Εντάξει, θα τον ξαναπάρουμε. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε για το τελευταίο ερώτημα. Αυτό το οποίο έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση και σε επίπεδο σχεδιασμού εδώ των ενόπλων δυνάμεων. Μαθαίνουμε ότι γίνονται κάποιες μετακινήσεις από αμυντικά συστήματα όπως Patriot, αλλά και σε επίπεδο NATO γίνονται κάποιες κινήσεις με βάση τις τελευταίες απειλές από το Ιράν. Το Ιράν που δηλώνει ότι. Τον έχουμε τον κύριο Φίλη. Έλεγα λοιπόν, κύριε Φίλη, για να μην εκμεταλλευτώ άλλο το χρόνο σας, ήδη το έχω κάνει αρκετά σήμερα, με το τελευταίο ερώτημα. Είναι ρεαλιστικές, μάλλον είναι. Πώς να το πω, είναι πραγματικές, ρεαλιστικές οι απειλές από την πλευρά του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους, ή εντάσσεται και αυτό σε μια ρητορική απειλών?
14: Το κουβεντιάσαμε χθες και με τη Χριστίνα Βίλου στο δελτίο το βραδινό. Υπάρχουν δύο διαστάσεις εδώ. Η μία είναι κατά πόσο το Ιράν θα επέλεγε στην παρούσα χρονική στιγμή να διεξάγει κάποια επίθεση ή να εξαπολύσει μια επίθεση με πυράβλους ή με ντρόουν σε βάρος μιας ευρωπαϊκής χώρας στην οποία βρίσκονται αμερικανικές, βρετανικές βάσεις ή και ισραηλινοί στόχοι. Να μην το αφήνουμε αυτό εκτός. Δεν είμαι βέβαιος ότι στην παρούσα χρονική στιγμή αυτό είναι κάτι που θα ευνοούσε την Τεχεράνη, και πιστεύω ότι σήμερα που μιλάμε δεν θα ήθελε να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Υπάρχει ένα ζήτημα καθαρά επιχειρησιακό, κύριε Μάλη. Όταν ένας πύραυλος, αν μιλάμε για πυράβλους, φύγει από την Τεχεράνη για να πάει να σκάσει στη Σόφια, στη Λευκοσία ή οπουδήποτε αλλού, περνά πάνω από τους εναέριους χώρους πάρα πολλών κρατών. Είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί και όσο εξελιγμένος κι αν είναι, είναι σφόδρα πιθανό ότι θα καταρριφθεί. Όμως υπάρχουν και οι πληρεξούσοι του Ιράν, βλέπε Χεσμολάχ στον Λίβανο, που ναι μεν είναι αποδυναμωμένοι αλλά δεν είναι εντελώς εξουδετερωμένοι, που θα μπορούσαν να εξαπολύσουν μια επίθεση με ντρόουν, όπως και έγινε λίγες ώρες μετά την επίθεση των Ισραηλινών και των Αμερικανών την 22 Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν. Υπάρχει και μια τρίτη διάσταση. Πυρήνες ενδεχομένως τρομοκρατικοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν.
13: Οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκό έδαφος, λέτε.
14: Σωστά. Οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Βέβαια, μέχρι σήμερα οι ενέργειες που έχουν γίνει στο όνομα του σουνιτικού.
13: Ναι.
14: Προφανώς δεν λέμε ότι οι μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες, θα το ξεκαθαρίσουμε.
13: Ναι. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Αντιλαμβάνομαι.
14: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για 30 εκατομμύρια που διαβίουν στην Ευρώπη και για κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες που έχουν συμμετάσχει ή πρόκειται να συμμετάσχουν σε επιθέσεις. Έτσι, αλίμονο, μην κάνουμε αυτό το αφορισμό.
13: Ναι.
14: Αλλά θέλω να πω ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει στο όνομα του σουνιτικού και όχι του σιητικού Ισλάμ, ναι, που είναι
13: Ιρανή,
14: ο ιδιότερος εκπρόσωπος του το Ιράν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος δεν θα μπορούσε, δίθεν υπερασπιζόμενος του Ιράν ή για να εκδικηθεί για τη δολοφονία του Χαμενεΐ ή για να εκδικηθεί για το οτιδήποτε, να προβεί σε μια ενέργεια είτε ως μοναχικός λύκος, που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση γιατί είναι πολύ δύσκολο να τον εντοπίσεις, είτε σε συντονισμό με κάποιες άλλες δυνάμεις.
13: Άρα τις κατηγορίες.
14: Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή.
13: Άρα τις κατηγορίες 2 και 3, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, βρίσκεται πιο ανησυχητικές. Ή πλήρη εξούσιος ή κάποιος πυρήνας που βρίσκεται ήδη στην Ευρώπη. Το να υπάρξει, ας πούμε, μια απευθείας επίθεση είναι ένα σενάριο που δεν θα εξυπηρετούσε και το Ιράν. Δηλαδή θα ήταν εξ ορισμού αποτυχημένη και θα δημιουργούσε και προηγούμενο και μία αντίδραση, μάλλον. Θα προκαλούσε και μία αντίδραση από την άλλη πλευρά.
14: Με μία μόνο επισήμανση για να ολοκληρώσουμε, ότι αν το καθεστώς που σήμερα δυσκολεύεται πολύ οικονομικά.
13: Και δεν ξέρουμε και ποιος ηγείται αυτού του καθεστώτος καλά-καλά.
14: Ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι η Γούντι Φρουρή της Επανάστασης, αυτό είναι σαφές. Ξέρουμε ότι ο Ιός Χαμενεΐ είναι μάλλον σε ρόλο διακοσμητικό.
13: Ναι.
14: Αλλά πάντως και συμβολικό, γιατί είναι ο γιος του πατέρα του.
13: Ναι.
14: Γιατί δεν είναι και ιδιαίτερων ικανοτήτων, τουλάχιστον δεν ήταν. Αν λοιπόν το καθεστώς στην Τεχεράνη αισθανθεί ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πίεση, και ουσιαστικά τίθεται εκ νέου ζήτημα επιδίωσης του,
13: θα τραβήξει την Περόνη.
14: Μπορεί ακριβώς να τραβήξει την Περόνη. Οπότε εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι, όπως και με το στενό του Ορμούζη, όπως και οι επιθέσεις στους γείτονες ήταν κάτι που οι περισσότεροι δεν ανέμεναν, θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει βέβαια οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Έτσι και τώρα μπορεί να γίνει κάποια απονοημένη κίνηση. Αλλά για την ώρα το Ιράν βολεύεται από ό,τι συμβαίνει στο Ορμούζ, όπου το έχει σφραγισμένο, και από ό,τι στο δικό του κομμάτι, γιατί υπάρχει ένα άλλο σφράγισμα που έχετε από πλευράς Αμερικανών, και από ό,τι σημαίνει με τις επιθέσεις που έχει κάνει στους γείτονές του, που είναι και πιο εύκολες και πιο φθηνές και πιο αποτελεσματικές.
13: Ο εξαιρετικός κύριος Φίλης, μου γράφει ο Κωνσταντίνος, θα πρέπει να μάθει ότι το Ισραήλ δεν έκανε εγκλήματα πολέμου, υπερασπίστηκε τους πολίτες του και την ασφάλειά τους. Και είναι, προσέξτε, είναι μηνύματα χωρίς, σας λέω, όταν μιλάτε, δεν δέχομαι εδώ μηνύματα αναθέματος κτλ. Υπάρχουν προσεγγίσεις με κριτική εναντίον αυτών που λέτε ή υπέρ ή κατά. Εγώ επέλεξα το κατά. Υπάρχουν πολλά υπέρ, κύριε Φίλη. Εγώ επέλεξα το κατά.
14: Διευκρινίζω στο συνονόματο μου ότι δεν αναφέρθηκα σε εγκλήματα πολέμου. Αναφέρθηκα σε εγκλήματα. Ήμουν πολύ προσεκτικός στο τι είπα. Δεν μίλησα καν για γενοκτονία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Δεν είμαι εγώ δικαστής για να το πω. Όμως η αντίδραση του Ισραήλ, η ισοδρότητα με την οποία το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί και να ισοπεδώσει τη Γάζα, ήταν δυσανάλογη όλων αυτών που είχαν προηγηθεί, και οι 60-70 χιλιάδες νεκροί ή ακόμα και σήμερα που υποτίθεται ότι στη Γάζα έχουμε μια κατάπαυση του πυρός, ανεξάρτητα από το τι και ποια είναι η Χαμάς, ξέρουμε ότι αρκετοί από αυτούς, οι περισσότεροι που σκοτώθηκαν, δεν ήταν τρομοκράτες. Εγώ αυτό το οποίο φοβούμαι, και θέλω να το σημειώσω και για τον ακροατή μας αλλά και για τους υπόλοιπους, είναι ότι αν το Ισραήλ αποφασίσει να πολεμά αέναους πολέμους προκειμένου να υπερασπίζεται την ασφάλειά του, τότε προφανώς κάτι πάει λάθος.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστώ θερμά για σήμερα. Να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky. Εξαιρετικό στην ανάλυση του, ούτως ή άλλως, ο κύριος Φίλης. Βλέπω ότι εδώ πέρα γίνεται πάρτι από μηνύματα, την πέρι κατά. Θα πάμε όμως τώρα, πρέπει να πάμε σε διαφήμιση, άμεσα μετά τίτλους ειδήσεων.
15: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
16: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
19: Τη δροσιά του να έχετε.
17: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
20: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
22: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού.
23: Κόσμος 96,5.
24: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
25: Στόχος μας η ποιότητα.
24: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
25: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
24: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
25: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
24: Συντηρητικά,
25: υδραυλικά.
24: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
25: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
24: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
25: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
24: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
25: Τηλέφωνο 26710 252-51.
24: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
26: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
27: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
28: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
27: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
28: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
27: Θες εγγύηση χαμηλότερη?

0: 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, Κωνσταντίνε μου, προφανώς χρειάζομαι άδεια, χρειάζομαι ξεκούραση, γιατί εάν είπα ενδιαφέροντες προσεγγίσεις, είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση και ζητώ συγγνώμη. Θεωρώ όποιος κάθεται μπροστά σε ένα μικρόφωνο, εντάξει, μας ξεφεύγει που και που, καμία κοτσάνα, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ξέρεις, μερικές φορές και η κόπωση ή το να μιλά συνέχεια στο συντακτικό, στη γραμματική, όλα αυτά μπορεί να ξεφύγει κάτι. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να είμαστε προσεκτικοί και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Ενδιαφέρουσες λοιπόν προσεγγίσεις, όχι ενδιαφέροντες. Καλή σου ημέρα, Γεράσιμε. Η Μαρία από την Πρώτη Σερών. Γεια σου, Μαρία μου. Ο Σάββας. Τάκης από το Λαγονίσι. Τάκη μου. Λες ότι αφού συμβαίνουν όλα αυτά με την Τουρκία και αφού κατά δήλωση του Ερντογάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια προτεραιότητα, γιατί η Ευρώπη δεν τους στέλνει από εκεί που ήρθαν? Τέρμα εργοστάσια, Τούρκοι στην Ευρώπη, για να μην πω και κάτι άλλο. Και ο Πλοίαρχος, Πλοίαρχε, εκτιμώ πάρα πολύ τις προσεγγίσεις σου σε πάρα πολλά θέματα, αλλά νομίζω το μήνυμα που μου έχει στείλει είναι μια ανάλυση κάποιων δεκαετιών πίσω. Λες ότι η χριστιανική θαλασσινή δύση είναι ευθέως αντίθετη με τη χερσαία Ισλαμική Ανατολή. Η Ανατολή, συνεπία του θρησκευτικού της δόγματος, έχει χρονική πολιτιστική καθυστέρηση. Όλα αυτά δυστυχώς μπορούν να επιληθούν μόνο με στρατιωτική αντιπαράθεση. Βλέπε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω πια τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρεις, κατά την προσωπική μου άποψη. Ο Αριστομένης, θα πω μετά το μήνυμά σου, έτσι θα κλείσουμε, Αριστομένη, για τις διακοπές. Και ο Κωνσταντίνος, ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας για να δούμε την οικονομική διάσταση ακόμη και των πραγμάτων που συζητούσαμε, δηλαδή τα της Μέσης Ανατολής, αλλά και εδώ τα δικά μας. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να το πιάσουμε από μέσα ή έξω, τώρα έχω ένα δίλημα. Ας το πιάσουμε πρώτα απ' έξω, δηλαδή τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς αυτά μας επηρεάζουν. Βλέπω ότι κρατάνε, ότι μένουν οι τιμές σταθερά τις τελευταίες ημέρες πάνω από τα 90 δολάρια. Έχουμε μάθει όλοι πια, κύριε καθηγητά, ξέρετε, εδώ και μήνες κοιτάζουμε τις διεθνείς τιμές πετρελαίου για να καταλάβουμε πού θα πάει και η τιμή στο ταμπλό, στο βενζινάδικο, οπότε διαβάζουμε και εμείς τις εξελίξεις. Η τιμή λοιπόν του Brent παραμένει ψηλά. Η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Διαβάζω αναλύσεις που εκτός από τη Μέση Ανατολή λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα το επόμενο χρονικό διάστημα και εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, ξηρασίας στα τρόφιμα, θα δούμε να υπάρχει ένα πρόβλημα και σε επάρκεια και άνοδος των τιμών. Ένα κλίμα λιγάκι που δεν είναι και πολύ ευίωνο, κύριε καθηγητά.
2: Σωστά. Νομίζω ότι η ανάλυση σας και η πληροφόρηση την οποία δίνετε είναι σχετικά ακριβής, με την έννοια ότι αυτές είναι οι γενικές τάσεις που πράγματι παρατηρούνται. Σε αυτά να προσθέσω εγώ το ζήτημα του Ουκρανικού, το οποίο ασκεί πιέσεις και στις δαπάνες τις αμυντικές οι οποίες απαιτούνται από τους Ευρωπαίους και τις χορηγίες και τις μεγάλες, τη μεγάλη κεφαλαϊκή ομοδοσία η οποία γίνεται στην Ουκρανία, αλλά η συνέχισή του θα έχει επιπτώσει και στις τιμές των σιτηρών και πάλι ξανά θυμάστε, τα είχαμε ξανά συζητήσει αυτά το 22, αλλά όταν έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, αλλά και τώρα φαίνεται ότι επανέρχεται, διότι αυτή η διαμάχη δεν φαίνεται να έχει προοπτική να κατασιάσει. Επίσης στις τιμές του ντίζελ, άρα και αυτή είναι μια, θα έλεγα, μια καινούρια. Αν είναι δυνατόν να είναι καινούρια, αλλά τέλος πάντων μια πηγή ανησυχίας για τις εξελίξεις. Το Χορμούζ, η Μέση Ανατολή σταθεροποιείται σε μια κατάσταση, όχι βέβαια,

0: εκεί, δεν το συζητάμε, αλλά δεν παίρνει μια ακραία μορφή. Θα διατηρηθούν οι τιμές και αυτό λέγαμε και πριν δύο μήνες που είχαμε χαρεί όλοι για την, ότι θα κλείσει αυτή η διαμάχη. Είχαμε πει ότι μην αναμένουμε αυτό το πράγμα να κλείσει. Απλώς με την πάροδο του χρόνου αργά και σταδιακά θα απομειώνονται κατά κάποιο τρόπο οι πιέσεις, διότι βρίσκονται διάφοροι τρόποι και δρόμοι να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα.
1: Μήπως εξαντλούνται όμως αυτές οι εναλλακτικές? Διαβάζω ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι αρκετά δύσκολος.
0: Θα είναι, και είπαμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν πρόκειται να έχουμε μία επιστροφή στην κανονικότητα που ξέραμε εύκολα. Εάν όλα πάνε καλά, δηλαδή να διατηρηθεί τουλάχιστον το παρόν σύστημα εντάσεων, μην αυξηθεί, αλλά εάν διατηρηθεί, πριν είχαμε πει και πριν δύο μήνες, πριν τις αρχές του 27, μην περιμένουμε να έχουμε μία κάπως το καλύτερη κατάσταση. Δεν θα έλεγα ότι εξαντλούνται οι δυνατότητες, θα έλεγα ότι μάλλον αυξάνονται οι δυνατότητες, με την έννοια την εξής. Π.χ. παραδείγματος χάρη, οι χώρες προσπαθούν να απεξαρτηθούν από τις εκστρατείες της περιοχής. Αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, μην έχουμε καμία αμφιβολία, αλλά βρίσκουν άλλους δρόμους εναλλακτικούς για να μπορούν να επιλύουν συγκεκριμένα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού, παραδείγματος χάρη. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια κίνηση υπάρχει στο Χορμούς, από την πλευρά του Ομάν τουλάχιστον. Αυτό είναι σημαντικό. Η Κίνα φαίνεται ότι καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών, πιθανόν και με τη συνεργασία και άλλων δυνάμεων που εμφανίζονται να είναι εχθρικές. Άρα αυτοί είναι παράγοντες που κατά κάποιο τρόπο συντελούν σε κάποια απομείωση των εντάσεων, αλλά μην φαντάζεται κανείς ότι θα λυθεί το θέμα. Τώρα, το Ελνίνιο είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Το Ελνίνιο, για να καταλάβουμε, είναι ένας παράγοντας ο οποίος επιδρά σαν αυτό που λέμε supply shock, δηλαδή επιδρά στις συνθήκες προσφοράς και ιδίως των τροφίμων. Θα έχει σημαντικές επιδράσεις στις περιοχές βεβαίως της νότιο-ανατολικής Ασίας και της Νότιας Αμερικής κυρίως, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει παγκόσμια εμβέλεια και επιδρά κυρίως στις τιμές των τροφίμων, απειλώντας ουσιαστικά μέχρι και επιστημιστικές κρίσεις να δημιουργήσει, και βεβαίως σε ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα όπως ο καφές. Θα το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Θα το δούμε μετά από αρκετούς μήνες, δεν είναι τις παρούσες, αλλά νομίζω...
0: Επειδή όμως, ξέρετε, οι αγορές προβλέπουν τι θα συμβεί, είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει. Άρα, πράγματι έχουμε παράγοντες συντήρησης αβεβαιότητος, πράγματι έχουμε παράγοντες οι οποίοι δεν συντελούν στο να που πει κανείς ότι θα έχουμε ένα καλύτερο χειμώνα, παρόλο που απομακρυνόμαστε από τη χρήση ενεργειακών πόρων που θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Έβλεπα παραδείγματος χάρη ότι η ΑΠΕ και το δύσκολο καλοκαίρι που έχουμε όμως έχει αρκετά αυξήσει τη συμμετοχή των ηλιακών και των
1: αεολικών
0: πάρκων στη συμμετοχή του προϊόντος σχεδόν, προσέξτε τώρα, στην Ευρώπη να φτάνει η παραγωγή από αυτές τις πηγές να ισοσταθμίζει τη χρήση του φυσικού αερίου, πράγμα που αποτρέπει ένα δυσκολότερο χειμώνα, διότι δεν έχουμε ανάγκη να γεμίζουμε τα ρεζερουάρ της Ευρώπης με φυσικό αέριο σε τιμές οι οποίες πραγματικά θα ήταν δύσκολες. Άρα υπάρχουν σε όλα τα μέτωπα πραγματικά παράγοντες που πρέπει να ανησυχούν. Εγώ θα πρόσθετα την παγκόσμια οικονομική κατάσταση και την αύξηση των επιτοκίων του μακροπρόθεσμου δανεισμού, που αυτό μας περνάει σε μια περιοχή αρκετά δύσκολη και πρωτόγνωρη μετά από 20-25 χρόνια. Δεν προϋποθέτει μια άμεση κρίση, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια τέτοιο παρόμοια εξέλιξη. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και οι πολεμικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται.
1: Ναι. Και δεν δείχνει ότι, και δεν δείχνει ότι είναι το αντίθετο, είναι σε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν και δημιουργείται μια οικονομία πολέμου, πώς να την πω.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, οι οικονομίες πολέμου ευνοούν ακριβώς εκείνους οι οποίοι δουλεύουν παρουσιάρι στις βιομηχανίες που παράγουν πολεμικά όπλα.
1: Οι υπόλοιποι πληρώνουν.
0: Οι υπόλοιποι πληρώνουν. Και αυτό δεν είναι θετικό από πολλές απόψεις. Επίσης, έχουμε και την βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά με τις τεράστιες απορροφήσεις κεφαλαίων που κάνει η AI για να αναπτυχθεί. Και πραγματικά και εκεί δημιουργούνται ορισμένες κάποιος σκεπτικισμός, αν θέλετε, για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η άμεση μεγάλη κρίση δεν φαίνεται να είναι μπροστά, παρόλο που εγώ προσωπικά ανησυχώ κυρίως με το θέμα της διεθνούς οικονομικής αγοράς και της, διότι εκεί υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν ευαισθησίες και δεν θα είναι εύκολο αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουμε εάν γίνουν λάθη από τις κεντρικές τράπεζες που φαίνεται να αποφεύγονται, όμως δεν θα ήταν εύκολο να αντιμετωπιστούν. Αυτή είναι περίπου η κατάσταση. Τώρα, η Ευρώπη είναι λίγο πιο δύσκολα. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε ενέργεια στην Ευρώπη. Δεν έχουμε βάλει την τεχνολογία τόσο πολύ στην παραγωγή. Άρα και το σημαντικότερο, βλέπουμε την Κίνα να πιέζει ανταγωνιστικά απίστευτα την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή οικονομία, δεν είναι σαν την Αμερική που σήκωσε τώρα τους δασμούς. Δεν το κάνει αυτό η Ευρώπη και αυτό είναι ένα θέμα, διότι πιέζεται κυρίως τις ανταγωνιστικές συνθήκες της Κίνας. Εκεί έχουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό και γι' αυτό και ο ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι πολύ χαμηλός.
1: Ναι.
0: Άρα και οι αυξήσεις των εισοδημάτων των ανθρώπων επίσης δεν μπορεί να είναι, να είναι σημαντικές. Βλέπετε
1: και σημαντικές να είναι, το τρώει ο πληθωρισμός.
0: Ο πληθωρισμός, πολύ σωστά. Παρόλο που στην Ελλάδα εμφανίζεται να έχει μια κάμψη, όπως είδατε, σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία
1: αφού με φέρατε τώρα στα δικά μας, να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι καλά νέα η μείωση του πληθωρισμού και ειδικά στα τρόφιμα είναι καλά νέα σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το περιγράψατε δηλαδή.
0: Ναι, έτσι.
1: Φαίνεται να έχει λειτουργήσει, από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, ειδικά στα τρόφιμα, φαίνεται να έχει λειτουργήσει αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που επιβλήθηκε για ακόμη μια φορά και αυτή η συμφωνία κυρίων που υπήρξε, αναμένουμε και τώρα αρχές Σεπτεμβρίου κάτι παρόμοιο, το έχει προαναγγείλει ο κ. Θοδωρικάκος για αρκετά προϊόντα, να διαρκέσει 2-3 μήνες να δούμε πόσο θα διαρκέσει. Φαίνεται ότι αυτές οι κινήσεις έχουν συγκρατήσει.
0: Αποδίδουν. Είναι και το γεγονός, θα έλεγα, ότι αντιμετωπίσαμε ένα κύμα ανατιμήσεων το οποίο δεν ήταν δικαιολογημένο.
1: Σωστά.
0: Πριν 2-3 μήνες, δηλαδή δεν καταλαβαίναμε και το λέγαμε πολλές φορές και μαζί.
1: Από πού μας έρχεται, παντού, δεν καταλαβαίναμε από πού μας έρχεται.
0: Δηλαδή έλεγες ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Ναι, αλλά αυτές είναι προθεσμιακές, πρέπει να έρθουν μετά από 3 μήνες. Όχι, ανεβαίνανε επιτόπου σχεδόν.
1: Ναι.
0: Και αυτό είχε επιδράσει σε όλο το φάσμα των προϊόντων. Λες και περνούσαν αυτομάτως εκεί, με αποτέλεσμα θα έλεγε κανείς ότι και η αγοραστική δύναμη του κόσμου έχει μειωθεί, έτσι, δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, άρα καλά θα κάνουν και ο ανταγωνισμός να διευρυνθεί έτσι ώστε να μπορούν και τα και η οικονομική και η αγορά να λειτουργεί φυσιολογικά. Άρα νομίζω ότι πολλοί και οι συμφωνίες ήρθαν σε κατάλληλη στιγμή και νομίζω ότι αντιδρά πολύ καλύτερα ο επιχειρηματικός κόσμος με τη μείωση των τιμών. Μάλλον όχι με τη μείωση των τιμών, με τη μείωση της αύξησης των τιμών.
1: Ναι, έτσι. Γιατί πληθωρισμός, η μείωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει ότι φθηναίνουν τα προϊόντα.
0: Είναι κακό πράγμα.
1: Απλά ένα αυτοκίνητο τρέχει με 100, μετά όταν μειώνεται ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται, αλλά κινείται με 60. Αλλά συνεχίζει να κινείται.
0: Όταν μειώνονται οι τιμές, μειώνονται απολύτως οι τιμές, είναι κακό πράγμα.
1: Ναι. Τώρα πάμε σε μαθήματα οικονομικών.
0: Είναι πολύ κακό.
1: Είναι κακό για την οικονομία, ναι.
0: Για πάντα, για όλους. Θυμάστε, στα μνημόνια είχαμε τέτοια.
1: Ναι. Ένα άλλο θέμα, τώρα πιάσαμε τα θέματα του πληθωρισμού, αλλά εγώ θέλω να βάλω και ένα άλλο θέμα από το οποίο έχει μπει, δεν θέλω βεβαίως να μπούμε στα πολιτικά πράγματα, σε καμία περίπτωση δεν θα σας έβαζα κύριε Πετράκη, απλά το αναφέρω ως γεγονός ότι έχει μπει και στην πολιτική αντιπαράθεση. Κάποιοι λένε κακός και ότι έπρεπε αυτά τα χρήματα να διατεθούν αλλιώς, κάποιοι λένε καλός. Είναι για αυτά τα χρήματα, τα κάποια δις, τα οποία τα δίνουμε για να αποπληρώσουμε νωρίτερα το χρέος, γύρω στα 13 δις. Αυτό τώρα έχω δει διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα και με την εκκίνηση του καθενός. Αυτό είναι κάτι που ωφελεί, δεν ωφελεί, θα έπρεπε να γίνει μετά, καλώς γίνεται τώρα.
0: Θα τα πάρω λίγο αντίστροφα, ξεκινώντας από τον λιγότερο σημαντικό, από τη λιγότερο σημαντική θετική επίπτωση. Το γεγονός δηλαδή ότι ουσιαστικά και αν έχεις αποθέματα τα οποία είτε προέρχονται από το μαξιλάρι σου, είτε προέρχονται από τη συγκέντρωση εσόδων, ακόμα και αν έχεις αυτά, δεν μπορείς να διαθέσεις περισσότερα στο εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή, με το υπάρχον ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο έχουμε συμφωνήσει μέχρι το 28. Πήραμε δύο εξαιρέσεις και για τις δαπάνες και για τα ενεργειακά, από ένα δισεκατομμύριο περίπου το καθένα, περίπου λιγότερο είναι, αλλά περίπου τόσο είναι, αλλά παραπάνω δεν μπορούν να διατεθούν. Άρα ή θα τα έχεις στη σαυροφυλάκιο σου αποδίδοντας μηδέν ουσιαστικά, είτε θα τα διαθέτεις για να μπορέσεις να μειώνεις το κόστος βάρους το οποίο έχει εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους. Και αυτό γίνεται. Αυτός είναι ο τρίτος, θα έλεγε κανείς, λόγος που ένας δεύτερος πολύ σημαντικό, μάλλον ο πιο σημαντικός, είναι ότι αγοράζουμε απίστευτη αξιοπιστία. Όταν όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, φαντάστε ότι το ομόλογο το γερμανικό είναι στο 3,2, δηλαδή αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί, μας είναι λίγο παραπάνω, όχι πολύ παραπάνω. Όταν λοιπόν όλος ο κόσμος κινείται σε μια περίοδο απίστευτης αβεβαιότητας ως παραδανισμό, όταν ισχύει όλη η προηγούμενη ανάλυση την οποία κάναμε, ότι έρχονται πιθανόν, ελπίζουμε όχι, αλλά είναι αρκετά ορατές οι πιθανές αιτίες μιας σοβαρής κρίσης και υψηλής αβεβαιότητας, είναι σχεδόν εντυπωσιακό.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί, περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί, περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί, όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό, Ριζοσπαστών 5, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
7: Οχ,
6: Λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Είναι απρονοησία του παρελθόντος.
1: Και το την ζήσαμε και την πληρώσαμε.
0: Την έχουμε ζήσει και την πληρώσουμε και την πληρώνουμε. Αυτό να καταλάβουμε ότι αυτή η οικονομική καχυαξία που έχει υπάρξει στα εισοδήματά μας και σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους κυρίως, είναι ναι. κάτι.
1: Εγώ θα έλεγα να καθίσετε αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα, μην είστε όρθιος, τη στιγμή που θα ακούγονται από τη Θεσσαλονίκη οι εξαγγελίες. Να κάθεστε, να μην είστε όρθιος, όπου εκεί να δούμε...
0: Οι εξαγγελίες από πλευρά κυβέρνηση το συζητήσαμε λίγο πριν.
1: Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ένα ταμείο που δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Αλλά οι υποσχέσεις που θα ακούσουμε από.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μάθει.
1: Ελπίζω.
0: Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω, το να γίνεται κριτική στην οικονομική πολιτική πάντοτε ήταν θετικό. Και παραμένει να είναι θετικό και αυτή είναι και η δουλειά της αντιπολίτευσης. Τώρα, να φουντώνουμε βέβαια το μυαλό του κόσμου με πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα και απροσδιορίστα, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και πιστεύω ότι και πολιτικά κατακριτέο. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα έπαιρναν τη μία ή την άλλη μορφή ανάλογα με το πολιτικό σκηνικό που έχει, με το πολιτικό υπόβαθρο που έχει ο καθένας, αυτό μπορεί να γίνεται. Και μπορεί να το ακούσουμε. Αλλά αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε. Ας είμαστε ψύχραμοι για να δούμε τη συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών. Από τις φωνές έτσι πολύ συγκροτημένες, μετριοπαθείς και με βαθιά ανάλυση και γνώση και ανάλυση των γεγονότων. Τώρα, αυτά τα τελευταία που ξεκινήσαμε με το διεθνές πεδίο, μόλις περάσαμε στα δικά μας, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει εκεί, θα στηθεί ένα πανηγύρι στη Θεσσαλονίκη. Από μια πλευρά θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει έναν πολύ συγκεκριμένο λογαριασμό, γιατί έχει και το ταμείο, δεν μπορεί να ξεφύγει πέρα από τους κανόνες, πέρα από το ταμείο της, και από την άλλη πλευρά θα έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία θα είναι στα κάγκελα και θα ζητάει, θα τάζει πράγματα που δεν ξέρω εάν πλέον υπάρχει κόσμος ο οποίος εξακολουθεί να πιστεύει σε λεφτόδεντρα. Αμφιβάλλω, παρότι υπάρχουν έντονα σημάδια προς αυτό.

Γεια σου Γεράσιμε από τη Μάλτα. Και μου αναφέρεις αυτό το οποίο είπε τώρα ο καθηγητής Πετράκης. Κοίταξε να δεις, την ίδια στιγμή μιλούσατε για το ίδιο θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τα 43 χρέους και η Ελλάδα αποπληρώνει νωρίτερα παλαιό χρέος. Είναι δύσκολο, Γεράσιμε μου, όπως γνωρίζεις πολύ καλά. Εσύ εργάζεσαι σε έναν τομέα που αυτή είναι η δουλειά σου, δηλαδή. Είναι δύσκολο, τα δημοσιονομικά είναι δύσκολα να τα αντιληφθείς, είναι αλήθεια. Γεια σου Φώτη μου, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Εύχομαι. Ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος, μάκρος και λες το μήνυμά σου είναι δύσκολο, Αλέξανδρε μου, τέτοιες ώρες. Ο Ιωάννης μου γράφει για σχετικά με ένα σχόλιο του κυρίου Φίλου ότι αν το Ισραήλ αποφασίζει να πολεμά ένα, μα αφού λέει οι γειτονές του προσπαθούν να το καταστρέψουν από το 48, τι πρέπει να κάνει το Ισραήλ, δεν πρέπει να επιβιώσει? Δεν απέχουν πολλοί οι απόψεις μας, έχει υπόψη σου Ιωάννη. Όταν δέχεσαι επίθεση, δεν μπορείς να αφήσεις τη χώρα σου έρμεο σε αυτούς που μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια μέσα και σφάζουν κόσμο. Έλα και φτάσαμε στο τέλος, αριστομένη μου. Είμαι προετοιμασμένος καλά, επειδή είπα ότι έρχεται φθινόπωρο. Παιδιά, πρέπει να προετοιμαστούμε. Είμαι προετοιμασμένος καλά, λέει ο Αριστομένης. Κυρίως ψυχολογικά έτοιμος και απολύτως συνειδητοποιημένος. Οδεύω μόνος, σε παρένθεση, ζήτησα για ευνόητους λόγους από τη σύντροφό μου να μην με ακολουθήσει. Οδεύω μόνος λοιπόν προς τη ρεσεψιόν του τετράστερου ξενοδοχείου για να πληρώσω. 6 βράδια με πρωινό. Και έρχεται και το λογαριασμός από το μίνι μπαρ του δωματίου. Είμαι ταπί και ψύχρεμος και του χρόνου με υγεία. Καλοφάγωτα, μάλλον. Καλά τους έκανες, Αριστομένη μου, να περάσεις καλά. Αυτό είναι η ουσία, και να πάρουμε δυνάμεις, γιατί έρχονται δυσκολίες. Πάμε έτσι σιγά σιγά, αύριο πάλι εδώ, την ίδια ώρα, γύρω στις 8. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος και βεβαίως θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά.

0: αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δική μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
6: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
10: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
11: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
10: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
11: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
10: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Τιβανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Πλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπάθες Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στο Ηράκλειο Κρήτη συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Hradec Králové. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, Off υποδέχεται στις 9 την CSKA Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούλιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το Ρώσο Ήλια Ζάικα. Πλήγμα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
17: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αιθρός καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αιθρός καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αιθρός καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο Βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Ξεκινάμε έτσι, κυρίες και κύριοι, μία προσφορά της εκπομπής προς όλοι όσοι και όσες θέλετε να πείτε την αγάπη σας στο τέρι σας, στον αγαπημένο, την αγαπημένη σας. Έτσι, μπορείτε να το αφιερώσετε. Έλα, Δήμητρα, πάμε.

Με Αλέσια Φοντάνα, λοιπόν, έτσι ξεκινάμε αυτήν την εκπομπή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 20 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Είναι απέναντί μου η Δήμητρα Σταματίου, ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, δυνατός, βράχος ο Πέτρος, βράχος εδώ στον Sky 100,3. Τον ακούτε από πολύ νωρίς, από τις 6 ξεκινάει ο Πέτρος με την πρώτη παράθεση της ειδησιογραφίας, το τι τρέχει, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον πλανήτη, τα ακούτε όλα εδώ από νωρίς, αυτήν την εβδομάδα. Στις 6 ο Πέτρος, έρχεται αμέσως μετά ο Σπύρος Μάλης για να διαδεχθούμε εμείς για μία ώρα και στη συνέχεια να δώσουμε σκυτάλι, που λέει το αγαπημένο πατροπαράδοτο μέσα τους αιώνες δημοσιογραφικό κλισέ. Δίνουμε σκυτάλι, την οποία την παίρνει ο Γιώργος Μουρούτης για να παραδώσει στη συνέχεια στο Μάνο Βουλαρίνο και αργότερα στη Μία, αγαπημένο άκουσμα Χριστίνα Βίδου με τα θέματα που επιλέγει. Και η Χριστίνα Βίδου, το λέω επειδή με ακούει αυτήν την ώρα, έχει φύγει από το σπίτι, από την Γλυφάδα για να έρθει εδώ. Η Χριστίνα με έχει εμπνεύσει και για τα κλεισίματα των εκπομπών, ειδικά όταν τα λέμε στην τηλεόραση, που το είχε πει πρώτη η Χριστίνα και μου άρεσε και το έχω αφομοιώσει κι εγώ. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, θα είμαστε και εδώ αύριο την ίδια ώρα. Από τη Χριστίνα το έχω ακούσει, έχω αποδώσει και τα credit που λέμε τηλεοπτικά, αλλά οφείλω να το πω και ραδιοφωνικά, επειδή ακούει η Χριστίνα τα φιλιά μας και την αγάπη μας, θα τα πούμε και σε λίγο ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, που επίσης ακούραστος είναι εδώ, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, σημειώνει τα μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω στο τηλεφωνικό κέντρο και Άγγελο Σύρο έχει έρθει εδώ για να συντονίσει τα διάφορα. Ο αρχισυντάκτης μας στην τηλεοπτική εκπομπή, στην πρωινή ενημέρωση. Πορευόμαστε μαζί. Έχουμε μπει στην τέταρτη και τελευταία εβδομάδα των τηλεοπτικών μας συναντήσεων από πολύ νωρίς. Αυτή την εβδομάδα είμαστε μαζί με την Άντζη Κούκη και μέχρι αύριο για το τελευταίο μας ραντεβού. Και από Δευτέρα έρχονται φρέσκοι, ανανεωμένοι, ωρεξάτοι για τη νέα σεζόν, ο Δημήτρης Οικονόμου μαζί με τον Γιάννη Πίταρα, να ξεκινούν από πολύ νωρίς, από τις 6 την ενημέρωσή σας. Αυτά εισαγωγικά. Να σας πω επίσης ότι είναι στη διάθεσή σας και τα social media, θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, όπως επίσης και το Sky Radio, όπου εκεί έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το πρόγραμμα του Sky 100,3, να ακούσετε ή να ξανακούσετε μια εκπομπή που επιθυμείτε, και παράλληλα υπάρχει δυνατότητα από την επιλογή «Πες την άποψή σου» να γράψετε το δικό σας μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, καλημέρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3.

0: Και είναι πολλά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, και οι εξελίξεις που καταγράφουμε εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, με τελευταία εξέλιξη, το ακούγατε πριν από λίγο, από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Τις προηγούμενες μέρες, και χθες για την ακρίβεια, είχαμε τα πλήγματα που εξαπέλυσε η Ισραηλινή αεροπορία επί Συριακού εδάφους, αλλά σε μία ζώνη, buffer zone την ονομάζουν αυτοί, μία ζώνη ασφαλείας των Τούρκων επί Συριακού εδάφους. Αυτή η ενέργεια των Τούρκων έχει προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ, που αιτιολόγησε με τη σειρά του τα δικά του πλήγματα στην περιοχή, αλλά στην τελευταία εξέλιξη είναι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, και μάλιστα στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του, κάνοντας σαφή αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Το σχολιάζαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ουσιαστικά, όταν μιλάς για Συρία, μιλάς για ένα έδαφος, ένα Ελντοράντο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, και μια πολύφερνη νύφη. Έτσι λοιπόν, τώρα έχουμε Τουρκία και Ισραήλ να διεκδικούν επιρροή και να διεκδικούν, αν θέλετε, και τη διαμόρφωση συνθήκων ασφαλείας για τους ίδιους επί Συριακού εδάφους. Όλα αυτά έχουν την ξεχωριστή τους σημασία, καθώς έχουμε ένα νέο κεφάλαιο τριβών και αντιπαραθέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Άγκυρας να μπαίνει στην εξίσωση. Το παρακολουθούμε αυτό, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα ζητήματα αυτά, τα γεωπολιτικά, είναι αλληλένδετα. Καμία εξέλιξη δεν είναι ανεξάρτητη από κάποια άλλη ή μέλη να συνδεθεί μαζί της. Θέλω να πω ότι όλα δένονται και όλα κουμπώνουν στο τέλος της ημέρας. Εννοείται ότι στην ειδησιογραφία κρατάμε και αυτό που μετέδωσε χθες πρώτος εδώ ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Αβίδου. Ήταν ο Μανώλης Κωστίδης. Λίγο πριν το κλείσιμο βγήκε να μας πει ο Μανώλης για αυτήν την αντίδραση που είχαμε από τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μετά και την ανακοίνωση από την Ελλάδα αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το χώρο ταξικό που αφορά τα αιωλικά πάρκα και ό,τι στρέφεται γύρω από τις ΑΠΕ. Έτσι λοιπόν, οι Τούρκοι αντέδρασαν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, και το γράφει πολύ ωραία η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, κλιμακώνουν με τις γκρίζες ζώνες και επίκληση αυτών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, για να το συνοψίσω, οι Τούρκοι, η Άγκυρα, διεκδικούν να έχουν λόγο στο τι κάνει η Ελλάδα σε εδάφη, στην ελληνική επικράτεια, όπου έχεις πλήρη κυριαρχία, έτσι, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία, όπου κατοικούν Έλληνες κάτοικοι, έτσι, ελληνική επικράτεια. Διεκδικούν λοιπόν οι Τούρκοι λόγο για το αν εμείς θα βάζουμε ανεμογεννήτριες δεν ξέρω σε ποιο υψόμετρο, ή αν θα χωροθετούμε εκτάσεις και χρήσεις γης, για παράδειγμα, για τον τουρισμό. Και το λέω αυτό διότι και με αφορμή το χωροταξικό για τον τουρισμό, και πάλι η Άγκυρα είχε αντιδράσει, γιατί χαρακτηρίζει αυτές τις ζώνες, όπως λέει, του Αιγαίου, όπως τις χαρακτηρίζει, ότι είναι γεωγραφικοί σχηματισμοί, σας το λέω όπως το λέει το τουρκικό IPEX, είναι γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Αυτό ουσιαστικά είναι το επιχείρημα γκριζαρίσματος, και για ακόμα μια φορά η Άγκυρα επιμένει στις προκλήσεις, και αυτό λίγα μόλις 24 ώρα μετά και τα θαλάσσια πάρκα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, αλλά και στη θαλάσσια περιοχή του Καστελορίζου. Είναι γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο, όλο αυτό δείχνουν, μια νέα περίοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βέβαια, από ελληνικής πλευράς υπάρχει ψυχραιμία, το διαπιστώσαμε αυτό και από το ρεπορτάζ του Sky. Χαρακτηρίζεται εδώ από την Αθήνα ότι είναι σπασμωδικές και μη ανησυχητικές για την ώρα που μιλάμε οι κινήσεις της Τουρκίας, καθώς επί της ουσίας η Τουρκία έχει μεν σχεδιάσει αυτούς τους χάρτες, εμφανίζουν τα θαλάσσια πάρκα, χωρίς όμως να υπάρχουν συντεταγμένες, ξεκάθαρα όρια, περιορισμοί ή κανόνες. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πρακτικό αποτύπωμα για τις χαράξεις της Άγκυρας. Επίσης, αυτό που περιμένουμε είναι το προσεχές δεκαήμερο. Όλες οι πηγές και οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αναμένεται να ενταθεί και η διπλωματική αντεπίθεση της χώρας μας, και αυτό και στο επίπεδο της ίδιας της Τουρκίας, αλλά και στον ΟΗΕ, όπως επίσης και μια επιπλέον παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ζήτημα που θα το συζητήσουμε και αργότερα. Σε περίπου 15 λεπτά από τώρα θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά και για όλα τα άλλα θέματα, και για το 13ο, 14ο μισθό που είχαμε χθες απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι πολλά τα ζητήματα, είναι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή ατζέντα εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όμως τώρα στο εισαγωγικό, και επειδή συζητούσαμε για αυτό το θέμα και χθες το πρωί τέτοια ώρα και σας είχα υποσχεθεί ότι θα καλέσω έναν άνθρωπο να τα συζητήσουμε τα ζητήματα γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα, διότι η δίκη που ξεκίνησε χθες χαρακτηρίζεται ως μια ιστορική δίκη, μια δίκη ορόσημο που αφορά τη λειτουργία του αλγόριθμου, τον προγραμματισμό του αλγόριθμου, τον τρόπο που λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα, και όλα αυτά υπό το πρίσμα της εξαιρετικά ευαίσθητης υπόθεσης που έχει αναδειχθεί, και υπόθεση η οποία δυστυχώς τεκμηριώνεται από γονείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους, έβαλαν τέλος στη ζωή τους εξαιτίας κοινωνικών δικτύων. Και εδώ προκύπτει το μεγάλο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, της παρουσίας των κοινωνικών δικτύων και της επιρροής που έχουν στις ζωές μας ημών των ενηλίκων, αλλά κυρίως των παιδιών. Ο Τίμος Κουρεμένος είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, καλός συνάδελφος, κάνεις εξαιρετική δουλειά, Τίμο. Θέλω να σε συγχαρώ και δημοσίως, γιατί σε παρακολουθώ ανελιπώς, και στο TikTok είμαστε και στο Instagram παρακολουθώ, και πάνω απ' όλα αυτό που κάνεις και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να εξηγείς κάθε φορά το πώς λειτουργεί κάτι, τι κάνει ακριβώς και ενδεχομένως και πώς μπορείς να προστατευθείς από κάποιες παρενέργειες. Και αυτά είναι χρήσιμα να τα μαθαίνουμε, και ειδικά όταν απευθύνεσαι και σε ευρύ κοινό όπως κάνεις εσύ και εμείς εδώ με τη σειρά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά, όχι, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε. Ξέρεις, όταν γίνεται ωραία δουλειά, σωστή δουλειά, τεκμηριωμένη δουλειά, εννοείται ότι πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να λέμε τον μπράβο. Δεν πρέπει να τα τσιγκουνευόμαστε αυτά επειδή είμαστε συνάδελφοι, να κρατάμε τα μπράβο και να τα λέμε από μέσα μας. Λοιπόν, γιατί χαρακτηρίζεται η ιστορική αυτή η δίκη και τι πρόκειται να αλλάξει, αν θα αλλάξει κάτι, Τίμο?
1: Κοίτα, η ιστορική δίκη ή η δίκη του αιώνα ή όπως αλλιώς μπορεί να τη χαρακτηρίσουν είναι σίγουρα, γιατί για πρώτη φορά μιλάμε ότι θα εκδικαστεί το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων, που δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό το κομμάτι αφορά κατά πόσον το Facebook γνώριζε ή δεν γνώριζε ότι είναι εθιστικό ή ότι έγινε εθιστικό στην πορεία της μετάβασής του και της εξέλιξής του. Οπότε εδώ πέρα θα παίξει κατά πόσο γνωρίζανε, κατά πόσο ξέρανε, κατά πόσο το κάνανε επίτηδες και κατά πόσο λειτουργούν έτσι ώστε όλη η πλατφόρμα να είναι εθιστική στον μέσο χρήστη και στον μη εκπαιδευμένο χρήστη. Γιατί αν αναλογιστείς ότι πριν 20 χρόνια δεν ξέραμε καν τι είναι το Facebook, τα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπήρχε όρος κοινωνικό δίκτυο,
0: ναι,
1: τότε, κάποιος που είχε ζήσει πριν τα κοινωνικά δίκτυα και έμαθε τα κοινωνικά δίκτυα, δεν εκπαιδεύτηκε για αυτά. Πόσο μάλλον οι νέοι που γεννηθήκανε αφού δημιουργηθήκαν τα κοινωνικά δίκτυα, ζήσανε σαν προεπιλογή, σαν προκαθορισμένο ότι υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν υπήρχε εκπαίδευση γύρω, ούτε υπάρχει εκπαίδευση γύρω από αυτό το κομμάτι, τη σωστή χρήση και όλη τη λογική του πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, τι είναι ο αλγόριθμος, για ποιο λόγο υπάρχουν τα like, για ποιο λόγο υπάρχουν τα σχόλια, όλο αυτό το κομμάτι και όλη η λογική πίσω από όλο αυτό.
0: Και ξέρεις, και είναι και μια ολόκληρη βιομηχανία παράλληλα, διότι στο ενδεχόμενο λέω εγώ, να τελειώσουν τα likes, σημαίνει ότι τελειώνει και μια ολόκληρη βιομηχανία. Γιατί πόσοι μα πόσοι έχουν φτιάξει business γύρω από αυτό, οι influencers για παράδειγμα, όλοι οι εταιρείες που εμπορεύονται δεδομένα βάσει των like προκειμένου στη συνέχεια να πουλήσουν διαφημίσεις και ούτω καθεξής, είναι και ένας κλάδος που έχει αναπτυχθεί παράλληλα με αυτά.
1: Σκέψου ότι το like ως like δημιουργήθηκε τυχαία,
0: ναι,
1: σε αυτό το κομμάτι, και η όλη λογική πίσω από το like στην αρχή του ήταν απλά ότι ο χρήστης δεν θέλει να σχολιάσει κάτι κατά κάποιο post, οπότε ας του βάλουμε το κουμπί το like, απλά το είδα, μου άρεσε, τα άφησα. Αυτό ήταν καθαρά για όσους βαριόντουσαν αυτή η λογική. Μετά όμως ήταν ότι ο αλγόριθμος καταλάβαινε από το τι αρέσει στο χρήστη που κάνει like,
0: ναι,
1: οπότε είπανε okay, αυτό πιάνει περισσότερα από τα σχόλια, άρα θα επενδύσουμε περισσότερο στη λογική του like παρά στη λογική του σχόλιου σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι, ναι, δημιουργήθηκε η βιομηχανία των like και μετά όλο το κομμάτι που μας έφερε εδώ που μας έφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Και η λογική στην αρχή πάλι της πλατφόρμας ήταν ακολουθάμε τους φίλους μας, και πλέον η λογική της πλατφόρμας είναι σου δείχνω αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει που σε ακολουθάς και ποιοι είναι οι φίλοι, ναι, ναι, ναι, σου και ποιοι είναι οι γνωστοί σου.
0: Είναι πλέον αλγόριθμος, έτσι. Είναι αλγόριθμος που διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, και είναι ένα από τα ζητήματα που βάζουν στην αγωγή που έχουν κάνει 29 αμερικανικές πολιτείες. Ακριβώς βάσει του συγκεκριμένου αλγόριθμου είχε τέτοια επιρροή, κακή επιρροή σε εφήβους, με αποτέλεσμα να βάλουν και τέλος στη ζωή τους. Στη ζωή τους, έτσι.
1: Μα προφανώς, γιατί έτσι όπως έχει στηθεί όλο το κομμάτι της πλατφόρμας, σε κάνει ευθυσμένο αυτή. Γιατί κάθε φορά που βλέπεις ένα like στο προφίλ σου σε κάποιο post που έχεις κάνει σε κάτι, παίρνεις για αρχή την επιβεβαίωση, την κοινωνική επιβεβαίωση, και κατά δεύτερο εκρήγεται ντοπαμίνη.
0: Mm-hmm.
1: Καθαρά. Mm-hmm. Οπότε είσαι σαν εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια, σε όλο αυτό το, ναι, κομμάτι, ναι, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο, σαν να παίζεις κουλοχέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνεις refresh και λες τώρα θα έχω, δεν θα έχω, θα έχω, δεν θα έχω, θα πετύχω, δεν θα πετύχω.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το κομμάτι. Και πόσο μάλλον όταν το κάνεις πάνω από 100 φορές τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: Τίμο, το ερώτημα είναι, αν αυτή η διαδικασία καταλήξει, ποιες είναι οι αλλαγές που πρόκειται να δούμε, και δεύτερο ερώτημα, υποερώτημα, ή μάλλον θα έλεγα ότι είναι το κύριο ερώτημα, τι θα γίνει με τις άλλες πλατφόρμες, γιατί ο ελέφαντας στο δωμάτιο σε αυτή τη συζήτηση είναι το TikTok, που έχει ακόμα μεγαλύτερη επιρροή, το κινέζικο TikTok, από το Insta και το Facebook, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, με το Instagram είναι η πύλη για να αρχίσει να οριοθετείται όλο το κομμάτι της Meta, αυτό να αρχίσει να φτιάχνεται λίγο, να πλαισιώνεται. Το TikTok είναι μια άλλη κατηγορία από μόνο του, γιατί μιλάμε για Κίνα, οπότε και εκεί πέρα έχει διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές δικλείδες ασφαλείας και όλο το κομμάτι. Γιατί φαντάζομαι ότι και πριν ένα εξάμηνο είχαμε τη διαφωνία Αμερικής με TikTok, που θα το κλείσουμε, θα το κάνουμε,
0: σωστά,
1: αν δεν
0: παίρνετε
1: τους σερβέρς μας εδώ. Και όλο αυτό που τελικά βρήκανε μια μέση λύση, γιατί είδαν ότι είναι μια βιομηχανία που παίρνει πάρα πολλά έσοδα και το TikTok. Αλλά τώρα αν ας πούμε χάσει το Facebook και αλλάξει ο αλγόριθμος και αλλάξει όλα αυτά, αυτό που ζητάνε περισσότερο είναι να μην φαίνονται τα like στα post, που αυτό υπάρχει σαν επιλογή σε κάθε χρήστη, μπορεί να επιλέξει εγώ δεν θέλω να φαίνονται τα like κάτω από τα post μου.
0: Ναι.
1: Αυτό, να μην φαίνονται τα views και όλο αυτό το κομμάτι, που πάλι όλα αυτά υπάρχουν σαν επιλογές, αλλά όχι σαν προεπιλογές. Αυτό. Οπότε θέλουν να τα κόψουν τελείως, να μην φαίνονται.
0: Mm-hmm.
1: Να μην υπάρχει το σταμάτητο scroll,
0: mm-hmm,
1: να κόβει σε κάποια φάση η αναζήτηση,
0: ναι,
1: και το σκρολάρισμα στις αναρτήσεις.
0: Όπως και η αυτόματη αναπαραγωγή, και αυτό είναι στο στόχαστρο.
1: Και αυτό, η αυτόματη αναπαραγωγή, όπου όλα αυτά υπάρχουν σαν επιλογές μέσα στο σύστημα, mm-hmm, τις ρυθμίσεις, αλλά κανείς δεν επιλέγει να το κάνει.
0: Ναι.
1: Να φύγουν τα φίλτρα στις φωτογραφίες και σε όλο αυτό το κομμάτι, που εκεί πέρα υπάρχει άλλη μια ολόκληρη βιομηχανία πάνω με το AI και με όλο αυτό το κομμάτι που φτιάχνει,
0: ναι,
1: εικονικά φίλτρα, βελτιώσεις και όλο αυτό. Και επίσης να ενσωματωθεί ακόμα μεγαλύτερος ο γονικός έλεγχος, που πάλι και αυτό υπάρχει στις ρυθμίσεις και στις πλατφόρμες μέσα, απλά δεν ασχολείται κανένας,
0: ναι, ναι,
1: δεν ενδιαφέρεται κανένας. αυτό το κομμάτι, γιατί σου λέει εντάξει, ποιος είμαι εγώ να κάτσω να ασχοληθώ περισσότερο, να το φτιάξω, να στήσω.
0: Ξέρεις δηλαδή, όμως ότι πολλές φορές αυτές οι λειτουργίες υπάρχουν έτσι ώστε και για τις ίδιες εταιρείες να υπάρχει αυτό που λέμε το disclaimer, να λένε αποποίηση ευθύνης και να λένε «Α, παιδιά, εγώ το έχω». Αλλά ακριβώς, ο χρήστης δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ το έχω στη διάθεσή του. Έλα όμως που το προϊόν είναι ελκυστικό μόνο αν το έχεις με όλα τα αυτά που λέμε να είναι ξεκλείδωτα και ελεύθερα, έτσι ώστε να έχεις και την ντοπαμίνη και ό,τι μας περιγράφεις και αναλύεις, Τίμο.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι δηλαδή όλο το κομμάτι ότι ο χρήστης θα πρέπει να μπαίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να κάνει το ανάποδο. Στην ουσία να το κάνει μη ασφαλές ο ίδιος. Ενώ τώρα είναι μη ασφαλές. Θα το κάνει και πρέπει ο ίδιος να το κάνει ασφαλές αν θέλει, αλλά ποιος ασχολείται. Δηλαδή φαντάσου όλοι οι μεγάλοι και οι μικροί πλέον, ο μέσος όρος χρήσης του κινητού έχει ξεπεράσει τις 3 ώρες τη μέρα. Αυτό αναλογικά είναι μια μέρα τη βδομάδα.
0: Έτσι. Όπως ακριβώς το περιγράφεις και το βλέπουμε και γύρω μας τους ή άλλους και το βλέπουν και τους εαυτούς μας, έτσι. Μην μας βγάζουμε
1: αυτό, έξω. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν λύσεις, αλλά είναι δραστικές. Αυτό είναι το θέμα και κατά πόσο θέλεις εσύ να αυτοπεριοριστείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τιμό, που ήσουν μαζί
1: μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Μοιράστηκες
0: τις γνώσεις σου για τα θέματα αυτά. Τα έχουμε όλα κατά νου. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα εννοείται. Εμείς τώρα πάμε, Δήμητρα, αμέσως τρέχοντας σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατά Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπεριστατικό.

Από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρεια του. Η σταθμή της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Να σας πούμε την αλήθεια και με τη Δήμητρα. Το σκεφτήκαμε το ίδιο, αγαπητή Ευγενία. Σκεφτήκαμε το ίδιο ένας άλλος ακροατής που υπογράφει Il dottore dell'amore. Σκεφτήκαμε το ίδιο ότι αυτό είναι ιδανικό τραγούδι για Άρη Πορτοσάλτε, που ακούσαμε νωρίτερα. Πώς τη λένε την κυρία, η κυρία Φοντάνα. Κάπως Λουίζα Φοντάνα, τέλος πάντων. Αυτά τα τελικά ακούσματα που βάζει ο Άρης κατά καιρούς στα πρωινά ραντεβού εδώ στον Sky 100,3, όντως, και γράφει ο Il dottore dell'amore, έγινες Άρης, λέει, στη θέση του Άρη, Νικόλα. Ωραίος, λέει, έτσι αγαπησιάρικα ξεκινάμε την ημέρα μας. Έτσι δεν είναι? Να πάρεις και ένα ωραίο έναυσμα, να πεις και ένα καλό λόγο, να εκφράσεις και δεν ξέρω τι, να κάνεις και μια εξομολόγηση ότι ξέρεις από τότε και αυτό και εκείνο. Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια, αλλά να το ξεδιπλώσεις όλο, γιατί όχι να το πεις. Όπως επίσης καλημέρα και στην Ευγενία. Αυτό το ιταλικό είναι για τον κύριο Πορτοσάλτε στα κέφια του. Το γράφει Άρης, ο οποίος επιστρέφει έτσι από Δευτέρα μαζί σας εδώ στον Sky 100,3 στις 8 ακριβώς. Εννοείται ότι είναι το εμβληματικό ραντεβού του πρωινού καθημερινά 8 με 10 Άρης Πορτοσάλτε στον Sky 100,3. Τώρα εμείς ευχαριστώ επίσης και τον Κυριάκο για το δικό του μήνυμα. Θα το θέσω σε πολύ λίγο, Κυριάκο. Τα λόγια σου θα τα μεταφέρω στην κυρία Βούλτεψη που θα έχουμε μαζί μας. Αλλά πριν πάμε στην κυρία Βούλτεψη, να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Διότι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων και ξανά κορυφώνεται και την επόμενη μέρα ξανακορυφώνεται. Έχεις δηλαδή μια κορύφωση από μέρα σε μέρα, που τελικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κορύφωση, διότι οι αναχωρήσεις είναι διαρκείς. Εννοείται ότι στο ενδιάμεσο έχεις επιστροφές, ο καθένας έχει το δικό του χρονισμό, που φεύγει, που επιστρέφει κλπ. Γεγονός παραμένει όμως ότι ό,τι και να ακούγεται, ό,τι και να διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, το λεκανοπέδιο της Αττικής παραμένει άδειο ακόμα σε μεγάλο βαθμό, έχει αρχίσει και πυκνώνει, πλην όμως δεν είναι, εννοείται, στο βαθμό που κάποιος θα περίμενε. Οπότε ακόμα αρκετοί έχουν τη δυνατότητα, έχουν την άδεια, έχουν τον προορισμό και εκεί κατευθύνονται. Έτσι λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται ακούραστη στο ρεπορτάζ η Γεωργία Μαυρουδή, να μας πει, να μας δώσει την εικόνα που λέμε. Έλα Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο. Και εδώ πραγματικά η κίνηση είναι αυξημένη, παρότι έχουμε 20 Αυγούστου, έχει περάσει και 15 Αυγούστου. Όλοι πιστεύαμε ότι θα πέσει η κίνηση. Πραγματικά καλά κρατεί η κινητικότητα. Υπάρχει αρκετός κόσμος εδώ πέρα που φεύγει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε

0: είμαστε στην πύλη εισόδου και εξόδου προς τα λιμάνια του, προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Και πραγματικά ανά μισή ώρα φεύγουν συνεχώς τα πλοία και έρχονται. Και ο κόσμος είναι με τις βαλίτσες και τις τάντες αναχείρας και ετοιμάζεται με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά να φύγει. Μας λένε ότι κάποιοι δεν έχουν άδεια, κάποιοι έχουν μια διαμέρα ρεπό. Σε φύγουνε, φεύγει πραγματικά ο κόσμος και τα στοιχεία που έχουμε είναι ενδεικτικά, καθώς επικοινωνήσαμε για να πάρουμε κάποια στατιστικά. Χθες έφυγαν 31.600 άτομα συνολικά από τα λιμάνια της Αθήνας, από Πειραιά, από Λαύριο και Ρασίνα. Και επέστρεψαν 24.000. Επιστρέφουν αρκετοί. Καλά κρατεί όμως η κίνηση σε αυτούς που φεύγουν. Πραγματικά είναι πολλά τα άτομα που φεύγουν.
1: Γεωργία, μπορείς να επαναλάβεις το ισοζύγιο που μας είπες? Λοιπόν, 36.000 αναχωρήσεις, 24.000 επιστροφές. Καλά άκουσα?
0: 31.600 αναχωρήσεις για την ώρα. Και μεταξύ, μάλλον για τα δεκτεσινά δεδομένα, και 24.000 επιστροφές.
1: Οπότε το ισοζύγιο είναι υπέρ των αναχωρήσεων, έτσι.
0: Ακριβώς. Η Αθήνα παραμένει άδεια, όπως είπες και Φινίκο. Δηλαδή, εμείς που είμαστε από το ρεπορτάζ, οι δρόμοι είναι άδειοι. Παραμένουν άδειοι, δεν υπάρχει κίνηση. Το λιμάνι όμως έχει έντονη κινητικότητα, αρκετός κόσμος. Εμείς τώρα είμαστε στον Αργοσαρονικό. Και από το πρωί που πολλές φορές κάνουμε ρεπορτάζ για τα νησιά, για τις Κυκλάδες, είναι γεμάτες. Ο κόσμος φεύγει.
1: Έγινα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Πόρο.
0: Ναι, και σκεφτείτε ότι είναι περίπου μία ώρα η απόσταση. Οπότε ο κόσμος βράται της ευκαιρίας. Και λέει, θα φύγω. Για μία απόδραση μικρή. Μπορεί να φύγω πρωί και να γυρίσω βράδυ, να κάνω το μπάνιο.
1: Έλληνες και ξένοι, έτσι, που συναντάς εκεί.
0: Και πάρα πολύ ξένοι, πάρα πολύ ξένοι πραγματικά, που γνωρίζουν και για τα νησιά του Αργοσαρονικού, εννοείται για τις Κυκλάδες. Είναι κατάλληλη περίοδος τώρα. Σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, αναμένεται να κορυφωθεί και η ζέστη, να ανέβει και άλλο θερμοκρασία. Είναι πραγματικά κατά καλό καιρό, έξω, αν μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Και θα ανέβουν την άδειά τους τώρα.
1: Και οι θερμοκρασίες από το Σαββατοκύριακο και θα έχουν μια κάποια διάρκεια. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Οπότε όποιος δύναται να κάνει την απόδρασή του για λιγότερες, περισσότερες ημέρες, ό,τι μπορεί ο καθένας, καλό είναι να αναβρεθεί κάπου ίσως και να είναι και πιο δροσερά.
0: Να είναι και πιο δροσερά και είναι και οι τιμές σίγουρα καλύτερες τώρα. Όσο περνάει,
1: περνάει
0: το Αύγουστο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όσο μπαίνει στο Σεπτέμβριο, και αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει τότε, εκεί κι αν είναι. Ακόμα καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ακριβώς.
1: Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζει ρεπορτάζ. Θα σε ακούμε και αργότερα και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Κυρία Βούλτεψη, δεν έχετε παράπονο το κομμάτι που σας υποδέχομαι, ε?
1: Καθόλου, γιατί?
0: Είναι κομμάτι για είσοδο, κάνεις είσοδο.
1: Α, όχι, μια χαρά.
0: Ακούς αυτό το κομμάτι και κάνεις είσοδο, μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είστε?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που σας ακούω και που είστε μαζί μας. Κυρία Βούλτεψη, να ξεκινήσουμε με αυτό που μάθαμε χθες. Γιατί από την Άγκυρα έχουν επιλέξει αυτό το αφήγημα του γκριζαρίσματος. Θες με το χωροταξικό για τον τουρισμό. Θες τώρα με το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ από χθες. Θες επίσης τα θαλάσσια πάρκα, βόρεια γκρίζο μεταξύ το θαλάσσιο πάρκο και γκριζάρισμα κατ' επέκταση μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης αλλά και νοτιότερα στο Καστελόριζο. Βλέπουμε μία επαναλαμβανόμενη ρητορική και τακτική που μας απομακρύνει σταθερά από αυτό που θέλαμε να έχουμε, αυτά τα ήρεμα νερά, κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που εμένα με ενοχλεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία κάθε φορά που είναι στριμωγμένη στο εσωτερικό μέτωπο, και αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη στο εσωτερικό μέτωπο, ό,τι και να λένε διάφοροι αναλυτές, όταν έχεις πληθωρισμό 30% και δεν μπορεί να πάρει ο κόσμος ένα ψωμί, δηλαδή δίνει ένα πολύ ετή πόλεμο με τον πληθωρισμό, έφτασε να έχει δημογραφικό πρόβλημα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της. Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν είναι φοβερές για την Τουρκία, έφυγαν οι επενδυτές, έπεσε ο τουρισμός από χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Ερντογάν πάνω σε όλα αυτά έχει διώξει 6 κεντρικούς τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Τότε η Τουρκία πάντα πηγαίνει σε φαντασιώσεις για σουνητικό χαλιφάτο που ναυαγούν στην οικονομία. Όμως γίνεται πιο επικίνδυνη. Προσέξτε, δεν θέλω να πω να υποβαθμίσω αυτό που κάνει σήμερα η Τουρκία, όπως δεν το υποβάθμιζα όμως ποτέ, γιατί το γκριζάρισμα του Αιγαίου άρχισε πολύ νωρίς και σίγουρα μετά τα Ήμια. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουρα πολύ προσεκτικοί. Η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γι' αυτό και εκτός του ΣΕΙΦ έχει βρεθεί η Τουρκία, γι' αυτό και κάναμε την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, γι' αυτό πήγαμε στα 12 μίλια στο Ιόνιο, γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Θυμόμαστε ότι πριν το 19 η Ελλάδα ήταν εκτός F-35 και η Τουρκία εντός, και τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Γι' αυτό φτιάχνουμε τον αμυντικό θόλο, τα drones, κάνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες, τις συμφωνίες με την Exxon και τη Chevron, το καλώδιο κτλ. Δηλαδή επειδή έχει αποδειχθεί στην πράξη αυτό, πάντα αναζητείται ένας εξωτερικός εχθρός για τα εσωτερικά προβλήματα. Ιστορικά ήταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι Πόντοι, μετά ήταν οι μετανάστες κτλ. Εμένα ξέρετε τι με ενοχλεί σε όλα αυτά?
0: Πείτε μου.
1: Ότι όταν βρίσκονται στην εξουσία όλοι υπηρετούν τα ήρεμα νερά και μόλις χάνουν την εξουσία κολυμπούν στα ρηχά νερά της δημαγωγίας. Και επειδή τους δημαγωγούς τους έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στην Ελλάδα, από τον Δηληγιάννη, από το Ίκαβε των Βασιλικών που κατέληξε στο Σαγκάριο, και τώρα ακούω να λένε για Σαγκάριο, άρα μπορεί να πάμε στο Ίκαβε να έχουμε ανάποδη πορεία, να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και να τελειώνουμε με αυτή την υποκρισία του όψιμου τουρκοφάγου, όπου έχουν βγει τώρα όλοι και δεν ξέρω τι ακριβώς προτείνουν. Όταν θα θυμάστε ότι από το λίγο από πόλεμο του Ανδρέα Παπανδρέου το 87, όταν βγήκε το Σισμίκ, πήγαμε το 88 στον Νταβός και στο μη πόλεμος και μετά στο Μέα Κούλπα. Λοιπόν, δεν μου αρέσει η συμπεριφορά ένθεν κακήθεν της αντιπολίτευσης, γιατί όλοι τους προσπαθούσαν για τα ήρεμα νερά, άλλο εάν δεν τα ονόμαζαν ήρεμα νερά.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα πάντως και εκτός και πέρα από το τι αναφέρει η αντιπολίτευση και ποια είναι τέλος πάντων η αντιπαράθεση εδώ στη χώρα, έχουμε κάποια δεδομένα. Και το έλεγα νωρίτερα, και όσον αφορά το χωροταξικό για τον τουρισμό, πού θα βάλουμε ξενοδοχεία ή πού θα βάλουμε ανεμογεννήτριες και πώς θα τις βάλουμε. Και μιλάμε για το Αιγαίο, για τα ελληνικά νησιά, για τα νησιά μας. Οι Τούρκοι διεκδικούν λόγο επί αυτού. Δηλαδή πάνω στην ελληνική κυριαρχία. Και αυτό είναι που ανησυχεί. Και αυτό
1: ουσιαστικά
0: το ναι. Δεν αφισβητώ τα όσα λέτε, απλά υπερτονίζω την ανησυχία που υπάρχει γύρω από αυτά τα ζητήματα και διαβάζω ότι θα υπάρξουν ενέργειες και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και προς την Τουρκία την ίδια.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, οι ενέργειες θα γίνουν όλες, απλώς η Τουρκία αμφισβητεί, και αυτό μετά τα ίμια έγινε πολύ έντονο,
0: ναι,
1: αμφισβητεί το καθεστώς 130 νησιών, πότε λέει 150 νησιών, λέγοντας ότι αυτά δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στις συνθήκες. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέει τώρα, τα λέει έκτοτε, από πάντα. Άρα λοιπόν κάθε φορά που έχει ένα δικό της τρίμωγμα επανέρχεται με το εθνικιστικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας που τώρα παίρνει τη μορφή των θαλάσσιων πάρκων. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πάει να βρει πετρέλαιο, λέει, στη Συρία, πάει να βρει πετρέλαιο στη Σομαλία, κοροϊδεύει τον κόσμο στο εσωτερικό της. Αυτό όμως έχει συνέπειες σε εμάς. Γιατί αμφισβητεί ακριβώς όλες τις συνθήκες. Λέει, εμείς δεν τις έχουμε υπογράψει αυτές τις συνθήκες. Εμείς δεν είμαστε στο δίκαιο της θάλασσας. Και το διεθνές δίκαιο δεν περιλαμβάνει τα νησιά αυτά, τις βραχονησίδες. Αυτό είναι παλιό και προσπαθούμε χρόνια να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να μην περιστάνουμε όλοι τους τουρκοφάγους όταν είμαστε στην αντιπολίτευση. Γιατί τα θυμόμαστε όλα, γιατί ακούω τώρα και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγή πλεύσης. Μήπως θυμάται ότι αυτός είχε κάνει αλλαγή πτήσης το 16 και δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο γιατί το αεροπλάνο του λέει ήταν στρατιωτικό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα αν δεν ξεπεραστεί, ναι, και αν δεν καταλάβουμε όλοι ότι η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο, έχει δίπλα ένα γείτονα που αυτά τα κάνει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, και αρχίσουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να μην θέλει να καλείς να συνεργαστεί με κανέναν, να τσακώνονται μεταξύ τους και να εξαϊλώνονται και επανέρχονται καινούργια κόμματα, να γίνεται μήλος, μια αδύναμη στιγμή θα βρεθεί.
0: Μάλιστα.
1: Μια αδύναμη στιγμή θα βρεθεί και θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μας πειράζει δηλαδή τώρα,
0: ναι,
1: που κάνουμε όλες, ναι, αυτές τις ενέργειες που ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει η Τουρκία.
0: Κυρία Βουλτέψη, την κριτική Σαμαρά πώς την ακούτε, ότι δεν γίνεται να συνομιλείς με πειρατές και ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν έχει αποδώσει μάλλον το αντίθετο?
1: Την ακούω με μεγάλη λύπη, γιατί το 2000 και το 2013 και το 2014 ήταν απίστευτες οι τουρκικές προκλήσεις και οι παραβιάσεις. Μιλάμε για να μπαίνουν τα τουρκικά φάντομ, να περνάνε πάνω από τους φούρνους, να περνάνε πάνω από το Αγαθονήσι, να μπαίνουν τα πλοία, να κυκλοφορούν ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στην Εύβοια, να φτάνουν, η κορβέτα Μπάφρα είχε φτάσει εκεί ήμασταν, στο στενό του Καφιρέα, να έχουμε την Μπαρμπαρός, τον Μπαρμπαρός να έχει εισβάλει το 14 στην Κυπριακή ΑΟΣ, να το έχουμε μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, να συνεχίζονται όλο το χρόνο. Ναι.
0: Οπότε απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού και λέτε ότι τα ίδια γινόντουσαν, η προσέγγιση και οι συνομιλίες ότι γινόντουσαν και τότε, λέτε.
1: Ο Νταβούτογλου το Μάιο του 2013, ναι, ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν τον επιπροδεχτήκαμε το Δεκέμβριο του 2014. Και ήμασταν, εκεί ήμασταν στο Χίλτον, είχαμε πάει και για δεξίωση στο ρούφ του Χίλτον και συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τον είδαμε στην Ουαλία, εκεί ήμουνα πάλι την προηγουμένη, είχαμε 27 παραβιάσεις,
0: ναι.
1: Όμως τον υποδεχτήκαμε σημαίες, Mm-hmm. Αυτό, η ελληνική, η τουρκική, και κάναμε μια συζήτηση. Δεν συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα, αυτά δεν ήταν πειρατικά όλα που σας είπα. Είναι δυνατόν να μπαίνει τον Μπαρμπαρός 3 Απριλίου του 2014 μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Αμοργού και Κινάρου και αυτό να μην είναι ναι. πειρατεία?
0: Μάλιστα.
1: Άρα κάτι με τον κύριο Σαμαρά, εμένα ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να με πείσει σε αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, ξέρω τα γεγονότα.
0: Το κρατάμε αυτό που μας είπατε. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Γιατί χθες είχαμε τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το όχι στην επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους και με ένα σκεπτικό της απόφασης, το οποίο εδράζεται, διαβάζω εδώ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται με την δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. Διαβάζω μεταξύ άλλων στο το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και είναι ένας ακροατής εδώ, ο Κυριάκος εδώ, που ρωτάει, μα καλά λέει, αφού έχουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και η οικονομία πάει καλά, όλες λέει οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μηδενός εξαιρουμένης πάγωσαν το 13ο-14ο και τον επανέφεραν. Η Ελλάδα γιατί παραμένει βασιλικότερο του βασιλέως?
1: Ποιος επανέφερε? Λέει,
0: ο Κυριάκος εδώ πέρα.
1: Ποιος επανέφερε 13ο-14ο? Ναι. Καταρχήν δεν είχαν 13ο-14ο. Εμείς τα είχαμε κάνει αυτά. Πότε τον επανέφερε? Αυτά τα ακούω πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ακούστε να δείτε.
0: Τώρα, σίγουρα, επειδή το λέει και το Πασόκ αυτό.
1: Μας
0: το έλεγε πριν ο εκπρόσωπός του.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ο κύριος λοιπόν. Καρχημάκης μας το έλεγε στην τηλεόραση. Εσείς επιμένετε για πλεονάσματα, για παράδειγμα, αντί να, για παράδειγμα, να εξετάσετε τον 13ο-14ο μισθό. Ακούστε, αφού πάει καλά η οικονομία, κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι, ακούστε να σας πω. Η οικονομία πάει καλά και θέλει ένα τσίκ για να μην πάει καλά και να βρεθούμε πάλι. Τα θυμάστε τα σπρέτ και όλα αυτά και τι περάσαμε, έτσι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχουν 13ο-14ο μισθοί, παρότι μακάρι κανείς δεν είπε όχι. Ποιος δεν θέλει ο κόσμος να παίρνει περισσότερα χρήματα? Το πρόβλημα είναι ότι πέραν των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και που δεν επιτρέπουν πάνω από 3-3,5% υπέρβαση των κρατικών δαπανών, και εμείς αυτό το έχουμε ήδη κάνει, πέραν αυτού η Ελλάδα για να βγει από το μνημόνιο, θυμάστε που μας έλεγαν ότι αφήσαμε 37 δις, δεν τα αφήσανε επειδή δεν θέλανε να τα μοιράσουμε, τα αφήσανε εν ώψη του χρέους μας, σαν εγγύηση για το χρέος μας. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Τσίπρας, είχε δεσμευτεί για να λέει ότι βγήκε το 18 ναι. σε υπερπλεονάσματα ως το 22 και σε πλεονάσματα ως το 60, γιατί είχε πάει και είχε πάρει τα 100 δις το δάνειο και αυτοί θέλουν πίσω τα λεφτά τους, και γι' αυτό εμείς τι προσπαθούμε να πούμε? Αφού δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα, όλες οι χώρες μπορούν να δώσουν υπέρβαση 3-3,5%. Αυτό το έχουμε υπερβεί με όλα τα επιδόματα, με τις αυξήσεις, με τις μειώσεις των φόρων, έχουν από τα κρατικά ταμεία, έχουν βγει αυτά. Και το 26 και θα βγουν και το 27, περιμένουμε και τη ΔΕΤ. Λοιπόν, λέμε το εξής, όσο απελευθερώνεις από το χρέος και απελευθερώνεις την επόμενη γενιά, το θεωρώ πολύ πρόστιχο να ζούμε δεκαετίες εις βάρος των επομένων γενεών. Και οι γενιές αυτές.
0: Σας λένε όμως ότι ήταν ρυθμισμένα. Είναι ρυθμισμένο αυτό το χρέος με
1: μάλιστα,
0: χαμηλό επιτόκιο και εσείς τώρα δανείζεστε ακριβότερα για να πληρώσετε χρέος που
1: το
0: τρέχει με μικρότερο επιτόκιο.
1: Το χρέος όμως μας δημιουργεί μικρότερη ευελιξία. Λέει η Ελλάδα, χρωστάτε. Θα έχεις την πάντα αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Όσο απελευθερώνεσαι από το χρέος, αποκτάς ναι. μεγαλύτερη ελευθερία για να μπορείς και να δανείζεσαι φυσικά ναι. και να προσφέρεις στο λαό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θυμίζω
0: και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Βούλτεψη,
1: 17 ώρες διαπραγμάτευση
0: ναι, ναι.
1: πήραμε άλλα 100 δις δάνειο
0: ναι.
1: το ξεχνάμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας το έχουν γραμμένο.
0: Τα κρατάμε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
1: καλά.
0: Βούλτεψη, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλά, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: πως γίνεται.
1: Έλα να κλείσουμε τώρα διαφορετικά και σε εντελώς άλλο κλίμα, Δήμητρα, και είναι αυτό που ακούμε. Είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι. 14 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο μας ραντεβού, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το όλοι μαζί μπορούμε, σας προσκαλεί σε αυτή τη μεγάλη ξεχωριστή συναυλία. Είναι το ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο είναι το όλοι μαζί μπορούμε που κάνει αυτή τη μεγάλη διοργάνωση στον εμβληματικό χώρο του Καλλιμάρμαρου Σταδίου. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς φέτος Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr, όπως επίσης πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο olimazimborume.gr. Και όλα αυτά γίνονται όπως κάθε χρόνο με συνέπεια, με λογοδοσία, με απολογισμό. Να γνωρίζετε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν, και όλοι μαζί θα είμαστε εκεί 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και εδώ εμείς κλείνουμε τη σημερινή μας επικοινωνία από τον Sky 100,3. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο και από νωρίς στις 6 στην τηλεόραση του Sky. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ναι. Είμαστε και σήμερα.
0: Είμαστε πολύ θερμοί σήμερα.
1: Για να δούμε, δεν ξέρω.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα πάμε στη ταυτότητα της ημέρας πρώτα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών.
0: Συμπεριλαμβάνει και το Νείλο.
1: Τα κουνούπια γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η 20η Αυγούστου επελέγει γιατί την ημέρα αυτή το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της σχολής τροπικής ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μία σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε. Ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια.
0: Πόσο κόσμο έζησε αυτός ο Χριστιανός.
1: Το 1882 η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 ετών από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Σας το είπα, το 1897 ο γιατρός αυτός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Άγγλος, η Βασίλισσα. Τους κάνει όλους. Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκοσμία ημέρα κατά των κουνουπιών και το 1954 σαν σήμερα κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό αίτημα, για το Κυπριακό, συγγνώμη, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. Το 1968, σαν σήμερα, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Και το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272.
0: Τι είναι αυτός?
1: Που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, ο Ανδρέας έκανε και ένα καλό, έτσι.
1: Έσχος.
0: Τι το, έσχος.
1: Το 1929 σαν σήμερα γεννιέται ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας της VNX βεβαίως και αθλητικός παράγων του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Το 1929... Δεν θέλω να ακούσω άλλα για τη Μοιχεία, γιατί εκεί ξέρω ότι θα γυρίσουμε.
0: Είναι.
1: Όχι, λοιπόν, το 1900, δεν θέλω.
0: Σ' άρεσε το σεντόνι δηλαδή, να τους πηγαίνουν στα τμήματα με το σεντόνι.
1: Τη διαπόμπευση.
0: Ναι, σ' άρεσε.
1: Το 1948, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ρόμπερτ Πλάντ, Άγγλος ρόκερ, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin. Το 1915 φεύγει από τη ζωή ο Πάουλ Έρλιχ, ένας γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε, προσέξτε, γιατί πρέπει να τους ξέρουμε ίσως αυτούς τους ανθρώπους, εισήγαγε τη χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Αυτός ο άνθρωπος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908.
0: Θυμάσαι πόσοι άνθρωποι. Τι να θυμάσαι, εσύ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εσύ είναι. Ξέρεις πόσοι πέθαιναν από τη σύφυλη?
1: Δεν ξέρω πόσοι.
0: Πόπο.
1: Αλλά φαντάζομαι
0: χαμός
1: ότι ήταν. Ναι, αρκετός κόσμος. Και το 1995 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε.

0: από σύφυλλη είχε προσβληθεί και ο Κώστας Καριωτάκης.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, ως ο ποιητής ο Κώστας βεβαίως, Καριωτάκης.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι, αυτό για την ιστορία. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Λοιπόν, να πω κάτι. Βλέπω τώρα τη θερμοκρασία, μάλλον τον άνεμο που λέει ότι θα έχουμε και 4 μποφόρ το απογευματάκι, βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Μακάρι να δροσίσει λίγο.
0: Ναι, σιγά μην δροσίσει. 33 βαθμούς θα έχουμε εκείνη την ώρα. 36 θα φτάσει σήμερα. Και κουνούπια, πολλά κουνούπια. Σήμερα παγκόσμια ημέρα των κουνουπιών. Κατά των κουνουπιών.
1: Θα μας επισκεφτούν.
0: Ναι, έτσι, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αύριο αναμένεται αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Ετοιμαστείτε και μεθαύριο. Ενώ την Κυριακή, ποιος στη χάρη μας, σαραντάρια λέει θα χτυπήσει.
1: Ναι, σου το πω.
0: Να δείτε μετά και Τρίτη, Τετάρτη. Καλά θα περάσουμε. Λοιπόν, με αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 32,3. Η αίσθηση είναι στους 35. Καρλής Διονύσιος, Τατσάκη Παναγιώτα και Καρλής Θεόδωρος για το Αργοστόλι και Ζερβός, Ευάγγελος για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο.
0: Χαράς Ευαγγέλια.
1: Για το νοσοκομείο μας. 5 νέοι γιατροί ενισχύουν το νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Τώρα βέβαια υπάρχει και η απορία. Έρχονται. Θα μείνουν.
0: Δεν ξέρουμε, θα το δούμε αυτό. Πάντως έχουν ήδη προστεθεί από ό,τι γνωρίζουμε στο δυναμικό του νοσοκομείου.
1: Βέβαια.
0: Οι 4 είναι επικουρικοί με τριετή θητεία, ενώ ένας αναλαμβάνει τη διεύθυνση της χειρουργικής κλινικής. Πρόκειται λοιπόν για 2 χειρουργούς, έναν νεφρολόγο, έναν γυναικολόγο και έναν παιδίατρο, οι οποίοι έρχονται να προσθέσουν πολύτιμες δυνάμεις στην οικογένεια του νοσοκομείου. Λοιπόν, μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, αλλά το ερώτημα είναι αυτό. Να και μάλλον η ευχή να μπορέσουν να παραμείνουν μόνιμα στην Κεφαλονιά και να αποτελέσουν τη νέα γενιά του ιατρικού προσωπικού που θα καλύπτει και τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, να πούμε κάτι, ότι ακόμα και να μην μείνουν, βλέπουμε ότι οι 4 είναι επικουρικοί. Σημαίνει ότι θα έχουν τριετή θητεία.
1: Ναι.
0: Στα 3 έτη βλέπουμε.
1: Ναι, εάν θέλουν να παραμείνουν, τι γίνεται σε αυτή τη θέση.
0: Ναι. Είναι και νέοι, δηλαδή ναι, βλέπουμε εδώ είναι κάποιες νεαρές ηλικίες, μπορεί να είναι και η πρώτη τους φορά που πηγαίνουν στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Έχουν μέλλον.
0: Ναι, το ζητούμενο είναι αυτό, να μπορέσουν να μείνουν. Λοιπόν, τώρα αυτό που βλέπουμε ότι δεν αλλάζει είναι η παθολογική και η αναισθησιολογία.
1: Εδώ το θέμα είναι σοβαρό. Έρχονται οι χειρούργοι. Με ποιον αναισθησιολόγο θα κάνουν τη δουλειά τους?
0: Εντάξει, υπάρχει αναισθησιολόγος, απλά δεν φτάνει. Χρειάζεται να είναι 2. Το λιγότερο 2, έτσι, το λιγότερο. Νομίζω 3 πρέπει να είναι. Άλλωστε θυμάστε, υπήρχε και ένα συμβάν που είχε γίνει
1: μια
0: και τον Απρίλιο.
1: Μεταξύ,
0: ναι, και τα λοιπά. Λοιπόν,
1: τι έχει γίνει τώρα, έχει φύγει κάποια ή αυτές οι 2 υπάρχουν? Ξέρεις κάτι?
0: Δεν γνωρίζω, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, υπάρχει σε δημοσίευμα, βλέπουμε και κάτι ακόμα, ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου να παραδοθεί προς χρήση ο χώρος ψυχιατρικής κλινικής στην 6η υγειονομική περιφέρεια, η οποία πλέον έχει την αρμοδιότητα για τη στελέχωση της ψυχιατρικής κλινικής. Η αρμοδιότητα λοιπόν από το νοσοκομείο γενικότερα έχει φύγει, έχει πάει κατευθείαν στην 6η υγειονομική περιφέρεια.
1: Για να φέρει ψυχίατρο.
0: Για να τη στελεχώσει. Γιατί δεν είναι ψυχίατρος. Χρειάζονται, ίσως και περισσότεροι, χρειάζονται ειδικευμένοι σε αυτό πάνω νοσηλευτές, Δεν είναι άντε έτσι.
1: Μάλιστα,
0: ναι, βέβαια.
1: Ναι, κλινική βέβαια, ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Και μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση και να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως αυτή η κλινική, ο χώρος θα αξιοποιηθεί για τη λειτουργία των εξωτερικών ψυχιατρικών ιατρίων. Όποιος χρειάζεται δηλαδή να πάει σε ψυχίατρο, για το, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, θα εξυπηρετείται σε αυτό το χώρο. Το ζητούμενο είναι, εντάξει, έχει γίνει η αρχή και είναι πάρα πολύ θετικό, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν άτομα, έρχονται αυτά τα άτομα.
1: Ναι, αλλά έτσι, θα μείνουν.
0: Το ζητούμενο είναι αυτό από εδώ και στο εξής, να μείνουν, να τους βλέπουμε και να μπορέσουν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει στον χαρακτηρισμό του δικού μας νοσοκομείου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως άγωνο, υπάρχει μέσα σε όλα αυτά και το ότι μένεις 2 ή 3 χρόνια ανάλογα και μετά επιλέγεις, εφόσον θέλεις να κάνεις καριέρα στον τομέα αυτό, επιλέγεις ένα νοσοκομείο της αρεσκίας σου, εν πάση περιπτώσει στα μεγάλα αστικά κέντρα, και πηγαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό αυτό, να πούμε κάτι. Ας ανανεώνονται οι γιατροί, ας ανακυκλώνονται, αρκεί οι ειδικότητες να παραμένουν και να μην μένει το νοσοκομείο μας έτσι. Είχαμε δερματολόγο, τον χάσαμε.
1: Τι λοιπόν, κρίμα.
0: Να πάμε και σε άλλα ευχάριστα. Να πάμε.
1: Ναι, έχεις και άλλα ευχάριστα.
0: Ναι. Διότι προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου για την αναβάθμιση των αποδητηρίων και του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου Δειλινάτων.
1: Ναι.
0: Αυτή την περίοδο λοιπόν εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής λιθοδομών, ενώ στο γήπεδο προβλέπεται η τοποθέτηση σύγχρονης γαλβανισμένης περίφραξης συνολικού μήκους 155 μέτρων. Παράλληλα θα υπάρξει πλήρης διαμόρφωση και αισθητική βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου των αποδητηρίων, εξασφαλίζοντας έναν καθαρό, προσβάσιμο και λειτουργικό χώρο για τους αθλητές. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Δημοτικό Γήπεδο Δειλινάτων Κώστας Βαρτελάτος θα παρέχει σε όλους τους χρήστες του μία αναβαθμισμένη αθλητική υποδομή με αυξημένη ασφάλεια και βελτιωμένη λειτουργικότητα. Και έχω να σας πω ότι υπάρχουν και εικόνες τις οποίες μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, αυτό το γήπεδο, αν φτιάξει πραγματικά ο περιβάλλον χώρος, είναι ένα στολίδι. Βλέπω και το γρασίδι και τα τέρματα και όλα, δηλαδή είναι πραγματικά από τα καλύτερα γήπεδα.
1: Ναι, ωραίες φωτογραφίες. Μάλιστα. Να μείνει όμως το γήπεδο καλό.
0: Να μείνει και να φτιαχτεί ο περιβάλλον χώρος, λέω εγώ, για να μπορεί και ο κόσμος, εφόσον δίνονται, εκτός από δηλαδή από την οποιαδήποτε προπόνηση που μπορεί να γίνεται εκεί, να δίνεται έτσι, να υπάρχει ένας χώρος να πηγαίνει και ο κόσμος. Πάντως σας μείνει, το μηδενίζουμε, είναι καλό, έτσι.
1: Είναι πολύ πολύ καλό.
0: Λοιπόν, να πάω σε κάτι, να πάω σε κάτι άλλο που το είδα χθες, αλλά θέλω να το σχολιάσω.
1: Για πες το.
0: Λοιπόν, έχει να κάνει με τη Φτέρη. Υπάρχει μια καταγγελία.
1: Πω, μάλιστα.
0: Ναι, την είδαμε βεβαίως. Καταγγελία, δηλαδή είναι αυτό, το έχουμε πει, όταν ένας χώρος γίνεται famous, έτσι, φημισμένος, ξακουστός, όπως θέλετε πείτε το.
1: Κλάφτον Χαράλαμπε.
0: Ναι. Απλά συγκεντρώνει πολύ μεγαλύτερο κόσμο, πολύ περισσότερο κόσμο εκεί, και αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε, τέλος πάντων, εικόνες τις οποίες δεν θέλουμε να δούμε και ενδεχομένως και κάποια καταστροφή, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, υπάρχει η καταγγελία η οποία λέει ότι 25 σκάφη βρέθηκαν εκεί και είχαν ρίξει όλα τις άγκυρές τους πού? Στις Ποσειδονίες, σε αυτά τα υποθαλάσσια λιβάδια που παίζουν και καθοριστικό ρόλο.
1: Τα σκοτώσανε.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχουν, εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά τα πράσινα εγκυροβόλια. Εντάξει, δεν είναι και τόσο απλό. Χθες το είπαμε, σήμερα τα βάλαμε. Υπάρχει. Χρειάζεται κάτι παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, θα χρειαστεί προστασία η συγκεκριμένη παραλία πριν να είναι αργά.
1: Το βλέπω να γίνεται από σκάφη πλατής γυαλός.
0: Καλά, δεν έχει και τόσο πλατής γυαλός. Έχει δεν σκάφη πλατής γυαλός.
1: Ο πλατής γυαλός έχει πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Και λέω από σκάφη. Να έρχονται πολλά σκάφη εκεί και να γίνει και να τελειώσει η Ποσειδονία. Mm. Το βλέπω. Να πάει ό,τι υποθαλάσσιο, όποια υποθαλάσσια ζωή υπάρχει, να πάει περίπατο. Αυτό βλέπω. Και είναι κρίμα. Πρέπει οι αρμόδιοι να το λάβουν υπόψη τους και να κάνουν κάτι. Να πάνε να φτιάξουν αγκυροβόλια τουλάχιστον έξω, ξέρω εγώ. Κάτι μπορούν να κάνουν πιο έξω, να υπάρξει κάποιος νόμος και να βγαίνουν με τα σκαφάκια τους. Όλα τα σκάφη έχουν και από ένα σκαφάκι.
0: Το βοηθητικό, ναι.
1: Γιατί να μην βγαίνουν με το βοηθητικό και να διαταράσουν την ομαλαιότητα κάτω της υποθαλάσσιας ζωής. Γιατί. Τώρα λοιπόν, πεις, πάντως, ζητάμε ψηλά γράμματα.
0: Πάντως, μιας και μιλάμε για ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, να πούμε ότι έχουμε και 3 έκτακτα δρομολόγια από Σάμι προς Κυλλήνη για το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αύριο δηλαδή, το Σάββατο και την Κυριακή. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, δηλαδή της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Λοιπόν, τα έκτακτα δρομολόγια πέραν των ήδη των προκαθορισμένων δρομολογίων, όπως αυτά βρίσκονται στο πρόγραμμα, είναι τα εξής. Για αύριο, για το Σάββατο και για την Κυριακή υπάρχει δρομολόγιο από Σάμι για Κυλλήνη στις 6.30
1: το πρωί,
0: το απόγευμα.
1: Α, το απόγευμα.
0: Για τα πρωινά φεύγει 8.30 από την Σάμι, πάει Πάτρα, επιστρέφει από την Πάτρα 1.30, ξεκινάει από εκεί 4 και κάτι είναι εδώ. Λοιπόν, 6.30 θα φεύγει από τη Σάμι με προορισμό όμως στην Κυλλήνη.
1: Nice.
0: Αυτό.
1: Προβλέπεται η μεγάλη αναχώρηση.
0: Μπα, δεν νομίζω.
1: Για να κάνει κάτι θα ξέρουμε.
0: Ναι, εντάξει, ο κόσμος ήταν ιδιαίτερα αυξημένος αυτές τις μέρες. Έτσι είχαμε και το 15 Αύγουστο, την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αρκετοί κότσαραν τη βδομάδα πριν, κότσαρουν και τη βδομάδα μετά. Και σου λέει θα φύγω τώρα. Λοιπόν, προφανώς και υπάρχει ίσως αρκετά αυξημένη κίνηση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η μεγάλη φυγή.
1: Μακάρι.
0: Πάμε.
1: Έχουμε μία νέα παρέμβαση στα πεζοδρόμια στο Αργοστόλι και αυτή η παρέμβαση γίνεται στην οδό Ηλία Μινιάτη.
0: Μάλιστα.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται νέες εργασίες βελτίωσης πεζοδρομίων στο Αργοστόλι, αυτή τη φορά στην οδό Ηλία Μινιάτη, με το Δήμο Αργοστολίου να συνεχίζει τις παρεμβάσεις σε σημεία του αστικού ιστού της πόλης. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εμείς δεν μπορούμε να σας τις δείξουμε, αλλά μπορείτε να μπείτε μέσα στα site να τις δείτε, συνεργείο πραγματοποιεί εργασίες στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο του Σουδού Ηλία Μινιάτη. Στο σημείο όπου η παρέμβαση έχει ήδη ολοκληρωθεί έχουν τοποθετηθεί νέες πλάκες, ενώ σε άλλα τμήματα οι εργασίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης που συναντάται σε αρκετούς παλαιότερους δρόμους της πόλης. Είναι περιορισμένο το πλάτος, είναι στενά πεζοδρόμια και κτίρια που βρίσκονται πολύ κοντά στο δόστρωμα. Ακριβώς γι' αυτό ακόμα και μικρότερης κλίμακος παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα αλλά και τη βατότητα των κοινόχρηστων χώρων. Στην Ηλία Μινιάτη φαίνεται να γίνεται αποξήλωση και αντικατάσταση της παλαιότερης επιφάνειας του πεζοδρομίου με τις νέες πλάκες να τοποθετούνται σταδιακά κατά μήκος των κατοικιών. η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες εργασίες αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στο Αργοστόλι. Τον Ιούλιο είχαν δημοσιοποιηθεί μεταξύ άλλων οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Αντίνοου, καθώς και η ολοκλήρωση αντίστοιχων εργασιών στην οδό Πολύφημο. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στην ευρύτερη εργολαβία ανάπλαση και αναβάθμιση δικτύου πλατιών, πεζοδρόμων και κεντρικής πλατείας αγοράς πόλεως Αργοστολίου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης. Παράλληλα, στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου έχουν περιληφθεί παρεμβάσεις για τη δημιουργία ζώνης ήπιας κυκλοφορίας σε τμήματα του Αργοστολίου και αναπλάσεις δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων.
0: Λοιπόν, να πούμε για τους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν ποια οδός είναι η Ηλία Μηνιάτη. Είναι η πρώτη παράλληλη από κάτω με τη Χαροκόπου. Η πρώτη παράλληλη, δηλαδή της Χαροκόπου από την κάτω πλευρά. Αυτή είναι η Ηλία Μηνιάτη, να ξέρετε ότι υπάρχουν εκεί, γίνονται τέλος πάντων αυτές οι εργασίες.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και...
1: Και επειδή είμαστε αρκετά χαρούμενοι με αυτή τη νέα εξέλιξη
0: στο
1: νοσοκομείο, βεβαίως, και των 5 νέων γιατρών που έχουν βρεθεί εδώ δηλαδή και έχουν αναλάβει, νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένη η επικοινωνία μας με τον διοικητή του νοσοκομείου Αργοστολίου, τον κύριο Δημήτρη Μαρτίνη. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Μαρτίνη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Κουλουριώτου και
1: αναλυτή.
0: Η αναλυτή είναι.
2: Αναλυτή, συγγνώμη. Ναι. Κύριε αναλυτή. Ναι. Και λοιπόν, σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε για αυτούς τους 5 νέους γιατρούς, αν είναι από κάποια προκήρυξη την οποία είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αν έχουν αναλάβει και τις ειδικότητές τους, να τις ακούσει ο κόσμος και από εσάς.
2: Ναι, οι γιατροί αυτοί που σας που λέτε, που είδα και εγώ ένα δημοσίευμα, γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις, έτσι. Τέλος πάντων, είναι γιατροί οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει το τελευταίο δίμηνο στο νοσοκομείο και εργάζονται. Πρόκειται για επικουρικούς γιατρούς που έχουν τριετή θητεία. Είναι ένας χειρουργός, ένας γυναικολόγος, μία γυναικολόγος μάλλον, μία νεφρολόγος, μία παιδίατρος και επίσης υπάρχει και ένας γιατρός ο οποίος έχει υποβάλει τα γατιά του για τη θέση του Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής, ο οποίος έχει όλες τις προϋποθέσεις για να λάβει τη θέση και ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται στο νοσοκομείο με ιδιωτικό, σαν ιδιώτης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά
1: μέχρι να εγκριθεί η πρόσληψή
2: θα αναλάβει, ας πούμε, και τη θέση του Διευθυντή στη κλινική.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνο που βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ακόμα παθολόγος.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει παθολόγος. Είναι...
0: Που είναι πάρα πολύ...
2: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και σίγουρα ο παθολόγος, ένας παθολόγος είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται σε πολλά νοσοκομεία. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι σαν δικαιολογία, αλλά τέλος πάντων συνεχίζουμε την προστάθειά μας.
0: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Υπάρχουν και
0: δηλαδή
2: κάποια νέα σε αυτό, τα οποία όμως, όπως δεν είχαμε κάνει ανακοινώσεις και για τους επικουρικούς που έχουν ήδη ξεκινήσει και δουλεύουν, δεν θα κάνουμε παρά μόνο όταν θα ξεκινήσει να δουλεύει.
0: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον δηλαδή.
2: Υπάρχουν συζητήσεις.
0: Μάλιστα. Να. Στο θέμα των αναισθησιολόγων, τι γίνεται? Υπάρχουν οι δύο κυρίες οι οποίες υπήρχαν, αλλά δεν υπάρχει τρίτος αναισθησιολόγος? Τι συμβαίνει?
2: Ναι, δεν υπάρχει τρίτος αναισθησιολόγος.
0: Μάλιστα. Ούτε έχει υπάρξει ενδιαφέρον?
2: Όχι, δεν υπήρξε. Στην τελευταία προκήρυξη δεν υπήρξε ενδιαφέρον, όχι.
0: Μάλιστα. Και άρα μένουμε με τις δύο δηλαδή.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το δημοσίευμα για το οποίο μιλάμε ανέφερε επίσης και κάτι ακόμα όσον αφορά την ψυχιατρική κλινική, ότι αυτή πέρασε στην έκτη ΠΕΠ. Θα θέλαμε λίγο να μας το εξηγήσετε, να το καταλάβουμε.
2: Κοιτάξτε, η ψυχιατρική κλινική πήρε μια απόφαση ομόφωνη το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, mm-hmm, ότι με την παραλαβή που θα γίνει της χειρουργικής κλινικής, η οποία είναι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα μεταφερθεί, θα απελευθερωθεί ο χώρος της ανακαινισμένης μαιευτικής κλινικής και η μαιευτική κλινική θα μεταφερθεί στο χώρο της και έτσι εμείς θα μπορέσουμε να παραδώσουμε το χώρο στην έκτη ΥΠΕ για την ψυχιατρική κλινική. Πλέον είναι ευθύνη της έκτης ΥΠΕ.
1: Γιατί?
2: Υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε πέρυσι και με το οποίο η ψυχική υγεία έχει γίνει μια ανεξάρτητη, έχει μια ανεξάρτητη διεύθυνση και υπάγεται απευθείας στην έκτη ΥΠΕ.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ωραία, για να το καταλάβουμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί ναι, μας ναι, έκανε ναι, εντύπωση.
2: Ναι, ναι. Αυτό πλέον είναι στην αρμοδιότητα της έκτης ΥΠΕ. Εμείς παραδίδουμε το χώρο όμως. Θα ξεκινήσει άμεσα, πιστεύω, για τα ψυχιατρικά εξωτερικά ιατρία και σε επόμενο βήμα είπε θα προχωρήσει στελέχωσή της για τη λειτουργία της ψυχιατρικής.
0: Βέβαια για να λειτουργήσει μια τέτοια κλινική
1: χρειάζεται
0: εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό εκτός του ιατρικού προσωπικού,
2: ναι, έτσι, ναι, δεν είναι, ναι, σίγουρα.
0: Τα οποία θα πρέπει όλα αυτά να τα φροντίσει η ΕΧΤΥΠΕ.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Να ρωτήσουμε, ναι, και κάτι άλλο, μιας και είπατε, με αναφερθήκατε κάποια στιγμή στα εξωτερικά ιατρία. Υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα από χθες δηλαδή που μιλούσαν για το χρόνο αναμονής των ασθενών. Εκεί τι ακριβώς συμβαίνει, υπήρξε κάποιο πρόβλημα τις τελευταίες μέρες?
2: Από ό,τι είδα το δημοσίευμα, δεν ξέρω αν αναφέρεστε στο ίδιο, έλεγε για τα εξωτερικά τακτικά ιατρία.
1: Mm-hmm. Ναι. Α, ήταν τα τακτικά.
2: Όχι για τα επίγοντα, γιατί για τα επίγοντα δεν μπορεί να πει κανείς, πιστεύω, κάτι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, με τη συνδρομή της έκτης είπε φέτος, η οποία μετακίνησε ειδικευμένους γιατρούς πλέον για τα επίγοντα του νοσοκομείου. Mm. Δηλαδή, στο νοσοκομείο, πέρα από τους ειδικευμένους επιμελητές των κλινικών, υπηρετούσαν και δύο καταφορές και τρεις γενικοί γιατροί.
0: Mm-hmm. Αλλά μόνο για το, μόνο για
2: αλλά,
0: το επίγοντα.
2: Βέβαια ο όγκος είναι μεγάλος.
0: Ναι.
2: Και είναι πολύ, ας πούμε, απαιτητική αυτή η εργασία και ίσως και να υπήρξε κάποια αναμονή, αλλά σας λέω όχι στα επίγοντα. Mm-hmm. Από ό,τι είδα αναφερόταν στα τακτικά γιατρία. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο αυτό δεν το έχω διερευνήσει για να σας δώσω κάποια απάντηση, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, ήταν και η ημερομηνία, ας πούμε, η οποία έγινε αυτό. Δεν ξέρω πως είχε προκύψει και κάποια επίγοντα περιστατικά, γιατί προκύπτουν πολλά επίγοντα που απαιτούν από τους γιατρούς να είναι στα επίγοντα και όχι στα τακτικά τους ιατρία. Με την ευκαιρία να σας πω ότι προστίθενται πλέον και δύο μέρες για τακτικό χειρουργικό ιατρείο, το οποίο λόγω των ελλείψεων που είχαμε σε χειρουργούς δεν γινόντουσαν. Από τώρα πλέον γίνονται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, γίνεται τακτικό χειρουργικό ιατρείο.
0: Α, μπορούν να προγραμματιστούν, ναι, δηλαδή η χειρουργία.
2: Ναι, οπότε μπορούν να αυτά δηλαδή οι αλλαγές, τα κοπή ραμάτων κτλ. Μπορούν πλέον να πηγαίνουν όχι στα επίγοντα, να πηγαίνουν στα τακτικά χειρουργικά. Όπως γινόταν και μέχρι πρότινος.
1: Πολύ ωραία. Η εργασία.

0: κάθετοι σωλήνες, περισσότεροι έχουν, όλοι οι κάθετοι σωλήνες έχουν μπει καινούργοι. Υπάρχει εξωτερική μόνωση σε όλο το νοσοκομείο και όλα αυτά είναι θέματα πρώτα απ' όλα ασφαλείας και μετά εμφάνισης. Mm-hmm. Αυτό θα ήθελα να τονιστεί, γιατί όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει να αντικατασταθεί από το, από τη ίδρυση του νοσοκομείου το 1987.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι υπάρχει,
0: ναι, καινούριο πυροσβεστικό συγκρότημα, καινούργια ηλεκτρολογική αναβάθμιση παντού, τα υδραυλικά παντού, ιατρικά αέρια, καινούργια δίκτυα, πέρα από την εξωτερική μόνωση και την αδιαφροκοποίηση που έχουμε στο δώμα, είναι σημαντικά.
1: Από πλευράς νυχτερινής ασφάλειας, τι γίνεται, κύριε Μαρτίνη? Υπάρχει?
0: Κοιτάξτε, η ασφάλεια αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια της ασφάλειας, ας πούμε, της γενικότερης που υπάρχει στον νομό, δηλαδή καλείται η αστυνομία όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει κάποιος στο θηροωρείο, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να επιβάλλει, ας πούμε, ούτε να αντιπαρατεθεί τώρα με μεγάλες, ας πούμε, ομάδες ή, ξέρω εγώ, έστω και μεμονωμένα άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν, να δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό το κάνει η αστυνομία και πιστεύω πολύ πετυχημένα μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εμείς έχουμε τελειώσει τις ερωτήσεις μας. Εσείς, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
2: Να κάνω μια ερώτηση μόνο. Γνωρίζαμε ότι πριν από ένα διάστημα είχε μεταφερθεί η παιδιατρική κλινική σε ένα άλλο κομμάτι του νοσοκομείου. Έχει επιστρέψει εκεί που ήτανε?
0: Όχι, αυτό θα γίνει όταν θα γίνει με την ολοκλήρωση και της χειρουργικής κλινικής. Θα έχει ολοκληρωθεί και η παιδιατρική και θα επιστρέψει και αυτή στη θέση της. Επίσης, να προσθέσω ότι διαμορφώνεται και ένας χώρος για το μαγνητικό τομογράφο. Mm. Όλα αυτά είναι τα τελευταία που έχουν απομείνει από αυτό το έργο.
2: Ναι. Θα έχουμε, πιστεύω, κάτι,
0: ναι,
2: εγγένεια,
0: μέχρι 15 Σεπτεμβρίου πιστεύω θα είναι.
2: Θα μας επισκεφθεί κάποιος για να ελέγξει αν όλα έγιναν σωστά?
0: Βέβαια. Οι έλεγχοι γίνονται. Έχουν ήδη γίνει έλεγχοι στα ηλεκτρολογικά. Ένας πρώτος έλεγχος έχει γίνει ότι έχουν γίνει όλα τα ηλεκτρολογικά σωστά. Και το μεγάλο κομμάτι που είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Και γι' αυτό υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες από κόσμο κάποιες στιγμές της διασύνδεσης των δύο, της Τέριγας Βεργωτή με την Τέριγα του κυρίως νοσοκομείου. Η ηλεκτρολογική αυτή η διασύνδεση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όλα αυτά έχουν ελεγχθεί και βέβαια θα γίνουν έλεγχοι και σε κάθε τμήμα το οποίο αποδίδεται από τον ανάδοχο.
2: Θα δούμε και εγγένεια, ενώ θα έχουμε παρουσίες υψηλά ιστάμενους?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω εγώ, δεν μου έχει γνωστοποιηθεί κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα.
0: Σημασία έχει ότι να ολοκληρωθεί και είναι στο στάδιο, δηλαδή πολύ κοντά στο στάδιο της ολοκλήρωσής του όλο αυτό το έργο, το οποίο θέλω να τονίσω ότι είναι ένα έργο, όχι έργο βιτρίνας, είναι υποδομές, ασφάλεια των εργαζόμενων και των ασθενών και καλύτερες συνθήκες για όλους.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαρτίνη, και πάντα τέτοια. Ευχάριστα νέα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Όπως βλέπεις, υπάρχει γενική αναβάθμιση στο νοσοκομείο.
2: Έχω ακούσει και από ανθρώπους που έχει τύχει να το επισκεφθούν, πραγματικά, τουλάχιστον στα κομμάτια που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, ναι, και έχουν οι ίδιοι, ναι, έχουν βρεθεί. Είναι πάρα πολύ, μπράβο, ευχαριστημένοι από αυτό που αντικρίζουν.
1: Μπράβο, μακάρι.
2: Έτσι, δεν, ναι, μπορούμε, δεν μηδενίζουμε, γιατί αυτό, ειδικά αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, έτσι. Μην το συζητάς, αλλά και σημαντικότερο ακόμα όλων είναι η στελέχωση.
2: Ναι, επειδή μιλάμε τώρα για την ανακαίνιση και,
1: ναι,
2: την αναβάθμιση,
1: παιδί,
2: ας αφήσουμε την στελέχωση. Ναι. Ελπίζουμε απλά να έρθει και αυτή με τον καιρό.
1: Κούτσου κούτσου κάτι γίνεται.

0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα νέα, έτσι, και νεφρολόγος, γυναικολόγος, παιδίατρος, χειρουργός και,
1: νεφρολόγος.
0: Τον είπα, και μία θέση για διευθυντή χειρουργικής, κλινικής. Ναι. Πολύ ωραία. Περιμένουμε, τι να πούμε, να δούμε ακόμα περισσότερα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
0: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

0: Εδώ είμαστε και πάμε στα πρωτοσέλιδά σου.
1: Ναι, ναι, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Μπράβο, πάμε.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot? Με πρόσχημα απειλές του Ιράν μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Επίσης, Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματική περικοπή δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο.
0: Oh.
1: Εδώ τώρα θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Oh.
1: Καταλαβαίνετε, θα ξεσηκωθούν. Και στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ. Εξανεμίστηκε η επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο, έτσι, για όσους την πήρανε. Κάνω μια παρένθεση εδώ και λέω το εξής. Όπως αντιλαμβάνεστε, η εφημερίδα Κόντρα και η κάθε εφημερίδα, τις τιμές, όταν λέει πάνω από 2 ευρώ, αναφέρεται κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έτσι, τα 2 ευρώ στην Κεφαλονιά έχουν ξεπεραστεί προπολού.
0: Καλά.
1: Η εφημερίδα το Ποντίκι, υπόθεση πολύ προσωπική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχτισε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με αυστηρά δικά του χαρακτηριστικά. Οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ του 2012 και του 2026 και ο αποκαλακτισμός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο γρίφος των προσώπων, το καθαρό μητρό των στελεχών και η διπλή εξόρμηση στη ΔΕΘ. Εν τω μεταξύ, έχει μία φωτογραφία, ένα στιγμιότυπο φωτογραφίας από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, ναι, την τελευταία. Και λέει κάποιος τώρα, φαντάζομαι στον Οδυσσέα, αφού ήθελες τόσο πολύ να γυρίσεις, τι έκανες τόσα χρόνια στο νησί της Καλυψούς? Και απαντάει ο Οδυσσέας, rebranding.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ έχει βγάλει και τρία βίντεο που παρουσιάζεται τώρα πια και λέει ότι το βγάλανε οι φίλοι του. Όχι ότι το βγάλε ο ίδιος, αλλά μιλάει ο ίδιος για τον εαυτό του.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, η εφημερίδα Τα Νέα. Και η Ελλάδα στο στόχαστρο, το Ιράν απειλεί Κύπρο και Βουλγαρία. Συναγερμό στην Αθήνα που προχωρά σε μέτρα θωράκισης, στο τραπέζι η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, έτοιμη και η αντιπλημμυρική κάλυψη στη Σόφια, αν υποβάλει το σχετικό αίτημα, πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα. Επίσης, δημόσιοι υπάλληλοι, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, οριστικό όχι στα δώρα. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκε η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η εφημερίδα Απογευματινή, ασπίδα Patriot στις απειλές των Μουλάδων, συναγερμό σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, σενάριο για μεταφορά των συστοιχειών από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μετά τη στοχοποίηση από το Ιράν της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Μήνυμα ισχύως στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, με τον Ισραηλινό ομόλογό του, αντιστράτηγο Εγιόλ Ζαμ. Επίσης, τέθηκε σε ισχύ όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο και το έχει εδώ σε 18 απαντήσεις η Απογευματινή και βεβαίως οριστικό όχι στην επαναφορά των δώρων στον δημόσιο τομέα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στη ΔΕΘ ανακοινώσεις για μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ανάσα φαίνεται ότι είναι για την επιχειρηματικότητα της χώρας. Τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί η έκταση της μείωσης, έτσι, και θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις στην Ευρώπη, ασπίδα Patriot στην Κρήτη. Σκέψεις μεταφοράς του αντιεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος και πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, αυστηρότερο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα.
0: Τώρα να βάλω λίγο τα γέλια.
1: Όχι, γιατί...
0: Σε αυτό το θέμα.
1: Γιατί δεν είναι για γέλια.
0: Είδες... Τουλάχιστον εμείς εδώ έχουμε πικρά πείρα για το πώς τοποθετούνται και τι και πώς λειτουργούν.
1: Λοιπόν, έβλεπα χθες τη συγκεκριμένη ένα άρθρο συγκεκριμένο για αυτό και μιλούσε και για τις περιοχές Natura.
0: Ναι.
1: Δεν είδα κάτι, γιατί οι περιοχές Natura βέβαια τις ξέρουμε, αν μπουν αιωλικά πάρκα θα είναι εκτός των περιοχών αυτών, και υπάρχει δηλαδή πολύς χώρος, να το πω έτσι, για να μπουν, όχι στην Κεφαλονιά, γενικά, έτσι. Και βεβαίως και στη θάλασσα το έχουμε δει, το έχουμε ξαναπεί, τα γνωρίζουμε δηλαδή και αυτά. Νομίζω ότι δεν ξέρω, με έρχεται και αυτό τώρα, μετά και από τις φωτιές, και ο κόσμος σίγουρα αναρωτιέται.
0: Θυμάσαι, είχαμε βγάλει κάποτε τον αρμόδιο εγκαταστάτη και μηχανικό για τις δικές μας εδώ
1: ανεμογεννήτριες. Α, ναι, ναι, ναι.
0: Σχετικά με το πόσο τηρούνται
1: οι νόμοι
0: και αυτά που πρέπει να κάνουν οι προϋποθέσεις. Είδες πουθενά εσύ να έχει γίνει τίποτα?
1: Όχι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο, τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ με Ιράν. Οι πληροφορίες για πιθανούς ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Θα εξεταστεί η επιστροφή Patriot στο Δημότυχο, αν το ζητήσει η Βουλγαρία για προστασία της. Πιθανή μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Βλέπετε πώς το βλέπει η εφημερίδα των συντακτών. Θεωρεί ότι θα πάνε στην Σούδα μόνο και μόνο για να υπερασπίζονται την αμερικανική βάση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης, η εισαγγελική έρευνα για τη συνάντηση, για την συντήρηση, συγγνώμη, του ελικοπτέρου που έπεσε στη Σύφνο. Ναι. Θα γίνει εισαγγελική έρευνα τώρα. Η εφημερίδα Δημοκρατία ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Προκειμένου να πλήξει δικαστικά την Δημοκρατία, την εφημερίδα Δημοκρατία, επικαλείται και υιοθετεί τη μήνυση παράσημου που έχει καταθέσει ο Τούρκος πρόεδρος κατά της εφημερίδας μας, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Εκφράζοντας την καθολική αγανάκτηση των Ελλήνων την περίοδο των παράνομων ερευνών του Ουρτς Ρέις το 2020, το πρωτοσέλιδο είχε τίτλο «Σικτήρ γκίτ Μίστερ Ερντογκάν». Σικτήρ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Επίσης έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων για το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Δημόσιο Τομέα και σώσω από τους αστυνομικούς χωρίς προσωπικό για τους Ρωμά, λέει, πληρώνουμε από την τσέπη μας.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Δεν αναφέρει, αλλά φαντάζομαι στην Αθήνα, στην Αττική θα είναι, σε συγκεκριμένες περιοχές. Η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδο της έχει ένα ερώτημα. Γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία? Στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάδα και Κύπρος, νέα δικαίωση της Εστίας.
0: Σωστή ερώτηση.
1: Είναι σωστό το ερώτημα, ναι. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ, στρατιωτικοί στόχοι, οι αμερικανονατοικές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, ο διπορικό του Ριζοσπάστης στις καμένες περιοχές της Σαλαμίνας, προδιαγεγραμμένο έγκλημα, καταγγέλουν οι κάτοικοι, οργή για τον κρατικό μηχανισμό.
0: Είδες εκεί τι έχει γίνει? Σπίτια τα οποία είναι εντελώς κατεστραμμένα, τους τα βγάλανε επισκευάσιμα. Και έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι. Ήθελα να ξέρω, ένσταση δεν μπορούν να κάνουν αυτοί οι κάτοικοι εκεί? Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να μπορούν.
1: Βασικά, από ό,τι έχω καταλάβει, οι κάτοικοι δεν γκρινιάζουν συσσαγωγικά. Δεν είναι οργισμένοι οι άνθρωποι για αυτό. Για τον κρατικό μηχανισμό μιλάνε, για όλα όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει είτε νωρίτερα είτε κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
0: Ναι, αλλά έχουν και αυτό το πρόβλημα. Είδα εκεί πέρα σπίτια τα οποία πραγματικά είναι σε κατάσταση καταστροφική.
1: Ναι.
0: Και να τους λένε ότι αυτό είναι επισκευάσιμο. Και να δείχνει ο άλλος τα τσιμέντα και τα μπλόκια να είναι ραγισμένα. πώς μπορούν αυτά να τα φτιάξουν οι άνθρωποι. Και σου λέει να γκρεμιστεί όλο και να ξαναφτιάξει την αρχή.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα One Voice, που ασχολείται περισσότερο με οικονομικά θέματα και επιχειρηματικά, λέει «Μαϊμού ρευματοκλοπές». Μαϊμού χαστούκι στον ΔΔΕ για την πρώτη σε βάρος του δικαστική απόφαση, η ΡΑΕΗ αρνήθηκε να σβήσει το πρόστιμο. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που προφανώς χρεώθηκαν σε εισαγωγικά τις ρευματοκλοπές, ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν ρευματοκλοπές. Ήταν μαϊμού αυτές τις ρευματοκλοπές.
0: Μάλιστα.
1: Η εφημερίδα Political, σε επιφυλακή η Ελλάδα και η Ευρώπη, κόκκινο συναγερμό. Τρόμος για ιρανικά χτυπήματα στις στρατιωτικές βάσεις. Η Αθήνα θωρακίζει την Ανατολική Μεσόγειο, κρατάει στην Κύπρο τα 4 F-16 Viper και στέλνει συστοιχεία Patriot στη Σούδα. Επίσης πέφτουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην πυρόπληκτη Κασάνδρα από τις στάχτες στα έργα. Λοιπόν, η εφημερίδα Ο Λόγος, συναγερμός μετά τις ιρανικές απειλές, η Αθήνα υπατμών με σενάριο μεταφοράς Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Σημείο πτώσης ελικοπτέρου στη Σύφνο, ελληνικό FBI και ΕΟΔΑΣΑΜ ξεκίνησαν αυτοψία. Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τον καιρό τον υπόλοιπο μήνα, με καύσωνα λέει μας αποχαιρετά ο Αύγουστος και, ακούστε και αυτό, ανήλικοι και αλκοόλ. Στα επίγοντα βρέθηκαν 1650 παιδιά σε 18 μήνες.
0: Τι εγκληματίες είναι αυτοί που τους προσφέρουν τα ποτάρα για το κέρδος τους να καταστρέφουν ζωές. Αν ο άλλος, ο Αφγανός που,
1: ναι, είναι, που έριχνε τέτοιο, ναι, και βίαζε
0: και βίαζε τα ανήλικα.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Το Μανιφέστο, φαβορί για το Χρυσό Βατόμουρο, τριλογία, πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα, με επικοινωνιακές πομφόλιγες θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημά του στη ΔΕΘ. Το μάστ του καλοκαιριού από τον Ελασίτη σκηνοθέτη με θέμα την αυτού εξοχότητα.
0: Για τον αυτό Τσίπρα. αυτό που σου έλεγα για τα τρία βίντεο.
1: Λοιπόν, επίσης, εμφύλιος δίχως αύριο στα αλόνια της αριστεράς. ΣΥΡΙΖΑ 1 versus ΣΥΡΙΖΑ 2. Από την συμπόρευση του Φάμελου με την Ελλάς στη σκληρή γραμμή της αυτόνομης πορείας και όποιος αντέξει.
0: Η Δουρού διαγράφει συνεχώς, στο τέλος θα μείνει μόνη της αρχηγός.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο, τρομερό θέμα, χωρισμός για τον Μίστερ 4000. Ο Σπαλιάρας τα έσπασε με τη σεξι οδοντίατρό του, τον Ιούνιο μίλαγε δημόσια για γάμο. Τι συνέβη άραγε?
0: Κοίτα να δεις τι σοβαρό θέμα είναι αυτό, ε. Ο Σπαλιάρας.
1: Ναι.
0: Ο Σπαλιάρας.
1: Ο Σπαλιάρας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και
0: Σπαλιάρες που χρειαζόμαστε. Πάμε παρακάτω.
1: Και συγγνώμη. Α, και άλλο θέμα που υπάρχει στην Εσπρέσο, κύμα συμπαράστασης στην Ασημίνα Ιγκλέζου. Θα σας πω, νέες φωτογραφίες σοκ λίγο πριν ακροτηριάσουν δάχτυλα, λίγο πριν τις ακροτηριάσουν τα δάχτυλα. Η Ασημίνα Ιγκλέζου είχε πάρει μέρος στο Survivor.
0: Ναι, τι θυμάμαι.
1: Λοιπόν,
0: τι έπαθε?
1: Όχι, δεν είναι η γνωστή Ασημίνα, είναι άλλη Ασημίνα. Δεν είναι του Δάντη.
0: Όχι,
1: άλλη,
0: ναι,
1: μια ξανθιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έγινε? Ανέβηκε στο Everest.
0: Αμάν, και έπαθε παγό αυτό, ε.
1: Κρυοπαγήματα.
0: Ναι.
1: Και θα τις ακροτηριάσουν τα δάχτυλα.
0: Ωραία την καημένη. Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ακόμα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γιατί ανεβαίνουν.
1: Δηλαδή. Ναι, δηλαδή εντάξει, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος. Κάποιοι το έχουν.
0: Και εξοπλισμένος.
1: Και εξοπλισμένος βεβαίως. Είναι ένα όνειρο ζωής για κάποιους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό, αλλά.
0: Έγινε.
1: Ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα Star χώρισε ο εραστής των 4.000 γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο πριν από το γάμο τελείωσε η τετραετής σχέση του Γιάννη Σπαλιάρα. Τι έφερε το τέλος και με τη νεαρή οδοντίατρο Αγγελική? Γιατί ενώ ήθελε δεν μπόρεσε άλλη μια φορά να γίνει πατέρας? Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, ε. Τι να είναι και πρωτοσέλιδο.
1: Τη βρήκε να κρατά μαχαίρι. Ανατροπή από την σύντροφο του νεκρού 26χρονου στο Αίγιο. Ο άτυχος Ολύμπιος έψαχνε ψυχίατρο για τη μητέρα του. Το θυμάστε με τον Ιταλό που ζούσαν στο Αίγιο και τους βρήκε νεκρούς ο ίδιος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αυτόν ο άνθρωπος ο Ιταλός, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. Φαίνεται ότι έχουμε κάποιο είδους ανατροπή. Λοιπόν, επίσης, Καγιά Κρασάς, ασυγκράτητη στη Μύκονο. Λέει, της έπιανε το στήθος σε κοινή θέα. Επίσης, τη σκότωσε 70 μέτρα μακριά, ανεξιχνίαστο το μυστήριο πίσω από την εισβολή για το φωνικό στην Σύρο. Και ένα ακόμα, στο Αίγιο, η κηδεία του αδελφού του Τριανταφυλόπουλου. Εξαφανισμένη η Κιμ Κίλιαν. Ράκος ο Μάκης στο τελευταίο αντίο. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα για σήμερα. Νομίζω βέβαια ότι η μεγάλη, πώς να το πω, η μεγάλη είδηση.
0: Ναι, εκτός της Σφαλιάρα.
1: Ναι, Σπαλιάρας.
0: Ναι.
1: Όχι Σφαλιάρας, Σφαλιάρα.
0: Ναι, Σφαλιάρα τον λέω.
1: Λοιπόν, είναι ότι ο Χάρη και η Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία.
0: Μπα.
1: Ναι, υπάρχει και ένα παρασκήνιο. Η επιστροφή τους αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές των τελευταίων ετών για τη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια, καθώς η απόφαση φέρεται να ευνηδίασε ακόμη και τον ίδιο τον βασιλιά Κάρολο. Σύμφωνα με τη Βασιλική. Τώρα αυτά είναι θέματα. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ανταποκρίτρια του BBC, η οποία επικαλείται ανθρώπους από το στενό κύκλο του ζευγαριού, η απόφαση για τη μετακόμιση ελήφθη πρόσφατα. Παρά το γεγονός ότι το ενδεχόμενο να παίρνουν περισσότερο χρόνο στην Βρετανία είχε συζητηθεί και το προηγούμενο διάστημα. Τώρα θα είναι σίγουρα εκεί. Η εξέλιξη αυτή έρχεται, ακούστε, μετά την επίσκεψη της οικογένειας των Σάσεξ στη Βρετανία τον περασμένο Ιούλιο, η οποία φαίνεται να αποτέλεσε και το σημείο καμπής. Ο Χάρη, η Μέγκαν και τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ πέρασαν χρόνο με τον βασιλιά Κάρολο, ενώ συναντήθηκαν και με συγγενείς από την πλευρά της πριγκίπισσας Νταϊάννα.
0: Άλλη σοβαρή είδηση. Εδώ ο κόσμος χάνεται, άντε και μην πω.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ κάτι που έχει να κάνει με τα τελευταία, ας πούμε, με την τελευταία συνομιλία που είχε η 41χρονη διασώστρια με τον πατέρα της πριν τη δολοφονία της στη Σύρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο πατέρας της είπε το εξής, μίλησε δηλαδή και είπε: ήταν έξω καρδιά, αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Είμαστε ερήπια εγώ και η μάνα της. 4 η ώρα ήταν εδώ στο σπίτι. Μπαμπά, μου λέει, πάω σε μία δουλίτσα και έρχομαι. Κατά τις 7 με παίρνει ο αδελφός μου τηλέφωνο και μου λέει: έχεις ακούσει τίποτα? Μαχαίρεσαν μία κοπέλα στην Άνω Σύρο. Από εκείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει να κόβουν τα πόδια μου, είπε ο πατέρας 41χρονης. Για τον ίδιο εντωμεταξύ η προφυλάκηση του κατηγορουμένου είναι μια πρώτη δικαίωση. Όπως λέει, το χτύπημα με το μαχαίρι δεν ήταν αμυντικό, ήταν με μίσος. Ήταν, λέει, επιθετικό και με μίσος, επιθετικό. Αυτά είπε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.
0: Πάντως βλέποντας το βίντεο με την καρέκλα
1: και με τη γλάστρα,
0: ναι, σημαίνει ότι ήταν κάργα επιθετικό, όχι απλά επιθετικό.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα, είναι για ποιο λόγο.
0: Αυτός λένε ότι θα το μάθουμε από τα κινητά, εάν υπήρξαν συνομιλίες και αν και αν.
1: Ναι. Και θα σας πω και ένα περίεργο για να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Rhode Island, ένα συνήθιστο τροχαίο ατύχημα την Κυριακή. Μία νταλίκα αναποδογύρισε, ακούστε, και άφησε στην άσφαλτο περισσότερους από 20 τόνους καλαμάρια, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε και μια ιδιαίτερα έντονη μυρωδιά εκεί στην περιοχή. Σύμφωνα με την πολιτιακή αστυνομία εκεί του Rhode Island, το φορτηγό ανετράπη περίπου σε 9.30 το πρωί, όταν ο οδηγός επιχειρούσε να πάρει μια στροφή. Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το ρημουλκούμενο αποσυνδέθηκε από την καμπίνα του τράκτορα και έπεσε στο πλάι, μπλοκάροντας όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας. Λοιπόν, καλαμάρια, καλαμάρια, γέμισε ο δρόμος καλαμάρια.
0: Θέλω να
1: και
0: πιστεύω...
1: Και ήταν εντωμεταξύ, μόλις τα είχε πάρει, πηγαίνανε στη μονάδα επεξεργασίας.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι επωφελήθηκαν από αυτό.
1: Μα στο δρόμο, να τα πας να τα πάρεις.
0: Τα από πάνω που δεν είναι... Από τα από κάτω, γιατί να μην τα πάρεις.
1: Λοιπόν, ακούστε, το φορτηγό τα μετέφερε αυτά για επεξεργασία και όλος ο δρόμος μετά γέμισε πλοκάμια. Κατά τη στιγμή του περιστατικού, το πλήρως φορτωμένο ρημουλκούμενο, ανέφερε η αστυνομία, μετέφερε τα καλαμάρια σε εγκατάσταση επεξεργασίας εκτός της πόλης και ένα σημαντικό μέρος έπεσε στο δρόμο. Ο δρόμος, έχω να σας πω, ότι έμεινε κλειστός για 8 ώρες για να μπορέσουν τα συνεργεία να απομακρύνουν το φορτίο και να καθαρίσουν το δρόμο. Ακούστε όμως και αυτό. Δεν ήταν μόνο η απομάκρυνση των 20 τόνων από τα καλαμάρια, ήταν η έντονη μυρωδιά που εξαπλώθηκε στην περιοχή λόγω του ότι το φορτίο έμεινε για ώρες εκτεθειμένο στον ήλιο. Το καλαμάρι, λέει, έχει... ένας εκεί τοπικός ψαράς λέει, έχει μία ιδιαίτερη μυρωδιά η οποία μπορεί να γίνει πολύ άσχημη, ειδικά όταν πέσει στον δρόμο και παραμείνει εκεί για αρκετή ώρα.
0: Αφού αν είχε και ζέστη, που θα είχε, έγιναν και κάποια ψητά, αλλά έγιναν τηγανιτά από τον δρόμο, δηλαδή καταλαβαίνεις οι μυρωδιές που πήγανε.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις: ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου,
3: Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
10: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
10: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252-51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Και υπάρχει μία είδηση η οποία είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για την Ιθάκη. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υδροδότησης στην Ιθάκη για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε πόσιμο νερό δρομολογείται μέσω της συνεργασίας του Δήμου της Ιθάκης με την ΔΕΙΑ Ζακύνθου.
0: Μάλιστα.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου αναλαμβάνει την τεχνική αλλά και τη διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση της προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης. Είναι δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού ημερησίως, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που αναδεικνύει τη σημασία της διαδημοτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των νησιωτικών περιοχών. Η συγκεκριμένη σύμπραξη, όπως τονίζεται από την ΔΕΙΑΖ, αποτελεί παράδειγμα έμπρακτης αλληλεγγύης και αξιοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας που διαθέτει η επιχείρηση. Λοιπόν, ο Δήμος Ιθάκης, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού τη μέρα, συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ζήτησε την συνεργασία και την τεχνική διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑΖ Ζακύνθου, αναφέρει η υπηρεσία της Ζακύνθου. Η απάντηση στο αίτημα της Ιθάκης ήταν, όπως είναι αναμενόμενο, θετική, επειδή πιστεύουμε ότι τα νησιά δεν πρέπει να λειτουργούν απομονωμένα. Οι Δήμοι πρέπει να συνεργάζονται, οι υπηρεσίες πρέπει να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και όταν ένας φορέας έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει έναν άλλο, οφείλει να το κάνει.
0: Μάλιστα.

0: Εδώ είμαστε και περισσότερα για...
1: Για όσα ακούσατε ως τώρα και για την, αυτή τη μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού ημερησίως, θα μας μιλήσει ο Δήμαρχος της Ιθάκης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Διονύσης Τανίτσας. Γεια σας.
0: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Αισθάνομαι ότι είστε λίγο στεναχωρεμένος, σας συμβαίνει κάτι?
2: Γιατί?
0: Έτσι αισθάνομαι ότι δεν είσαι ο χαμογελαστός Στανίτσας που ξέρουμε. Έτσι αισθάνομαι, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
2: Δεν είναι αισθάνεσαι, απλώς είναι το τέλος του καλοκαιριού τώρα και βγαίνει η κούραση καθημερινά, η πίεση. Αυτό, καμία σχέση, ίσα ίσα. Κάνει Ολυμπιακός μεταγραφές στο τελευταίο διάστημα και είμαι χαρούμενος.
0: Α, ωραία, τέλεια. Διώχνει και 7 λέει σήμερα ο Μάλτιο που πάει. 7 λέει διώχνει.
2: Ασχολήσετε εσύ δηλαδή?
0: Εμείς είμαστε Ολυμπιακάρες. Παρέα.
2: Όχι, μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ότι πάντα υπάρχουν το καλοκαίρι, οι γκρίνιες, εκείνα τα άλλα, τα γνωστά, φταίνε όλα τα πάντα. Τα έχουμε πει 100 φορές, τώρα μην με τα ίδια, θα γίνουμε και γραφικοί.
1: Οπότε ας πάμε στα ευχάριστα και να πάμε λοιπόν σε αυτή τη μονάδα αφαλάτωσης. Θέλουμε να μας πείτε πώς, να μας πείτε για αυτή τη μονάδα και βεβαίως για τη συνεργασία με την ΔΕΗ Ζακύνθου.
0: Και πώς προέκυψε.
2: Κοιτάξτε, για να μπορέσεις πλέον να κάνεις έργα προμήθειας και τα λοιπά που αφορούν ίδρυυση και αποχέτευση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας πρέπει ο κάθε Δήμος να έχει το πιστοποιητικό ΡΑΗ, το οποίο με αυτό μπορεί να έχει την πιστοποίηση να κάνει διαγωνισμούς κτλ.
1: Ναι.
2: Και είναι προαπαιτούμενα από τα Υπουργεία όταν εντάσσεται σε κάποιο πρόγραμμα. Εμείς και μην πω 10, 12 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα το έχουν και 10 και 5-6 ΔΕΙΑ. Δεν το έχουμε ακόμα. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασία για να το βγάλουμε αυτό το πιστοποιητικό, αλλά δεν προλάβαμε και δεν θα προλάβουμε, δεν είναι εύκολο. Έτσι, σε συνεργασία με την ΔΕΑΚ Ζακύνθου και με το Δήμαρχο Ζακύνθου, τον Γιώργο Στασινόπουλο, υπάγραψαν μια προγραμματική σύμβαση για να μας βοηθήσουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τον διαγωνισμό και την προμήθεια της μονάδας αφαλάτωσης που επιχορηγείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι 500 κυβικά και αφορούν το βαθύ και το περαχώρι.
1: Μάλιστα.
2: Θα προσθεθεί δηλαδή στις υπάρχουσες άλλες δύο αφαλατώσεις που υπάρχουν στο βαθύ.
0: Οπότε αυτό θα σας βοηθήσει τα μάλα.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, η παραγωγή που έχουμε στο βαθύ, γιατί υπάρχει και μια νοικιασμένη αφαλάτωση 300 κυβικών από το Υπουργείο Ναυτιλίας, η παραγωγή μας είναι, για να καταλάβετε, περίπου στα 1250 κυβικά ημερησίως. Με αυτή την αφαλάτωση θα είμαστε περίπου στα 1500 κυβικά ημερησίως, οπότε θα καλυφθούν, θα έχουμε μεγαλύτερη επάρκεια νερού για τις κρίσιμες ημέρες του Αυγούστου που εκεί υπάρχει μεγάλη κατανάλωση.
1: Αντιμετωπίσατε πρόβλημα φέτος?
2: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έχει γίνει ένας πολύ καλός προγραμματισμός στην υπηρεσία ίδρυσης, τόσο από τον αντιδήμαρχο τον Γιάννη Τοντρέλη, όσο και από τα 8 άτομα προσωπικό που έχει η υπηρεσία ίδρυσης. Γιατί εμείς ξέρετε τις μονάδες αφαλάτωσης και όλο το δίκτυο κτλ. Δεν έχουμε ΔΕΙΑ και έχουμε υπηρεσία ίδρυψης, όπου μόνοι μας με το προσωπικό λειτουργούμε όλο το δίκτυο και τις μονάδες αφαλάτωσης. Λειτουργούν καθημερινά, έχουμε λύσει το πρόβλημα σε όλη την Ιθάκη. Μένουν τρία χωριά, Εξωγή, Ανογή, Λεύκη. Περιμένουμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τρεις δεξαμενές εκεί, όπου υπήρξε καταγγελία του στο διαγωνισμό, έγινε το δικαστήριο, κερδίθηκε το δικαστήριο και προχωράει ο διαγωνισμός τώρα, για να τοποθετηθούν και εκεί τρεις δεξαμενές χιλίων κυβικών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε πλήρη επάρκεια νερού σε όλη την Ιθάκη.
0: Αυτά τα τρία χωριά πώς εξυπηρετούνται, με διακοπή?
2: Αυτή τη στιγμή τα δύο χωριά εξυπηρετούνται με βιτία ιδιωτών. Το ένα χωριό υπάρχει ένα υποτυπώδες δίκτυο του Δήμου, όπου εκεί κουβαλάμε νερό εμείς σε δεξαμενή που υπάρχει εκεί, και από εκεί γίνεται η υδροδότηση κάποιες ώρες τη εβδομάδα, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν νερό.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, πώς πήγε η σεζόν?
1: Ένα λεπτό πριν πάμε στη σεζόν, με το βιολογικό προχωράμε?
2: Κανονικά, ναι. Έχουμε στείλει στην αποκεντρωμένη στο Τμήμα Περιβάλλοντος ό,τι ακριβώς χρειαζόταν, μας ζητήσανε για την αδειοδότηση. Στείλαμε και συμπληρωματικά στοιχεία και περιμένουμε την αποκεντρωμένη για την αδειοδότηση, έτσι ώστε μετά αμέσως η ΜΟΔ να ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης του έργου του βιολογικού στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που έχει προβλέψει η περιφέρεια.
0: Ρε, και πάλι πριν πάμε για το, στο θέμα το πώς πήγε η σεζόν, άλλη μία ερώτηση. Από υγειονομικής πλευράς και ιατρικής περιθάλψης, τι έγινε, πώς θα πήγαμε στην Ιθάκη?
2: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι έχει πάει καλά. Περιμένουμε τώρα, ολοκληρώνει τη διαδικασία για τη μόνιμη θέση του παιδίατρου. Περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα. Πιστεύω μέσα στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη θα έχουν βγει τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να έχουμε και μόνιμο παιδίατρο στο νησί. Το προσωπικό που είναι εδώ του κέντρου υγείας, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, υπερέβαλε αυτό. Το πλωτό ασθενοφόρο, το οποίο είναι με λιμενικούς, το πλήρωμά του είναι από λιμενικούς, φέτος έκανε, μπορώ να σας πω, και 2 και 3 διακομιδές την ημέρα. Γενικά όμως πήγαμε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ένα τυχές γεγονό είχαμε προχθές, ένας επισκέπτης, ένας κάβος, είχε ένα πρόβλημα και έφυγε από τη ζωή, αλλά αυτό ήταν πριν καν εμπλακούν οι γιατροί και τα λοιπά, από την ενημερώθηκα. Όμως θεωρώ ότι φέτος πήγε πάρα πολύ καλά. Οι γιατροί και το πλωτό σκάφος βοήθησαν πάρα πολύ το νησί μας.
1: Μάλιστα, πολύ καλό. Να πάμε στα τουριστικά λοιπόν. Πώς κινήθηκε η Ιθάκη?
2: Κοιτάξτε, η Ιθάκη έχει κινηθεί δυνατά. Ειδικά φέτος η επισκεψιμότητα των σκαφών ήταν, μπορώ να σας πω, υπερδιπλάσια από πέρσι. Όσον αφορά έξω, υπάρχει πληρότητα στα δωμάτια πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό που το λέω και θα το πω πολλές φορές, η Ιθάκη δεν έχει υπερτουρισμό, όμως έχει έναν τουρισμό ο οποίος είναι καλός και είναι αυτό που αντέχει το νησί μέχρι τώρα. Υπάρχει, ξέρετε ότι όταν τα νησιά είναι στα κόκκινα, υπάρχει θέμα με την προσβασιμότητα, υπάρχει θέμα κίνησης. Μας πειράζει το ένα, μας πειράζει το άλλο. Εντάξει, είναι καλοκαίρι. Όταν έρχεται χειμώνας και μπει ο Νοέμβρης και αρχίζουν και οι πρώτες βροχές, ξεκινάμε την κρίνια ότι καθόμαστε στο μαγαζί, κοιτάμε απ' έξω, δεν περνάει άνθρωπος και πού είναι ο κόσμος, και γιατί δεν έχουμε κόσμο και γιατί δεν έχουμε καταφέρει και το χειμώνα να έχουμε κάποιο κόσμο.
1: Α, εσείς κρατάτε ανοιχτά τα μαγαζιά το χειμώνα.
2: Δεν έχουμε σχολές, δεν έχουμε στρατιωτικές σχολές, τα νησιά μας δεν έχουν ένα πανεπιστήμιο και όλα αυτά τα λέμε για να έχουμε κόσμο. Όταν λοιπόν μπαίνει το καλοκαίρι και έρχεται ο κόσμος, μετά ξεκινάμε, πολλοίς κόσμος, δεν μπορεί να πάμε στην παραλία, δεν μπορεί να περάσουμε από τον δρόμο, δεν μπορεί να πάμε εδώ, δεν μπορεί να πάμε εκεί. Τελικά μας θέλει και ο χειμώνας που δεν έχουμε κόσμο και το καλοκαίρι που έχουμε κόσμο. Εντάξει, αυτή είναι μια νοοτροπία γκρίνιας που εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτό το σκεπτικό και γι' αυτό τώρα σας έβγαλα και μια ανακοίνωση προχθές, ότι καλό θα είναι αυτοί που γκρινιάζουν να φύγουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν για τέτοια θέματα. Διότι γκρινιάζουν και το χειμώνα που δεν έχει κόσμο και το καλοκαίρι που έχει κόσμο και εκτίθονται και ήδη. Λοιπόν, και είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, εγώ είμαι υπέρ της δημοκρατίας, δεν το συζητάμε, ο καθένας έχει και να γράφει, να λέει ό,τι θέλει κτλ. Από ένα σημείο και μετά γίνεται κουραστικό. Ας βρούμε και κάτι καλό, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είπα να βρούμε κάτι καλό που έχει κάνει η δημοτική αρχή δική μου. Ας βρούμε κάτι καλό που έχει κάνει ένας ιδιώτης. Κάποιος έχει κάνει ένα καλό. Αυτή η γκρίνια συνέχεια, σώνει και καλά, να βρούμε κάτι, να αναδείξουμε κάτι. Πέρασε μια μέρα, δεν δείξαμε ένα γκάδο γεμάτο, δεν δείξαμε ένα καλάθι γεμάτο, δεν δείξαμε κάτι. Μου τίνει την περιέργεια και μάλιστα θα το πω κιόλας. Εσύ που περπατάς στον δρόμο και βλέπεις ένα μπουκάλι κάτω, είναι δύσκολο να σκύψεις να το μαζέψεις. Πες ότι η δημοτική αρχή είναι ανίκανη και δεν κατάφερε να το μαζέψει αυτό το μπουκάλι. Εσύ που περπατάς και το κλωτσάς στον δρόμο, είναι δύσκολο να το σηκώσεις, να το ρίξεις το καλάθι.
0: Του είναι πιο εύκολο να το κλωτσίσει. Φαίνεται θα έχει ποδοσφαιρικά.
2: Και επαναλαμβάνω, εγώ δεν λέω να μην γίνετε κριτικοί.
0: Ναι.
2: Προς Θεού, εντάξει. Και κριτικοί να μας κάνουν και να γράψουν και τα λάθη μας και όλα. Αλλά αυτό το καθημερινό με ένα κινητό στα χέρια, σώνει και καλά, πρέπει κάτι να βρούμε. Και θέλω να σου πω ότι και στην Κεφαλονιά, το τελευταίο διάστημα, είχε και κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι, που αμφιβάλλω αν έχουν και δημοσιογραφική ταυτότητα, οι οποίοι έχουν και μια αιμονία, ας πούμε, μαζί μου. Που χωρίς να με ξέρουν, χωρίς να μου έχουν πει καλημέρα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να γράφουν, να ασχολούνται μαζί μου, γιατί όσο ασχολούνται μαζί μου, τόσο καλά πάμε εμείς.
0: Μάλιστα. Να σου πω, Δήμαρχε, από πλευράς οικονομικής, οι δημότες σου εκεί που οι επιχειρηματίες εκφράζουν γκρίνια ή είναι ικανοποιημένοι την κρίνια, γιατί υπάρχει η κρίνια το ότι ναι μεν πολλοί κόσμος αλλά δεν μας αφήνει λεφτά. Οι δικοί σου, οι επαγγελματίες, τι λένε?
2: Καλά, η γκρίνια, την γκρίνια, και εγώ επαγγελματίας είμαι, η γκρίνια είναι στο αίμα του Έλληνα, αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Όμως ότι θα πρέπει λίγο από το ερχόμενος ο χειμώνας να πρώτα να κάτσει η πολιτεία να δει τι θα γίνει με την ακρίβεια, με την αύξηση των τιμών που υπάρχει στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, μια πίτα γύρω να έχει φτάσει 5 ευρώ. Δηλαδή πρέπει να καθίσουν όλοι, και το κεντρικό κράτος πρώτα, και μετά να καθίσουν οι επαγγελματίες, αλλά να γίνει μια πραγματικά σωστή δουλειά. Γιατί να ξέρετε ότι, και είναι και λογικό, όταν μια οικογένεια θα πάει διακοπές κάπου και υπάρχει αυτή η αύξηση των τιμών που υπάρχει, θα κοιτάξει να δει τι θα κόψει έτσι ώστε να μπορεί να κάνει διακοπές.
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, αυτοί όμως που επιλέγουν να πάνε διακοπές, και αυτοί θα κοιτάξουν να δουν τι θα κόψουν για να μπορέσουν όταν θα πάνε διακοπές να τη βγάλουν. Γιατί ό,τι σου λέω και πάλι, όταν μια τετραμελή οικογένεια μόνο για να φάει ο ένας μία πίτα θέλει 5 ευρώ, ενώ παλιά ήθελες 2,5.
0: Ναι,
2: με 5 ευρώ το έχεις 2 πίτες. Τώρα φέρνω ένα παράδειγμα,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα τώρα στα 5 ευρώ τρως μία πίτα.
0: Ναι.
2: Λογικό είναι μια οικογένεια που θα βγει έξω, αντί να φάει 8 πίτες, να φάει 4.
1: Ναι.
2: Αυτό θα λείψει και από το στομάχι του καταναλωτή και από την τσέπη του επαγγελματία.
0: Όπως και η σαλάτα 15 ευρώ.
2: Εντάξει. Και να πω και κάτι άλλο. Πλέον θα πρέπει να το δούμε. Έχει αυξηθεί πολύ ο μέσος όρος, ο ατομικός μέσος όρος που θέλει το κατακεφαλήν για ένα εστιατόριο ή τα εντεζόμενα δωμάτια. Δηλαδή θα πρέπει να τα δούμε. Βέβαια έρχεται και ο επαγγελματίας και σου λέει συγγνώμη, αλλά το σουβλάκι εκεί που είχε 0,39 τώρα έχει πάει 1 ευρώ η αγορά. Είναι μια λυσίδα που θα πρέπει να τη δούμε, γιατί αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση και κάποια στιγμή αυτό θα το πληρώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Σαν χώρα κάποια στιγμή, αν συνεχίζει να υπάρχει αύξηση των τιμών γενικά, αυτό κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δήμαρχε, εμείς έχουμε τελειώσει από ερωτήσεις. Αν θέλεις κάτι να πεις, το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σου.
2: Όχι, να είστε καλά. Το καλοκαίρι θα συνεχιστεί. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις τώρα το Σεπτέμβρη. Έχουμε θεατρικό φεστιβάλ 9 μέρες. Έχουμε τιμητική χορευτική βραδιά μία μέρα στο Περαχώρι Θάκης με συνεργασία με την Υπουργεία Ναυτιλίας, με χορευτικά συγκροτήματα αλλά και πάρα πολλά δρόμενα, τοπικά δρόμενα. Έχουμε την Action Ελλάς που θα έρθει περίπου 50 γιατροί μέσα στο Σεπτέμβρη για να εξετάσουν εδώ 3 μέρες τον πληθυσμό.
1: Αν δεν κάνω λάθος, 30 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου.
2: Ναι, 30, ναι. Mm-hmm. Έχουμε το Return to Ithaca με φωτογράφους από όλο τον κόσμο, διαγωνισμό φωτογραφίας στο νησί. 7-8 έχουμε την Πολιούχομα στην Παναγία των Καθαρών που γιορτάζει. Γενικά ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας. Έχουμε παιδιατρική δράση με παιδεία τους 4-5 Σεπτεμβρίου. Γενικά ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας πάρα πολύ γεμάτος.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
2: Το κυριότερο να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα να τα βολέψουμε.
0: Ωραία. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Ο Δήμαρχος Ιθάκης, έτσι. Ο κύριος Στανίτσας. Ωραία είναι. Πάει και εκεί καλά.
0: Εντάξει. Καλά τα είπε.
1: Πάμε για διάλειμμα.
3: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
3: προς το συμφέρον σας.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property, ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
7: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
8: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
9: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
8: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
9: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και να πάμε στις εκδηλώσεις μας. Γιατί έχουμε και εκδηλώσεις. Λοιπόν, πάω εδώ τώρα στο Αργοστόλι, στο Δήμο Αργοστολίου και συγκεκριμένα στα Καλλιγάτα, στην πλατεία, στις 9 η ώρα, έχει Καραγκιόζη με τον Βαγγέλη Σταθάτο. Ο Καραγκιόζης μάγειρας. Σας καλούν λοιπόν να περάσετε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά, γεμάτη γέλιο, παράδοση κτλ. Θα περάσετε, πιστεύω, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία, εφόσον επιλέξετε να πάτε στα Καλλιγάτα. Λοιπόν, να συνεχίσω, γιατί για σήμερα έχουμε και κάτι ακόμα. Σήμερα και αύριο βέβαια, στα Φαρακλάτα, στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρακλάτων Παναΐτε η Στράτη με πιασε λόξιγκα στις 8, πολίτες εν δράση. Είσαι ερασιτέχνης ή επαγγελματίας, ζωγραφίζεις, πλέκεις, κατασκευάζεις κοσμήματα, σαπούνια, τοπικά προϊόντα, κεριά ή οτιδήποτε χειροποίητο. Σου αρέσει η φωτογραφία, γράφεις βιβλία ή ποίηματα. Γενικά δημιουργείς. Σε περιμένουμε να παρουσιάσεις τις δημιουργίες σου σήμερα και αύριο στα Φαρακλάτα.
1: Όσκος.
0: Τα κάνω. Κάποιος με μελετάει.
1: Σημερινό είναι και αυτό, ε.
0: Υπάρχει και κάτι ακόμα σήμερα στον Κατελιό στις 7:30. Δεν ξέρω τώρα εάν θα μπορέσω να το βγάλω λόγω του λόξιγκα. Πάλι σας θέλουμε αντάμα αμπουκάτου στο γυαλό και στο περιγιάλι. Πάνω στην Ξανθή Άμμο να τραγουδήσουμε, να σμίξουμε με τη μουσική μας παρέα και να γράψουμε ακόμη μια καλοκαιρινή ιστορία γεμάτη αγάπη, έρωτα και νοσταλγία για τη θάλασσά μας. Με καντάδες, μελωδίες και χαμόγελα θα περπατήσουμε με τις στράτες του αγαπημένου μας χωριού, εκεί που το κύμα ανταμώνει τις καρδιές και οι αναμνήσεις γίνονται τραγούδι. Σήμερα στις 7:30 στον Κατελιό με τους Σπύρο Μπουρμπούλη και το Λαμπρογιάννη Πεφάνη.
1: Για άλλη μια φορά η Διονυσία η Μενεγάτου θα κάνει το θαύμα της εκεί, θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει προκειμένου στον Κατελιό να περάσετε ευχάριστα, χαρούμενα, να διασκεδάσετε και να περάσετε πολύ όμορφα. Όσοι λοιπόν αγαπάτε τον Κατελιό, όσοι αγαπάτε αυτού του είδους τη διασκέδαση στην παραλία, στην Άμμο και τα λοιπά, τρέξτε απόψε στις 7:30 στον Κατελιό.

0: Ήθελα να ξέρω ποιος σε μορμορίζει ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Και σε πιάνει ολόξυγκα.
1: Έσκασα πραγματικά.
0: Πω.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να πάμε στο Λιξούρι. Γιατί έχουμε και εκεί.
0: Ναι.
1: Σήμερα στην Ιακωβάτου Βιβλιοθήκη στις 8.30 το Εκομένο, σύλλογος δηλαδή ατόμων με διαβήτη και φίλων, και ο Δήμος Λιξουρίου συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα διαβήτης και παχυσαρκία. Οι σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές επιπλοκές τους. Και έχουμε ομιλητές, τον κύριο Ανδρέα Μελιδόνη, είναι παθολόγος, διαβητολόγος και πρόεδρος του ΕΚΟΜΕΝ. Και έχουμε και τον κύριο Θάνο Ασκητή.
0: Προσωπικότητες και οι δύο.
1: Και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος.
0: Και οι τρεις.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό, έτσι, η διαβήτης, παχυσαρκία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχουμε.

0: Λοιπόν, το Λιξούρι δεν έχει τίποτα σήμερα.
1: Α, τώρα μετακόμισε
2: ολόξυγκες. Ναι, ναι, ναι.
1: Να,
2: είναι μεταδοτικός.
1: Είναι μεταδοτικός, φαίνεται, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι... δεν έχουμε στη Σάμι, αλλά... Είχε έρθει εδώ, γνωρίζετε, η Μαρία Ιμπεκατόρου.
2: Ναι.
1: Μαζί με τον άντρα της. Ήταν νονή σε βάφτιση.
2: Να κάνεις τη διευκρίνηση. Η Μαρία Ιμπεκατόρου, η τηλεπαρουσιάστρια.
1: Εγώ δεν ξέρω άλλες.
2: Εγώ ξέρω, γι' αυτό και ο κόσμος ξέρει.
1: Ωραία. Λοιπόν, η οποία μαζί με τον άντρα της ήταν νονή στη βάφτιση του γιου φιλικού της ζευγαριού.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η παρουσιάστρια βρέθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Άννας στη Λακύθρα, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε το μυστήριο. Για την περίσταση είχε φορέσει ένα ροζ φόρεμα, μάξι φόρεμα, με βολάν και τυραντάκι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, ο μικρός πήρε το όνομα Ευάγγελος Χρυσοβαλάντης προς τιμήν του παππού του. Με την βάφτιση ακολούθησε δεξίωση στη βίλα της οικογένειας του νεοφώτισου στη Λακύθρα, που οι συγγενείς και φίλοι γιόρτασαν την χαρούμενη περίσταση. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ξέρεις τι καλό παιδί είναι η Μαρία. Δεν μπορείς να διανοηθείς. Την ξέρω από τα πρώτα της βήματα. Όταν ήταν στο κανάλι του Καρατζαφέρη, είχαμε συνεργασία. Ένα καταπληκτικό παιδί. Και χαίρομαι που έφτασε τόσο ψηλά. Και έφτασε με την αξία της, χωρίς να τη βοηθήσει κανείς. Πρόσχαρο, ευγενικό, πολύ καλός άνθρωπος. Άρα Μαρία, χαίρομαι πάρα πολύ που πρόδεσες τόσο.
1: Επίσης, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και στην, εκεί στη, πώς λέγεται, έχουμε βραδιά γαλλικού κινηματογράφου.
2: Πού, στο Σινεάνι ή στο...
1: Όχι καλέ.
2: Στο Θαλασσόμηλο.
1: Ούτε στο Θαλασσόμηλο. Εκεί που είναι ο σύνδεσμος Γάλλων και τα λοιπά, Allianz, λέει, Φρανσέζ, Αργοστολίου.
2: Α, μάλιστα.
1: Σας προσκαλούν στον κήπο του συλλόγου, να ορίστε κήπο, συγγνώμη, κήπο, σήμερα στις 9.30 στη Λεωφόρο Βεργωτή 89, να πάτε στην προβολή της γαλλικής ταινίας με υπότιτλους, βεβαίως στα ελληνικά, ένα έξυπνο κορόιδο. Είναι ωραίο, είναι έτσι παλιό. Είναι του 1965.
2: Κάτσε, κάτι τέτοιο μου θυμίζει Louis de Funès, αλλά δεν είναι με αυτό, ναι.
1: Όχι, ναι. Είναι!
2: Το έχω δει!
1: Μα μου φαίνεται ότι ο Δημήτρης Αλοΐζος θα πάει να το παρακολουθήσει ξανά.
2: Το έχω δει και είναι πολύ ωραία. Ο
1: αφελής Αντουάν Μαρεσάλ ξεκινάει για διακοπές όταν το μικρό του αυτοκίνητο καταστρέφεται σε σύγκρουση με την Rolls Royce ενός πλούσιου επιχειρηματία του Λεοπόλ Σαρογιάν. Ως αποζημίωση, ο Σαρογιάν του προτείνει να οδηγήσει μια πολυτελή Cadillac από την Ιταλία στη Γαλλία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Είναι μια κλασική γαλλική κινηματογραφική κωμωδία του 1965 σε σκηνοθεσία του Ζεράρ Ουρί, με πρωταγωνιστές τους σπουδαίους κωμικούς Λουί Ντε Φινές και Μπουρβίλ.
2: Ναι, ναι, είναι φοβερή ταινία. Θα γελάσετε. Εγώ την έχω δει άπειρες φορές, όσες φορές και να τη δω. Γι' αυτό λέω τον ίδιο τίτλο, ας πούμε, και γαλλική ταινία.
1: Δεν
2: πώς
1: γίνεται,
2: γίνεται,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
3: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710 28963
4: και κινητό 6977 421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το Team των απαιτητικών.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Λοιπόν, σήμερα υπάρχουν 3 αγώνες ελληνικών ομάδων. Νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές βραδιές.
1: Και τα 3 θα τα δείξουν ελεύθερα κανάλια.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Μπορούμε να το μάθουμε βέβαια.
1: Για να δούμε που τα δείχνουν.
0: Λοιπόν, ναι, λιγάκι να το δούμε. Πρώτα απ' όλα να βλέπουμε ποια είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, νομίζω ότι μόνο τον Παναθηναϊκό δεν θα δείξει.
1: Δεν τον δείξει το Αντένα. Νομίζω ότι θα το δείξει ο Αντένα.
0: Και τον Όφη ποιος θα τον δείξει?
1: Το Μέγκα.
0: Το Μέγκα δείχνει μόνο Champions League.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο και θα το βρούμε αμέσως.

0: Λοιπόν, θα πούμε το εξής, ότι τον μόνο που δεν θα δείξει θα είναι ο Όφη. Ο Όφη είναι σε συνδρομητικό κανάλι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε, ορίστε, το έχουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι αγώνες.
1: Ναι.
0: Οι σημερινοί. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν, την νορβηγική Μπραν. Και θέλει βεβαίως την νίκη. Κοιτάξτε, όλες παίζουν εντός. Όλες οι ομάδες.
1: Τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ?
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει 9 παρατέταρτο.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάει λοιπόν 8:45 η αναμέτρηση. Europa Conference League. Conference League.
1: Και το δίνει το Open αυτό.
0: Λοιπόν, τον συγκεκριμένο αγώνα του ΠΑΟΚ βεβαίως τον δείχνει το Open.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στις 9:30, δηλαδή την ώρα που θα τελειώνει το πρώτο του ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, επίσης για το Europa Conference League με την Χράντετς Κραλόβε, πώς τη λέει, Κράλοβε. Με την Χράντετς Κράλοβε παίζει. Είναι τσέχικη, ουγγρική, είπα χθες, με συγχωρείτε, είναι τσέχικη ομάδα, στις 9:30.
1: Στο Sky.
0: Ο συγκεκριμένος αγώνας μεταδίδεται, ναι, από τον Sky. Τώρα, επίσης και ο Όφη, σε άλλη κατηγορία όμως ο Όφη, έτσι, είναι στο Europa League,
1: ναι.
0: Παίζει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αυτός ο αγώνας ξεκινάει στις 9.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Και παίζει σε συνδρομητικό κανάλι.
0: Αυτός είναι ο μοναδικός αγώνας, ναι, που βρίσκεται σε συνδρομητικό κανάλι. Ελπίζουμε βέβαια όλοι, είτε τώρα τους δείτε είτε δεν τους δείτε, όλοι να κερδίσουν, όλες οι ομάδες.
1: Δεν το συζητούμε.
0: Γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει.
1: Βέβαια, δεν το συζητώ.
0: Να υπάρχουν ομάδες
1: ελληνικές.
0: Ναι, αυτές θέλουμε να τις βλέπουμε.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δεν έχω να πω
1: δεν
0: κάτι άλλο.
1: Δεν έχει αθλητικά άλλα,
0: δεν έχω κάτι
1: για σήμερα.
0: Άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει το Diamond League επίσης, να πούμε.
1: Ναι.
0: Επίσης ο Λευτέρης Πετρούνιας πέρασε στον τελικό των Κρίκων.
1: Πέρασε.
0: Ναι, πέρασε. Ήταν δυνατόν τώρα να μην περάσει.
1: Προσωπικό ήταν μεγάλη.
0: Αυτά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που είσαστε κοντά μας και θα σας δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 11, όπως κάθε μέρα.
0: Παρασκευή
1: εδώ.
0: Αύριο,
1: Πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα?
0: Πάει
1: και αυτή. Λοιπόν,
0: αύριο στις 11.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κοσμός 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
9: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
10: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
9: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
10: Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
12: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
13: Ποσότητα από αυτή που μετέφεραν τα τάνκερ πριν τον πόλεμο. Όπως μεταδίδει το Άξιο, στη διαδικασία μεταφοράς πετρελαίου βοηθάει ο Αμερικανικός στρατός. Ελέγχουμε την νότια λωρίδα των στενών του Ορμούζ εδώ και δύο μήνες. Η φρουρή της επανάστασης μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά δεν ελέγχουν τα στενά. Εμείς τα ελέγχουμε, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, ενώ τον προειδοποίησε να μην δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να αμυνθεί. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα, ενώ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούνιο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σχεδόν κατά το ίμιση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 602,8 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρυκνώθηκε λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,5% ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,3%. Μειώθηκαν κατά 10,1% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Από τις περίπου 715.000 εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το 30,8% είναι άνδρες και το 69,2% γυναίκες. Από αυτούς, το 30,1% ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 30 έως 44 ετών. 22 συστήματα έγκυρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων τον Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία ακόμη 6 συστήματα στην Ακρόπολη, το Ανάκτορο του Νέστορο, στην Αρχαία Μεσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρεβέζης και τη Φεστό. Εντός του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να ακολουθήσουν ακόμη 8, μεταξύ άλλων στην Γνωσό και στους Δελφούς. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, προχωρώντας στη σύλληψη δύο αλλοδαπών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνης και σχεδόν 400 γραμμάρια της ουσίας MDMA και 66.000 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία προήλθαν από τη διακίνηση. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με το ΝΕΟΔΗ. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδριας Συμμαθίας. Συνολικά από την αρχή του χρόνου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Στα αθλητικά, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Χράντε της Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 9 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς. Στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί Χριστίνα Βίδου.

Πρέπει να ήταν 1987 ή 1989, κάπου εκεί, που ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Τότε που λέτε και δεν ξέρω αν μου ακούνε οι φίλοι από τα παλιά. Ήμασταν μία απίστευτη παρέα, τεράστια οικογένεια, γιατί μεγαλώσαμε πολλές οικογένειες μαζί τότε εκεί στην Παλαιά Φωκαία. Παλαιά Φωκαία που είχε ένα κάμπινγκ το οποίο παραμένει με τροχόσπιτα. Εκεί έχω περάσει τα καλύτερα μου καλοκαίρια, εκεί έχω κάνει τις καλύτερες μου διακοπές. Εκεί εμείς είχαμε αυτό το τελειώνει το σχολείο και πηγαίνουμε τρεις μήνες. Κάπως έτσι λοιπόν. Σε μία κασέτα, γιατί είχαμε κασετόφωνο τότε, που ήμασταν καμιά 20αριά, 25αριά πιτσιρικάδες. Τώρα φανταστείτε εκείνη την ηλικία, μιλάμε 14, 13, 13 ήμουν εγώ. Και μαζευόμασταν όλοι, τρώγαμε το πρωινό μας όλοι στην παραλία, όλα τα κάναμε μαζί. Μέχρι και να κοιμηθούμε δηλαδή, ήμασταν όλη την ημέρα μαζί. Πηγαίναμε στην παραλία, είχαμε ένα κασετόφωνο, γιατί η παραλία ήταν και δική μας. Και παίζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή την κασέτα. Ήταν η πράσινη κασέτα, μ' ακούει κανείς από εκείνα τα χρόνια, θυμάται. Στην πράσινη κασέτα ήταν και αυτό το τραγούδι. Βέβαια δεν ήταν η διασκευή που ακούτε, αλλά ήταν αυτό το τραγούδι. Επομένως ήταν τόσο ευχάριστο μπαίνοντας μέσα στο στούντιο να ακούσω, να βάζαμε και τον Βρες Παναγιωτάκο μου που θα σε αποθεώσω σήμερα, γιατί είσαι γαλαντόμος, είσαι, έφερες πάρα πολύ ωραία πράγματα για τη γιορτή σου. Ψάξε το έλα έλα, όχι τη διασκευή όμως, ψάξε το άλλο, το βάλουμε λίγο να μελαγχολήσω, γιατί και οι ήχοι και οι μουσικές είναι στην ουσία εικόνες και αναμνήσεις. Σου έρχονται, ακούσε ένα τραγούδι και θυμάσαι μία στιγμή σου που ήσουνα προφανώς σε μια συναισθηματική κατάσταση, ευχάριστη, δυσάρεστη, δεν ξέρω τι και πώς. Και το τραγούδι αυτό έχει τη μαγεία, το όποιο τραγούδι. Οπ, να σε μεταφέρει και να σε πάει πίσω σε εκείνη τη στιγμή.

0: Θυμάμαι λοιπόν εκείνα τα χρόνια, επειδή ήμουν και σχεδόν η μικρότερη, ήταν και ο Φρέντι ο μικρότερος της παρέας, εμείς οι δύο πιτσερικάδες. Όλοι λοιπόν ξέρετε ήταν αυτό το σκύρτημα, οι πρώτοι έρωτες, όλο αυτό, τίποτα. Μπακούρια, ο Φρέντι και εγώ ήμασταν τα πιο μικρά και κανείς δεν μας έπαιρνε στα σοβαρά σε αυτό το κομμάτι. Ήμασταν λοιπόν στα βραχάκια, μετράγαμε τα άστρα, όλοι ήταν ψου-ψου-ψου και μου-μου-μου. Και εμείς ήμασταν τα δυο μας, κάνα πασατέμπο νομίζω τρώγαμε ή δεν τρώγαμε, δεν θυμάμαι. Και ακούγαμε αυτά τα ωραία τραγούδια. Λοιπόν, ο μικρός θεός Παναγιώτης Παπακαλούσης, για δύο λόγους είμαι αυτό τον αποθεώσω. Πρώτος, γιατί είχε τα απίστευτα τα κλαστικά και μας έβαλε το τραγούδι που ζήτησα on air. Δεν είναι και εύκολο να ξέρετε. Το δεύτερο είναι, τον κατηγόρησα χθες. Βρε, του λέω, είχες τη γιορτή σου και δεν έφερες, μου λέει, θα φέρω. Όχι απλώς έφερε. Έφερε και γλυκά και αλμυρά. Αυτό είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Γιατί λες, να τσιμπήσω. Γλυκόλμυρο, γλυκόλμυρο. Εγώ είμαι πάντα έτσι. Κάτσε να φάω το ένα, μετά θέλω κάτι στο. Και μετά γίνεσαι μπόμπα. Να είστε καλά, Παναγιώτη μου, είναι στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης. Να είστε καλά κι εσείς όλοι. Ελπίζουμε να είσαστε εδώ και όσοι επιστρέψατε, βρε καλώς τα παιδιά. Και η επιστροφή στην πόλη σημαίνει και επιστροφή στην καθημερινότητα. Αλλά το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να μας αποχαιρετήσει. Από σήμερα ο Εντράργυρος ανεβαίνει ξανά. Ο καύσωνας έρχεται να μας θυμίσει ότι ο Αύγουστος είναι ακόμη εδώ και είναι καλοκαίρι. Μπορεί ημερολογιακά σε λίγες ημέρες να κλείνει το τρίμηνο του καλοκαιριού, αλλά αυτό έχει να κάνει μόνο με την ημερομηνία και τίποτε άλλο. Για όσους λοιπόν γύρισαν είτε από τις διακοπές, οι μέρες ξαχνιασιάς μοιάζουν παράξενα μακρινές. Τώρα, αλήθεια, έρχεσαι στη δουλειά ή πας στο σπίτι και λες τι έγινε ρε παιδιά. Πού ήμουν χθες, πού είμαι σήμερα. Πού ήμουν χθες, πού είμαι σήμερα. Οι βαλίτσες μπορεί να άδειασαν, η κούραση της επιστροφής όμως έμεινε και μαζί εκείνη η αίσθηση ότι οι εικόνες του καλοκαιριού, η θάλασσα, τα βράδια, οι άνθρωποι, οι στιγμές έγιναν αναμνήσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε. Σε 29 ημέρες έχω για κάποιο λόγο 2 μέρες το λέω και νομίζω ότι η κόρη μου απλά θα σταματήσει να μου μιλάει σε 29 μέρες, περίπου κάπου τόσο είναι, δεν θυμάμαι. Ανοίγουν τα σχολεία. Αυτό σημαίνει αντίστροφη μέτρηση και κυρίως η οικονομία αρχίζει να μετρά αντίστροφα του κάθε σπιτιού, γιατί η Σεπτέμβρης είναι από τις πιο δύσκολους μήνες. Στον πολιτικό ορίζοντα τι έχουμε, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κυβέρνηση και κόμματα να προετοιμάζονται για ένα από τα πρώτα μεγάλα πολιτικά ραντεβού της νέας σεζόν και ανάμεσα σε καύσωνα και επιστροφή, σε σχολικές άντες που περιμένουν να γεμίσουν και πολιτικές εξαγγελίες, είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα με ένα χαμόγελο μέχρι εδώ τα αυτιά. Όταν το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, η καθημερινότητα μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά είναι λίγο επίσης διαφορετική. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια Αργυρό. Για Μαλιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Να ξεκινήσουμε και να τα βάλουμε τα τη ζέστης μπροστά-μπροστά. Να δούμε τι μας έρχεται, γιατί ήδη έχει πάρα πολύ υγρασία. Μαζί με τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγος, αγαπημένος, συνομιλητής πάρα πολλές φορές. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Κολυδά?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, κυρία Βίδου. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλή συνέχεια σε όσοι είναι σε διακοπές.
0: Αυτό είναι.
1: Και υπομονή βέβαια για τα θέματα της ζέστης που αναφέρατε προηγουμένως.
0: Πριν πούμε τα της ζέστης, θέλω να κάνουμε μια διευκρίνηση με τη βοήθειά σας. Διαβάζω σήμερα, διάβαζα χθες, ο Μίχλης στις Κυκλάδες, Sea Smoke. Και έτσι ονομαζόταν αυτό το φαινόμενο. Και διάβασα και σήμερα και εσάς. Το Sea Smoke τελικά, αυτό που είδαμε, μια εικόνα που στην αρχή χαρακτηρίστηκε ως κάτι τέτοιο, που όντως είχαμε ένα σύννεφο χαμηλά στις Κυκλάδες. Τι ήταν, τι ακριβώς ήταν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Sea Smoke είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση. Έχει συμβεί και στην Ελλάδα σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μέσα στο καταχείμωνο, όταν ο κρύος ο αέρας περνάει πάνω από μια θερμότερη θάλασσα, οπότε βλέπεις τη θάλασσα όντως ένα καπνό. Αυτό συμβαίνει το φαινόμενο κυρίως όμως όταν έχουμε πολύ έντονο ψύχος, όταν έχουμε δηλαδή πολλές ψυχρές εισβολές και συνήθως βέβαια στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ που συνέβη στην περιοχή της των Νοτιών Κυκλάδων είναι ουσιαστικά μία ομίχλη μεταφοράς, advection sea fog, μιας και τα λέμε τώρα και τα περισσότερα τα λέμε και στα αγγλικά να πούμε, είναι μία ομίχλη μεταφοράς όπου συνέβη το αντίθετο από ό,τι περιέγραφαν πολλά ειδησιογραφικά ενημερωτικά site, ας πούμε, το περιέγραφαν το φαινόμενο στα Sea Smoke. Κάποιος τα έγραψε πρώτος και το ακολούθησαν μάλλον το πιο πιθανόν οι υπόλοιποι, αρκετοί μάλλον, ναι, από αυτά, copy-paste ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα συνέβη το αντίθετο. Πέρασε πάνω από τη σχετικά κρύα θάλασσα των 23 περίπου βαθμών με 24 στην περιοχή από τη Μύκονο περίπου μέχρι και τη Σαντορίνη, μέχρι τα νότια τμήματα των Κυκλάδων, που ήταν σχετικά πιο κρύες οι θάλασσες, πέρασε θερμός αέρας και συνέβη ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Μάλιστα, επειδή αρκετές φορές το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται πάρα πολλές φορές στη Σαντορίνη, οι κάτοικοι της Σαντορίνης το ονομάζουν ανεδοσιά. Γιατί ανεβαίνει όλα τα πρανή της Σαντορίνης από την Ία, ανεβαίνει προς τα επάνω αυτό το σύννεφο από τη θάλασσα και ανεβαίνει προς τα επάνω και γι' αυτό το ονομάζουν ανεδοσιά. Έχει λοιπόν και ένα καθαρά αυτή η ομίχλη δηλαδή της θάλασσας, αυτό το πούσι που λένε οι ναυτικοί,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχει λοιπόν μια καθαρά ελληνική ονομασία στη Σαντορίνη. Αυτό ήταν το φαινόμενο. Παρασύρθηκαν αρκετοί.
0: Ναι.
1: Συνέβη και όλο αυτό γιατί έκλεψε κατά κάποιο τρόπο, έχω γράψει ότι στην ιστοσελίδα μου έχω γράψει ότι εδώ τώρα η θάλασσα έκλεψε λίγους βαθμούς από τον υγρό αέρα. Ένας βαθμός ήταν η διαφορά, το σημείο δρόσου, δηλαδή το σημείο δρόσου είναι εκεί που έχουμε 100% υγρασία και συμπυκνώνει τη υδρατμή και φαίνεται η ομίχλη. Έκλεψε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο η θάλασσα ένα βαθμό από την ατμόσφαιρα, έπεσε λοιπόν η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα κατά ένα περίπου βαθμό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το πούσι, ναι, αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά το οποίο δημιουργήθηκε.
0: Πάντως αυτή η περίπτωση δείχνει ότι πλέον κάθε εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο στα social media, αφού μιλάμε για καιρικό φαινόμενο, ναι, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν και άλλα γεγονότα, αλλά στα social media αποκτά πολύ γρήγορα μια ονομασία πριν καν υπάρξει μια επιστημονική εξήγηση. Υιοθετείται, χωρίς καν να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια,
1: ναι, ναι,
0: απλή διασταύρωση.
1: Και να πω και παραπέρα. Και αποδίδεται πολλές φορές και στην κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό δεν είναι σύνηθες βέβαια για τον Αύγουστο. Να πούμε τα πράγματα, να το βάλουμε σε μία τάξη. Είναι ένας αρκετά σπάνιο φαινόμενο γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι τον Αύγουστο έχουμε μελτέμια. Έχουμε ισχυρούς βοριάδες που όπως και σήμερα διαλύσανε οποιοδήποτε νέφος υπήρχε, καθώς άρχισε σιγά σιγά να επικρατεί ένα βοριαδάκι μέσα στο Αιγαίο. Δεν έχουμε λοιπόν ούτε άπνοιες, ούτε ελαφρά νοτικά συστήματα μέσα στον Αύγουστο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επικράτησε μέσα στον Αύγουστο ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά όχι όπως λέτε και στις πρωτοφανές κτλ.
0: Από σήμερα μπαίνουμε σε ένα κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, κύριε Κολυδά. Μιλάμε επιστημονικά για καύσωνα ή για κάτι άλλο, απλά ανεβαίνει το θερμόμετρο?
1: Κοιτάξτε, εγώ έκανα δύο αναρτήσεις. Μία το πρωί μέχρι στιγμή στοιχεία τα χθεσινά και είδα και τα καινούργια τρεξίματα τώρα το μεσημέρι που το συμπλήρωσαν με μία ανάρτηση στο Twitter, αλλά και στο Facebook, τα καινούργια στοιχεία, ας πούμε, για την Αθήνα, για παράδειγμα. Τι γίνεται, μέχρι χθες, λοιπόν, όλα δίνανε ότι έχουν περιμένουμε ένα παρατεταμένο, όχι όμως τα επίπεδα καύσωνα, ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης, επίμονη ζέστης, δηλαδή με θερμοκρασίες γύρω στους 38 με 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Τώρα, το αν το ξεπεράσει ή όχι, θα ήταν κάτι μεμονωμένο, με υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Κάτι το οποίο φαίνεται σιγά σιγά σήμερα, ειδικά το Ευρωπαϊκό Κέντρο, αλλά και το GFS περισσότερο, αρχίζουν να τα μαζεύουν, αρχίζουν να τα παίρνουν. Δηλαδή να παίρνουν τις υψηλότερες τιμές που προβλέπανε μέχρι και σήμερα το πρωί και από το μεσημέρι και μετά σήμερα τα προγνωστικά δεδομένα δίνουν ελαφρώς πιο χαμηλές τιμές. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ και προσωπικά, αλλά νομίζω ότι αντικειμενικά κανένας μετεωρολόγος δεν θα το έδινε την ονομασία καύσωνα, καθώς παρά μόνο ένα κύμα όντως πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με υψηλές και τις μέγιστες βέβαια και τις ελάχιστες. Η μέση θερμοκρασία είναι 34 βαθμοί, το να πάει 38 ας πούμε ή 39, 4-5 βαθμούς παραπάνω δεν το χαρακτηρίζεις καύσωνα. Αν τα ξεπεράσεις, γιατί υπάρχουν πολλές χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου στην Ελλάδα τέλη Αυγούστου είναι λίγες, δεν θα σας κουράσω. Είναι λίγες, το 58 είχαμε 45 βαθμούς στη Λάρισα και υπάρχουν επίσης και πιο πρόσφατες όπου είχαν σημειωθεί και στο Άγχος αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μας θερμοκρασίες γύρω στις 43-44. Κρατήσανε λίγες μέρες. Αυτό εδώ λοιπόν θα είναι ένα κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών με σχετικά μεγάλη διάρκεια γύρω στις 5-6 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να δούμε, μέχρι τις 27 του μηνός φαίνεται, τα έχουν μαζέψει ενώ τα χθεσινά τα στοιχεία δίνανε μέχρι τα τέλη του μήνα.
0: Ναι.
1: Τώρα τα μαζεύουν τις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τις 27 του μηνός. Μέρα με τη μέρα νομίζω ότι είναι καλύτερα να τα αξιολογούμε.
0: Σωστό.
1: Και οι μετεωρολόγοι πιο ειδικοί να λένε και μια την άποψή.
0: Έχει και πολύ υγρασία. Πάντα συνδυάζεται η υψηλή θερμοκρασία με την υγρασία, κύριε Κολυδά.
1: Κοιτάξτε, το πιο χαρακτηριστικό, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου προς το Σεπτέμβριο η υγρασία αυξάνεται περίπου 10 με 15% από ότι το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο. Γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι συνήθως το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου αρχίζει και ανεβαίνει, σταματά τα μελτένια και γι' αυτό το λόγο ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Μάλιστα μου το θυμήσατε και ίσως το επαναλάβω ένα παλαιότερο άρθρο στο οποίο είχα γράψει, όπου και από την αρχαιότητα, όσο να φανεί παράξενο και επειδή παρέσουν αυτά τα θέματα, ο Ηρώδης ο Αττικός είχε ένα εξοχικό στην Κηφισιά όπου πήγαινε για να αποφεύγει τα καύματα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου αυτή την περίοδο. Έπασχε και από κάποια αναπνευστικά προβλήματα και πήγαινε λοιπόν γι' αυτό το λόγο στην Αθήνα που είχε έντονα ξηρό κλίμα και είναι θαυμαστικό το κλίμα της Αθήνας από την αρχαιότητα ακόμα μέχρι σήμερα, παρότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αναγκαζόταν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου να πηγαίνει για να αποφεύγει την υγρασία, την πολύ και τη ζέστη στην περιοχή της Κηφισιάς. Ναι. Θα γράψω μάλιστα αναλυτικά να ενημερωθούν και οι ακροατές και ο κόσμος για το τι συνέβαινε παλιά ή τι εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμα και τώρα με επίσημα μάλιστα στοιχεία από την ΕΜΗ. Η υγρασία όμως απατώντας είναι ένα θετικό στοιχείο όπου κάνει πολύ περισσότερο την αίσθηση της αίσθησης εντονότερη.
0: Να ανοίξω λίγο την εικόνα λοιπόν, αφού μας δώσατε τέα της Ελλάδας και της Αττικής, για τις προβλέψεις για το Ελ Νίνιο. Οι τελευταίες πληροφορίες και προβλέψεις, για να επαναλάβω τη λέξη, δείχνουν ότι ενισχύεται, ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια των τελευταίων δεκαετιών. Ανησυχητικό το ακούω, εγώ που δεν έχω τις γνώσεις σας. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό, ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο για τον παγκόσμιο καιρό?
1: Λοιπόν, να τα εξαδιαλύνουμε τα πράγματα, να δούμε καταρχάς τι γίνεται, τι σημαίνει, αν σημαίνει κάτι για την Ελλάδα. Δυστυχώς θα απογοητεύσω πολλούς που νομίζουν ότι ένα ισχυρό Ελ Νίνιο θα επηρεάσει άμεσα την Ελλάδα. Η Ελλάδα και ο ελληνικός καιρός επηρεάζεται πολύ περισσότερο, πρώτον, επηρεάζεται πολύ περισσότερο από άλλους παράγοντες, από παράγοντες με τη βόρεια ατλαντική ταλάντωση, με την αττική ταλάντωση, με τις θερμοκρασίες της θάλασσας της Μεσογείου, οι οποίες ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά, επειδή είναι αρκετά ζεστές, πολλές φορές ενισχύουν τα διάφορα συστήματα με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες κακοκαιρίες, να έχουμε μετεωρολογικές βόμβες κτλ. Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται από το Ελληνικό. Επηρεάζεται όμως ο υπόλοιπος ο κόσμος, οι υπόλοιπες περιοχές και μιλάμε πρακτικά κυρίως για την περίοδο του χειμώνα. Το πώς θα εξελιχθεί ο φετινός χειμώνας. Όντως, αυτό που λέτε και στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι. Μου είπατε για να βγω στο δελτίο, κοίταξε λοιπόν κάποια στοιχεία και πράγματι στις 13 του μηνός, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, βγήκε η ανακοίνωση, η τελευταία ανακοίνωση του ΝΟΑ, του Αμερικάνικου Μετεωρολογικού Οργανισμού, και ακολούθησε στις 18 Αυγούστου, προχθές δηλαδή, η αντίστοιχη επιβεβαίωση από τον Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό. Ο ΝΟΑ λοιπόν λέει πράγματι ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία, είναι υψηλότερη θερμοκρασία τη θάλασσα κατά 2,5 βαθμούς. Και έχουμε 90% πιθανότητες για ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο. Ο WMO, ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός, το αναβαθμίζει πολύ περισσότερο και λέει ότι ίσως ακολουθήσει ένα Ελ Νίνιο περισσότερο ισχυρό των τελευταίων 50 ετών. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι τα ισχυρά Ελ Νίνιο του 82-83, το 97-98 που τα ζήσαμε και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο και κατά τη διάρκεια της ηθείας μου, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, και κάποια άλλα ενδεχομένως μικρότερης έντασης, ίσως αυτό δώσει περισσότερο έντονες καιρικές συνθήκες κυρίως στην περιοχή της Αμερικής. Οι περιοχές οι οποίες επηρεάζονται είναι κυρίως στα δυτικά τμήματα της Αμερικής,
0: ναι.
1: Και ακολούθως σε δεύτερο βαθμό επηρεάζεται η Ευρώπη. Για την Ελλάδα είναι πολύ λιγότερη η επίδραση. Απλώς κάνει ένα ταξίδι, αυτή η είδηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όντως,
0: γιατί έχει και οικονομικές επιπτώσεις ούτως ή άλλως, δηλαδή.
1: Βεβαίως, οικονομικές επιπτώσεις πάντως σε πολλούς παραγόντες. Πέραν από την παραγωγή της οικομηρίας, τη γεωργία, στην αλληλεία, σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί όταν οι θάλασσες είναι πάρα πολύ ζεστές, κάτι που δεν συμβαίνει σε εμάς, τα ψάρια δεν μπορούν να βρουν τροφή. Κοιτάξτε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Αιγαίου. Όλοι παραπονιόμαστε για τα μεριτέμια καμιά φορά, που ήταν δυνατά τα μεριτέμια, και εδώ οι Αντριώτες και σε άλλα μέρη και οι κάτοικοι της Τίνου και οτιδήποτε. Λοιπόν, το μεριτέμι, εκτός ότι μας δροσίζει, δεν ξέρουν πολλοί ότι το μεριτέμι είναι αυτό που δίνει τις καλές ψαριές στο Αιγαίο. Δηλαδή, μπορεί να έχουν μειωθεί, να έχουν μειωθεί τα ψάρια, θα λέγαμε, αλλά όντως οι ψαριές, δηλαδή αυτό που κάνει να ζουν τα ψάρια και να τρέφονται καλά και να μπορούν οι ψαράδες να βρίσκουν ακόμα, είναι η επίδραση του μεριτεμίου. Γιατί τι κάνει το μεριτέμι? Αναδεύει τη θάλασσα σε βάθος 400 περίπου μέτρων, δημιουργεί μία ανάδευση, upwelling λέγεται, οπότε τα νερά από τα βαθιά τμήματα του Αιγαίου, από τα 400 μέτρα προς τα επάνω, ανεβαίνουν κοντά στην επιφάνεια, πηγαίνει το φυτοπλακτόν, βρίσκουν τροφή τα ψάρια και μπορούν και ζουν. Στην περίπτωση του Ελλήνιου τι γίνεται? Οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην επιφάνεια δεν κρατάνε το οξυγόνο στο νερό, οπότε τα ψάρια πεθαίνουν, δεν βρίσκουν τροφή και δημιουργείται ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο.
0: Έχω μία ακόμα ερώτηση, μπορώ να σας την κάνω μετά τους τίτλους των ειδήσεων, κύριε Κολυδρά?
1: Να σας απαντήσω και εγώ όπως απαντούσε και σε μία ταινία ο Γουντι Άλεν. Έχω μία απάντηση, κάνε μία ερώτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ, σε λίγο τα ξαναλέμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις?
6: Κόσμος 96,5.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
11: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
11: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
0: Πράγματος Αιγής. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων το Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Το ενδεχόμενο να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τα έξυπνα γυαλιά της ΜΕΤΑ με ενσωματωμένες κάμερες μελετούν οι κινηματογράφοι στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές παράνομες καταγραφές ταινιών και φαινόμενα πειρατείας μέσα στις αίθουσες. Στο Μεταξουργείο έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λεωνίδου από το ύψος της Θερμοπυλών λόγω θράψης αγωγού ίδρυυσης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Σκάι 100,3, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Κάποιοι βλέπω έχετε θυμηθεί και τραγούδια και άλλα τραγούδια από εκείνη την εποχή. Βοιάζ, βοιάζ, θέλει ο Πέτρος. Το έχουμε, νομίζω το έχουμε και θα το παίξουμε μετά τη συζήτηση που έχουμε αφήσει λίγο σε αναμονή με τον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Μαρή. Η Μαρή με διορθώνει και έχει δίκιο. Αν είπα παλαιά Φωκαία, τότε είμαι πραγματικά να με κρεμάσετε. Είναι παλαιά Φωκαία. Εννοείται. Ποιος ξέρει τι είχα Μαρία μου στο μυαλό μου και σε ευχαριστώ. Ο Γιώργος. Τα παλιά τραγούδια με πάνε πίσω σε εικόνες και αρώματα αναμνήσεων. Σας ακούω από τη μακρινή Δύση. Γεια σου, Γιώργο, μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Παντελής έχει ενστάσεις, δεν τον ενδιαφέρουν οι αυτοαναφορές της Βίδο, όπως αναφέρει. Δεν είναι αυτοαναφορές ακριβώς. Είναι το. Έχουμε μία παρέα, έτσι τουλάχιστον το βλέπω, Παντελή. Προφανώς δεν είσαι υποχρεωμένος να σου αρέσει. Και ανταλλάσσουμε εικόνες, ξέρεις. Δεν είναι αυτό το στημένο το ραδιόφωνο. Έτσι το βλέπω εγώ. Εσύ εννοείται δεν το βλέπεις έτσι. Γι' αυτό και λέω το μήνυμά σου με χαρά κιόλας. Γιατί είναι ωραίο να διαφωνούμε. Αλίμονο αν συμφωνούσαμε στα πάντα. Γεια σου, Μάνο. Με τις κομματάρες εννοείς τα τραγούδια και θα έρθει σε λίγο, Μάνο, και για σένα. Ελπίζω να σου αρέσει το βογιάζ, βογιάζ.

0: προς το επάγγελμά μας. Ναι, φυσικά. Ναι. Βέβαια. Δεν είμαστε σε ενεργή θέση σαν μέσα στο αυτό. Είμαστε, θα έχουμε συνεργασία με το...
1: Και νομίζω ότι εσείς...
0: Κανάλια με τα μέσα, ναι.
1: Καταφέρατε να ζήσετε και να ενισχύσετε κιόλας και την ανάδειξη του επαγγέλματος και τη σοβαρότητά του και το πόσο σημαντικό είναι να είσαι πια ένας, όχι απλώς μετρολόγος, δεν είναι σωστή αυτή η έκφραση, ένας άνθρωπος ο οποίος βαθιά ενημερωμένος με άποψη και με θέση και πλέον έχει γίνει και για εμάς, υπάρχει ταύτιση. Θέλουμε να ξέρουμε. Παλιά ήταν μια είδηση απλή που ερχόταν στο δελτίο και έφευγε από το δελτίο. Τώρα το έχετε καταφέρει ορισμένοι μετεωρολόγοι να του δώσετε άλλη διάσταση.
0: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό να σας πω την αλήθεια. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουν αλλάξει οι καιροί, αλλά και οι άνθρωποι σε ορισμένες περιπτώσεις. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, επειδή είμαι στην τηλεόραση από το 90, από τον Αντένα είχε ξεκινήσει και ακολούθησε μετά βέβαια το ΜΕΚΑ, ο ΦΛΑΣ, το ραδιόφωνο κτλ. Ή σε εργασίες με τις εφημερίδες, με το Βήμα και τα λοιπά, και είμαι Σιβερινή και τώρα βέβαια τελευταία με το ΣΤΑΡ, οι αρχισυντάκτες πολύ παλιότερα, είτε στον έντυπο, στον τύπο, είτε στο ραδιόφωνο, ήταν πολύ αυστηροί με το τι θα πεις, ακόμα και την τελεία σου διόρθωνον. Τώρα, όπως είδαμε και προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας, ξεφεύγουν ολόκληρα θέματα τελείως, δηλαδή περνάνε τα σεισμό και τα λοιπά, γίνονται copy-paste. Έχει αλλάξει τελείως η συμπεριφορά μέσα στην ενημέρωση του κόσμου από τα διάφορα μέσα, είτε ραδιόφωνα, είτε από τον τύπο κτλ. Έχει αλλάξει τελείως όλη η ζωή μας απάνω σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, κάναμε μια αρχή, αλλά τα πράγματα καμιά φορά δεν πάνε και πάντα προς το καλύτερο. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, εντάξει, θέλει συζήτηση πάρα πολύ τι γίνεται. Χαίρομαι πάντως πάρα πολύ που αναγνωρίζετε, γιατί όλοι προσπαθούμε να είμαστε πρώτα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, να είμαστε πρώτο πιο αυστηρή με τον εαυτό μας και αργότερα με τους άλλους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κολεδά. Καλή συνέχεια, καλό καιριού σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Γεια σας.
0: Γεια και χαρά.
1: Ο κύριος Θοδωρής Κολεδάς, κύριε κύριε μετρολόγος, μια γενικότερη κουβέντα για όλο αυτό που ζούμε, που τώρα ζούμε και που θα έρθει. Τραγούδι, αυτό που θέλουμε, τα έλεια.

Έπειζε λοιπόν, ικανοποίησαμε και τον Πέτρο και ελπίζω να ακούει ο Πέτρος, για να είμαστε ειλικρινείς. Γεια σου Φάνη μου, ο Φάνης θέλει μήνυμα. Περίμενε. Πώς τα καταφέρνεις και φέρνεις το μελτεμάκι στο σπίτι κάθε φορά που μιλάς το ραδιόφωνο? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοφάνη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θεοφάνης, παλιός καλός ακροατής όλων μας. Βασικά είναι φίλος όλων μας ο Θεοφάνης. Και τα μηνύματά του είναι, ξέρετε, για μας λίγο η επικοινωνία έχει άλλη. Αποκτά άλλη χαρά, ζεστασιά, τρυφερότητα και τα σχετικά. Λοιπόν, από τον καύσωνα πάμε τώρα στη γη, πάμε στη Λακωνία. Αφρομή στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβα από τον επόμενο καλεσμένο μας. Ονομάζεται Γιώργος Μακεδονόπουλος. Είμαστε φίλοι στο Facebook πάρα πολλά χρόνια. Πάει δεκαετία πίσω. Είναι αγρότης.

0: Και αυτές τις ημέρες μου στέλνει η Χριστίνα, έχω μαζέψει ρίγανη. Μια δουλειά που ίσως εμάς ακούγεται απλή, όμορφη ίσως, αλλά προφανώς πίσω της κρύβεται εννοείται το μεράκι, ώρες μέσα στη φύση, κόπος, κυρίως γνώση για την ελληνική γη που περνά από γενιά σε γενιά επίσης ο τρόπος και όπως και ο ίδιος μου είπε στο τηλέφωνο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, οι Έλληνες αρχίζουμε να τη χάνουμε. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο μου, Γιώργος Μακεδονόπουλος, εγώ θα λέω και το επίθετο για να ξέρουν και οι ακροατές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κυρία Βίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Σπάρτη.
0: Σπάρτη. Α, κατεβήκατε από τον Ταΐγετο.
1: Πρόλαβα, ναι, ναι. Για σας, ναι. Έκανα λίγο αγώνα δρόμου.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, έτσι να μας πείτε την ημέρα σας, την καθημερινή. Τι ώρα ξεκινάτε, πόσες ώρες είστε έξω, τι απαιτεί αυτή η δουλειά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο αγάπη για το βουνό. Από τα 12 μου είχα την τύχη να διδαχτώ από παλιό πρόεδρο Ρηβατικού Συλλόγου της Σπάρτης για τον Ταΐγετο, ένα περίεργο μυστήριο μυστικό βουνό. Τέλος πάντων, υπόθεση Λιαντίνη, θα σας πάω λίγο πίσω.
0: Ναι, ναι,
1: πολλά βότανα, 4.000 είδη βοτάνων. 38 χρόνια λοιπόν ανεβαίνω από κορυφή σε κορυφή, περπατάω μόνος, με παρέα κτλ. Η ρίγανη είναι ένα καυστικό βότανο, έτσι, θεραπευτικό, τα ξέρετε νομίζω. Αποθεί τον καρκίνο, λένε πάρα πολλοί επιστήμονες. Θέλει μεράκι σίγουρα, θέλει να διαθέσει κάποιες ώρες, κυρίως η συγκομιδή. Δεν ξέρω αν να σας απαντήσω σε αυτό. Γίνεται για προσωπική μας χρήση.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Είναι η εποχή της τώρα.
1: Κοιτάξτε, φέτος τα πράγματα πήγανε λίγο πίσω. Με ποια έννοια το πίσω, σε εισαγωγικά φυσικά. Κανονικά έπρεπε στο ανώτερο σημείο υψομετρικά τα ηγέτου που προσωπικά εγώ ασχολούμαι, 1700 μέτρα, η πιο ψηλή λοιπόν υψομετρικά ρίγανη του Ταϊγέτου είναι εκεί. Έπρεπε να έχει ανθίσει 10 με 15 Ιουλίου. Λόγω πολλών χιονιών και πολλών και αλλαγμένων και κλιματολογικών συνδικών σε σχέση με τα προηγούμενα 5-6 χρόνια, να σας θυμίσω ότι ο βαρύτερος χειμώνας είναι από το 19, επειδή έχω και κάνει κάποιες μελέτες περί Ταϊγέτου το 1988. Φέτος λοιπόν πήγαμε πίσω ένα μήνα. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να ανθίσει η ρίγανη 5, 10, 15 άντε 2 Ιουλίου, πήγε ένα μήνα αργότερα, δηλαδή 10 Αυγούστου. Λοιπόν, και είναι αυτή τη στιγμή στο άνθος της, δηλαδή στο κατάλληλο χρονικά σημείο να την κόψει κάποιος.
0: Ναι. Τι σημαίνει κόβω ρίγανη, δηλαδή τι απαιτείται? Πόσες ώρες δουλειάς?
1: Ναι, για να κόψεις, ας πούμε, για προσωπική σου χρήση που είναι το νόμιμο, δηλαδή μέχρι 2 σακούλες νομίζω, λέει ο νόμος, εκτός αν βγάλεις άδεια από την περιφέρεια ή το Δήμο, για να είσαι πλανόδιος, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά και απλά να το καταλαβαίνει.
0: Αυτό που κάνετε εσείς για δική σας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπορείς να βγάλεις την άδεια, πρέπει να φύγεις νύχτα, έτσι, 4,5-5 ώρα. Εσείς γνωρίζετε τις ώρες αυτές, γιατί από ό,τι ξέρω.
0: Δεν θέλω να τις ξαναθυμηθώ, κύριε Μακεδονόπουλε, αλλά τι να κάνω, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει να φύγεις νύχτα. Είναι μια διαδρομή μια μισή ώρα. Πρέπει να περπατήσεις, να ορειβατήσεις στα ψηλά υψώματα, στα μεγάλα υψώματα. Γιατί η ρίγανη, κυρία Βίδου, δεν είναι η ίδια. Και τώρα θα πούμε τις μεγάλες αλήθειες. Σε υψόμετρο 1000 μέτρων, σε υψόμετρο 1300 μέτρων, σε υψόμετρο 1700 και πολύ πολύ τα τελευταία χρόνια έχουν καταστρέψει και τη φύση, βγάζοντας κλεφτά σαν κλέφτες ρίζες από ρίγανη. Επιπλήττονται βέβαια από τους υπεύθυνους των καταφυγείων, από ό,τι ξέρω, όλης της χώρας. Πολλοί κάνουν τα στραβά μάτια. Κάνουν λοιπόν καταστροφή στο βότανο, βγάζοντας ρίζες παρανόμως. Βάζουμε λοιπόν μια ριζούλα στον κήπο μας στη Σπάρτη και λέμε έχω ρίγανη Σπάρτη. Η ρίγανη δεν υπάρχει περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο να βγει ποτέ στη Σπάρτη. Δεν είναι μια γριλιά, δεν είναι πορτοκαλιά, δεν είναι τίποτα. Έτσι απλά την ποτίζεις, okay, και γίνεται η ρίγανη και σε συνθήκες 215 μέτρων που είναι το υψόμετρο της Σπάρτης. Λοιπόν, η ρίγανη λοιπόν όσο πιο ψηλά πας είναι ανωτά του επίπεδου για ένα πολύ απλό λόγο. Μέχρι πριν 2 μήνες, στο συγκεκριμένο σημείο, ας πούμε, που εγώ προσωπικά ακούω, είχε χιόνια. Και φέτος, δόξα τω Θεώ, είχαμε πολλά χιόνια. Άρα, καθαρό περιβάλλον, όχι ζώα, καταλαβαίνετε, μόνο άγρια
0: ζώα.
1: Μπορούν.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ορειβάτες, εμείς δηλαδή, που είμαστε ένας φίλος με τον άλλον, σήμερα γνώρισα δύο καταπληκτικά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, από τον ορειβατικό της Πυρίας.
0: Και σέβονται το περιβάλλον, σέβονται το βουνό, δεν πάνε μόνο για να κάνουν την πλάκα τους εκεί.
1: Ακριβώς, εμείς κύριε Αβίδου είμαστε οι φύλακες του βουνού. Όπως είναι φαντάζομαι και στον Όλυμπο και σε άλλα βουνά της Κρήτης, τα ψηλά βουνά κτλ.
0: Μου είπατε κάτι στο τηλέφωνο, επειδή βλέπω ότι περνάει και ο χρόνος και θέλω οπωσδήποτε, ότι δεν ξέρουμε ποια οι Έλληνες από χόρτα. Είπατε ότι έχουμε 4.000 είδη βοτάνων στο σημείο που είσαστε εσείς. Τι εννοείτε? Δηλαδή κάποτε ξέραμε, τώρα τα έχουμε αφήσει πίσω, έχουμε αφήσει τα πάτρια εδάφη, έχουμε αφήσει τα χωριά μας, απομακρυνθήκαμε από τη γη.
1: Βέβαια, ο λόγος είναι απλός, κύριε Αβίτου. Καταρχήν η επαρχία εγκαταλείφθηκε, θα γνωρίζετε. Σε θα γνωρίζετε, κάνετε θέμα, είστε μια εξαίρετη δημοσιογράφος, τα κάνετε και συζητήσεις. Λοιπόν, έχει εγκαταληφθεί. Λοιπόν, η νεολαία, η σημερινή νεολαία, εγώ προσωπικά με 50 ετών, δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, οι φιλίες και οι γνωριμίες που γίνονται στα καταφύγια των βουνών είναι άνθρωποι ψαγμένοι και άνθρωποι που ορειβατούν και τέλος πάντων τους αρέσει κυρίως η φύση. Η νεολαία είναι, να το πω έτσι όπως το νιώθω, για μπανάκι στο γήθιο της Λακωνίας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είμαστε μόνοι μας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, για να λέμε τη μαύρη αλήθεια, τη μεγάλη αλήθεια, μια άλλη αλήθεια, τα βουνά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και ειδικά ο Ταΐγετος, από πάρα πολλούς ορειβατικούς λόγους, κυρίως εξωτερικού, πολύς ξένος κόσμος.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, αν θελήσετε να μιλήσετε με τον κύριο Αντωνόπουλο, τον υπεύθυνο καταφύγιο Ταΐγετου, να σας το επιβεβαιώσω και να σας πει κι άλλες. Βεβαίως, πάρα πολύ. Τα τελευταία λοιπόν 10 χρόνια έχουν ανέβει τα βουνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος ψάχνεται. Ο Έλληνας δεν ψάχνεται, δυστυχώς.
0: Οι ξένοι ξέρουν, ας πούμε, τα χόρτα μας.
1: Βέβαια. Προσωπικά 38 χρόνια βλέπω κυρίως Γερμανούς που είναι απόλυτοι γνώστες. Και στενοχωριέμαι από τη μία. Δηλαδή, okay, εντάξει. Προσωπικά και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Ξέρω, ας πούμε, 20-30. Μέντα, Τσάι, Χιόνι, Αβαγιανός κτλ. Ρίγανη φυσικά. Λοιπόν, η κεντρική Ευρώπη όμως ψάχνεται. Mm. Και τους βλέπετε, τους βλέπουμε.
0: Τι κρίμα.
1: Να έρχονται στα καταφύγια, να παίρνουν και τη. Προσωπικά έχω τύχει πάρα πολλές φορές που μου βρίσκουν βότανα, μου δείχνουν βότανα, τα οποία και εγώ ίδιος δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρετε, προς Θεού δεν ήθελα να μιλήσετε εσείς, εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά τι κρίμα να είμαστε μια τέτοια χώρα τόσο πλούσια και να μην το έχουμε, είτε σας δίνονται κίνητρα για να μπορέσετε να το επεκτείνετε, να το καλλιεργήσετε περισσότερο, να μεταδώσετε τη γνώση σας. Παππούδες και γιαγιάδες μπορεί να σε κάποιους τυχερούς από εσάς. Τώρα εμείς όλοι πάμε, νομίζουμε ότι η Ρίγανη βγαίνει από το κάποιο, τώρα υπερβάλλω, αλλά θα καταλάβετε τι εννοώ, από το σούπερ μάρκετ. Όταν ανοίγεις όμως το βαζάκι το δικό σας.
1: Δεν μυρίζει τίποτα, κυρία Βίδου.
0: Δεν μυρίζει τίποτα. Ανοίγει το δικό σας το βαζάκι, κύριε Μακεδονόπουλε, και μοσχομυρίζει ο τόπος του σπιτιού μου μέσα. Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν. Οι κλιματολογικές συνθήκες, καθαρή, πεντακάθαρη ατμόσφαιρα. Όταν πας, ας πούμε, τώρα να κόψει Ρίγανη στις 6 και 4 που ξημερώνει και στο καταφύγιο η θερμοκρασία είναι 8-10 βαθμοί.
0: Ναι.
1: Σπάρτη έχει 20. Έτσι, γιατί το πω και.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εσείς περνάτε λοιπόν τόσες ώρες μόνος μέσα στη φύση. Τι σας έχει μάθει η γη, που πιστεύετε ότι εμείς οι άνθρωποι της πόλης έχουμε ξεχάσει?
1: Επικοινωνία με τα θαύματα της φύσης. Με το Θεό, με πάρα πολλά πράγματα.
0: Άρα έχετε δει ξημέρωμα και πάνω, αφού πηγαίνετε και μαζεύετε από το.
1: Ξημέρωμα από μικρό παιδάκι, από τα 12 κορυφές, μόνο κορυφές, μια αγαλίαση στην ψυχή, μια ηρεμία. Mm. Μοναξιά ενίοτε. Είμαστε οι ορειβάτες, το έχω συζητήσει με πάρα πολύ ζωνά την Ελλάδα. Ίσως είμαστε λίγο κρυφομοναχικοί άνθρωποι.
0: Δεν είναι κακό αυτό πάντα, άμα είναι επιλογή. Γενικά οι επιλογές μας δεν είναι από τη στιγμή που είναι συνειδητές. Είναι δικές μας.
1: Ναι. Μοναχική με την έννοια ότι ίσως θέλουμε να ηρεμούμε, να είμαστε κάποιες ώρες εκτός κόσμου. Επειδή προσωπικά έχω κάνει και Θεσσαλονίκη 11-12 χρόνια κάποτε, ναι, δεν θα μπορούσα, ας πούμε, σε μεγάλη πόλη να να είμαι αυτό που είμαι εδώ και κάποια χρόνια.
0: Ξέρετε, εμείς που τώρα είμαι εδώ και πολύ είμαι σίγουρη, κάποιοι τουλάχιστον τους ακροατές, σκεφτόμουν Θεέ μου πόσο θα αντέξουμε αυτή τη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει, με το που θα ανοίξουν τα σχολεία και μπαίνουμε σε εντελώς ρυθμούς κανονικούς με όλους τους τρελούς. Είμαστε όλοι τρελοί.
1: Βέβαια, γιατί και αυτοκίνητα. Παιδιά.
0: Με τα αυτοκίνητα. Πήγαινε από εκεί, πήγαινε και μποτιλιάρισμα. Συνεχόμενο, νομίζω δεν σταματάει ποτέ το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα.
1: Ναι, είναι χάος. Μου τα λένε και οι δικοί μου συγγενείς εκεί που είναι στην περιοχή της Γλυφάδας. Mm. Είναι θέμα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, αυτές είναι μεγάλες συζητήσεις. Μην σας τρώω το χρόνο.
0: Όχι, ωραία. Εγώ χάρηκα πολύ. Μοσχομυροδάτη, ωραία η συζήτηση.
1: Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και καλό είναι ο Έλληνας να αρχίσει να αλλάζει κάποιες θεωρίες και νοοτροπίες, γιατί εντάξει, εμένα μου αρέσει το μπάνιο, η θάλασσα, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο μπορεί να μας να σας δώσω κάτι πολύ απλό, έτσι, ένα παράδειγμα, αν έχετε 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Όταν κόβεις τη ρίγανη, καταρχήν ακόμα και να το πω ιατρικό λαϊκά, συναχωμένος να είσαι, καθαρίζει η υγεία σου. Ξαφανίζεται. Δηλαδή αυτό το μπούκωμα μπορεί να έχεις οτιδήποτε, είναι για τον οργανισμό σου. Είναι σίγουρα ένα καυστικό προϊόν. Θέλει την ώρα που το μαζέψεις κανονικά, κυρία Λεδίου, θέλει και μάσκα. Γιατί κοκκινίζουν τα μάτια για μετά από κάποιες ώρες. Είναι ένα θέμα. Μετά η διαδικασία του τρυψίματος, να το καθαρίσεις, να το βάλεις σε βαζάκι.
0: Έχει κόπο. Έχει τρόπο, έχει κόπο, έχει μεράκι και έχει αγάπη.
1: Και τα αγαθά κοπισκτώνται.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μακεδονόπουλε. Τι όμορφο.
1: Κύριε, ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιώργος Μακεδονόπουλος, κύριε και κύριοι, αγρότης, χρόνια, ορειβάτης. Έχει πολλές ιδιότητες, όπως έχετε καταλάβει. Λάτρης της φύσης, των βοτάνων. Μαζεύει ρίγανη. Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Μου στείλε ένα μήνυμα. Μαζεύω ρίγανη με ένα πολύ ωραίο. Και επειδή στο παρελθόν είχα πάρει για δική του χρήση. Μαζεύει, δεν είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος, είναι άλλη και η δουλειά του. Τι μυρωδιά ήταν αυτή. Μοσχομυρίζει ο τόπος. Μου λέει τώρα, μου στέλνει ο Θεοφάνης. Σπυράκο, κάτσε κάτω. Αυτό θα σ' αρέσει και δεν θα σ' αρέσει. Θα σου πω, γιατί λέει ο Θεοφάνης, ο φίλος μας που μένει εδώ, η νύφη μου από την Τρίπη, το χωριό του Κιάδα, στις αρχές τα υγεία του, κάνει κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες και φρέσκια ρίγανη.
2: Χθες που ήρθα, μιλούσες για γουρνοπούλες. Σήμερα κατσικάκι. Μήπως μπαίνω σε λάθος, δηλαδή είναι εδώ στούντιο, το στούντιο είναι εδώ. Μήπως χτύπησα λάθος πορτά.
0: Δώσ' μου λίγο ακόμα χρόνο. Ναι. Βάλε μου στο γραφιάκι αυτό που έχω, το Airbnb που το έχω κάνει. Σε λίγο θα βγαίνω με την κατσαρόλα, παιδιά. Και θα κάνω. Έλα, θα μαγειρεύω.
2: Πρέπει να ήταν πολύ ωραία συνέντευξη, πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο
0: Μακεδονό.
2: Εγώ δεν άκουσα, γιατί είναι το τελευταίο ημίωρο, είναι που είμαστε στο κόκκινο για την προετοιμασία.
0: Τα ωραία να τα βάζω στο
2: πρώτο. Αλλά όχι. Αλλά έχω μήνυμα από τη φίλη μου που μου λέει ο ωραίος ο τύπος από τον Ταΐγετο. Ενδιαφέρον θέμα έχει η Χριστίνα. Τα φιλιά μας να τη στείλουμε.
0: Είναι, την ξέρω κι εγώ. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας στέλνω
2: και
0: τα φιλιά.
2: Για να το λέει, πάει να πει ότι έκανε γκέλ. Κατάλαβες.
0: Τι νέα.
2: Τι νέα. Ξέρω εγώ, εσύ βγάζεις τα ωραία νέα. Εμείς μετά ασχολούμαστε με τα.
0: Σήμερα σας άκουγα με τον Κωνσταντίνο Φίλη και του στέλνω μήνυμα. Του λέω, κάνετε μία ώρα μαζί εκπομπή. Τι ωραία που ήταν η συζήτηση.
2: Είναι καταπληκτικός. Ξέρεις
0: τι ωραία που ήταν.
2: Για να αναλύσεις λίγο αυτό το πεδίο της γεωπολιτικής. Εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ είμαι σε βρεφική ηλικία. Σε βρεφικό στάδιο.
0: Εμείς
2: μπροστά,
0: είμαστε
2: σε φίλοι και αυτά που είναι τα Everest.
0: Κάνουμε απλώς ερωτήσεις.
2: Σωστά.
0: Δεν κάνουμε τίποτα άλλο.
2: Για να τα αναλύσεις όμως, το πώς συντίθεται όλο το τοπίο με τη χώρα μας, την Τουρκία, το Ισραήλ, τις χώρες του κόλπου, πώς πια προσεγγίζει ποιον, Αίγυπτος, Κατάρ, αυτά ιστορίες. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις σε 3-4 λεπτά. Θέλει χρόνο. Δηλαδή. Αν θέλεις να μπει σε βάθος, έτσι. Μπράβο. Αν θέλεις να δώσεις μια περιγραφή, σε 2-3 λεπτά.
0: Είναι πολύ σημαντικό να τους ακούμε πολύ προσεκτικά, να ακούμε τον Κωνσταντίνο για παράδειγμα. Γιατί είναι τόσο σύνθετα και σοβαρά σύνθετα τα πράγματα, που δεν είναι εύκολη λύση. Γιούρια, πάμε να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία. Που ακούμε διάφορα.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Πολιτικά κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που εκμεταλλεύονται.
2: Ναι, ναι, ναι. Να πάμε να κάνουμε πόλεμο, να διαλύσουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ. Πολύ εύκολες λύσεις. Μόνο που ξέρεις ποιος είναι κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις φωνές. Δεν υπάρχει πρόταση. Δηλαδή, δεν θα ακούσει κάποιον να. Τι, πρέπει να βγάλει φρεγάτε, να του βουλιάξει τα καράβια κτλ. Μαζί σου. Ναι. Ή πρέπει να διαλύσει τη σχέση με το Ισραήλ, το κακό Ισραήλ, μαζί σου. Ωραία. Και μετά. Δηλαδή, ωραία, έχει ένα αέρισμα που είναι το Ισραήλ. Μια ισχυρή χώρα, έχει μια συμμαχία κτλ. Σύμφωνη, να διαλύσει τη σχέση σου. Μετά. Περίγραψέ μου μια κατάσταση μετά, πώς τη φαντάζεσαι. Δεν υπάρχει τέτοιο αφήγημα. Κάτι άλλο θέλω να πω και το ξέχασα.
0: Εντάξει, δεν θα ήταν σοβαρό.
2: Όχι, όχι, σοβαρό.
0: Είναι, γιατί.
2: Έλα.
0: Κοίταξε τώρα, το έχεις δει και εσύ στην εκπομπή που είχες αναφερθεί στο θέμα της απάτησης.
2: Α, το γεωπολιτικό. Ναι. Εγώ θα σου το πω μετά, κάτσε να δω αν το σημειώσω.
0: Όχι, ολοκλήρωσε.
2: Λέω
0: γιατί
2: ότι.
0: Σου
2: δεν,
0: κλέβω.
2: Ναι, λέω, δεν πειράζει. Χρόνο δικό μου παίρνει η Χριστίνα, μαζί τα λέμε. Το θέμα των ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά που γίνονται δεν είναι μόνο θέματα, ξέρεις. Που δεν ή μάλλον αφορούν ένα κομμάτι του πληθυσμού που τα παρακολουθεί και τα λοιπά ή αυτό που ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία, αφορούν, πρόσεξε θα σου πω, το ράφι στο σούπερ μάρκετ και το πόσο θα πληρώσει το ρεύμα, γιατί πλέον ο ενεργειακός χάρτης είναι εκείνος που σέρνει από πίσω του το γεωπολιτικό κομμάτι, δηλαδή όλα διαμορφώνεται πλέον με βάση την ενέργεια και ενέργεια σημαίνει από το ρεύμα που θα κάψεις μέχρι τι θα αγοράσεις κάτι στο ράφι, οπότε δεν είναι πολύ ξένα προς την καθημερινότητα, το αντίθετο θα έλεγα, όσα συμβαίνουν, όσα συζητάμε αφορούν άμεσα την καθημερινότητα, θα τα δεις κάποια στιγμή να χτυπάνε κάπου στη ζωή σου.
0: Μα πόσο ωραία θέλω. Τα λες,
2: τα λείπα,
0: ωραία. Πολύ ωραία. Το τελευταίο, θα το κόψω το απόσπασμα αυτό και θα το βάζω το βράδυ στο κινητό. Εσύ, μου να τα ακούω.
2: Ντροπή σου. Μετά από τόσα χρόνια να με κοροϊδεύεις, ντροπή σου. Τι ήθελες εκεί, τι ήθελες να πεις.
0: Όπως όταν είχες κάνει τις απάτες ή όταν είχες αναφερθεί σε διάφορες έτσι περιπτώσεις. Ναι. Στη Γαστούν για παράδειγμα, με επιθέσεις.
2: Τα φιλιά της θέλει και στους δυο μας.
0: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
2: Λέγε.
0: Ξέρεις πόσα μηνύματα είχα για τη Ρίγανη. Από το αν μπορώ να φυτέψω Ρίγανη στα Μεσόγεια Αττικής. Κάθε χρόνο πάω στο Άγιο Όρος, ο μοναχός μου μένει στα ένα κελί και μου δίνει ρίγανη που μαζεύω ο ίδιος. Ο Αντώνης έχει τραγούδι. Στα όρη βγαίνει κάπαρη, τα χείλη σου είναι ζάχαρη.
2: Μην το συνεχίσεις.
0: Δεν πάω παρακάτω, γιατί θα την παρτήσω όπως πριν από πάρα πολλά χρόνια.
2: Έχει και άλλο στίχο.
0: Μαζί σου, όχι.
2: Μπράβο.
0: Μαζί σου την είχα πατήσει εδώ, για ένα περιοδικό που
2: διάβαζες. Είναι...
0: Γεια σου. Όχι, εγώ γεια μου, την πάτησα, γεια μου, έφυγα, βάλε την ενημέρωση
2: στο
0: το
2: καλό,
0: σοβαρή.
2: Στο καλό.
0: Α, περίμενε. Και ένας πολύ καλός φίλος ο ακροατής, μόνο αυτό, περίμενε. Η Κατερίνα. Θα το πω στο διευθυντή, Κατερίνα. Χριστίνα, να είσαι στο ραδιόφωνο με την Έσου Ζων. Είσαι κούκλα εκεί έξω και μέσα σου.
2: Πώς σε βλέπει από το ραδιόφωνο.
0: Ναι, τι,
2: βλέπει,
0: ναι, ικανότητα είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, να είσαι στο ραδιόφωνο με την Έσου Ζων.
2: Ναι.
0: Να είσαι στο ραδιόφωνο με την Έσου Ζων. Δεν διευκρινίζεις
2: από μήνυμα, δεν υπάρχει, λες ψέματα.
0: Να το, περίμενε. Να η Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα.
2: Ναι, έχει δίκιο. Ήταν να δεις ρε, βάζεις φίλους σου και στέλνει μηνύματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Γεια.
3: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
4: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
6: Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
7: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
3: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
8: Πώς εδώ ήτανε.
9: Γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα.
13: Κόσμος 96,5.
14: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
15: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
16: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
17: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
18: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 2671.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
6: Ford,
9: Opel
6: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
6: Το Team των απαιτητικών.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
18: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
19: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
20: Ποιοι λόγοι όθησαν τους δικαστές να απορρίψουν το αίτημα δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο θα άνοιγε και το δρόμο για την καταβολή επιδομάτων και δώρων στο δημόσιο?
21: Το ενωσιακό δίκαιο δεν παραβιάζεται, ούτε το εγχώριο δίκαιο, δηλαδή συνταγματικώς γίνανε αυτές οι περικοπές των δώρων και των αδειών. 13ος και 14ος μισθός,
22: ναι,
21: των δημοσίων υπαλλήλων.
23: Και μάλιστα μια επιχειρηματολογία που είναι πολιτική, η οποία λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα έχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, όταν έχουμε συνεχείς παραιτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να διοριστούν σε χώρους, σε πόλεις μακριά από το τόπο κατοικία τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έσοδα.
20: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τις ομοσπονδίες των δημοσίων υπαλλήλων και καθημερινό φαινόμενο, τα κρούσματα βίας στους νέους. Λίστεψαν 16χρονο στο Μεσολόγγι, μαχαίρωσαν 18χρονο στον Άγιο Δημήτριο.
24: Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο να λύνονται οι διαφορές με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, δεν υπάρχει σεβασμός στη ζωή.
25: Εγώ συναντώ περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία, αυτούς τους γονείς οι οποίοι υποτιμούν, και νομίζω σας το έχω ξαναπεί, υποτιμούν τα γεγονότα αυτά. Ναι, είναι θέμα οικογένειας ξεκάθαρα και ο τρόπος που μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας και τι επιτρέπεται και τι όχι από εμάς.
20: Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αμέσως με τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας, που δύσκολα πλέον κρύβει τις προθέσεις της με μια συστηματική, οργανωμένη αμφισβήτηση, όχι τώρα βεβαίως, του διεθνούς δικαίου και της κοινής λογικής, θα λέγαμε. Δεν έφτανε μόνο η υπόθεση με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων, τώρα έρχεται να διατυπώσει τις γνωστές και ανυπόστατες οπωσδήποτε αιτιάσεις της για το χωροταξικό της Ελλάδας, σχετικά που μπορούν ή δεν μπορούν, αυτό λένε οι Τούρκοι, να τοποθετήσουμε εμείς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Θα ήταν αφελές να κάναμε λόγο απλώς για παραλογισμό. Εδώ είναι φανερό ότι βλέπουμε κάτι άλλο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να διαμορφώνεται ένα μοτίβο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά νωρίτερα στον Sky, αρμόδια πηγή. Είναι σαφές με έναν τίτλο ότι η Άγκυρα λίγο-λίγο επιλέγει να τεντώνει αυτό το σχοινί της ελεγχόμενης έντασης. Πολύ αυτά το προανέφερες. Προηγήθηκαν τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία θυμίζουμε μέρος τους ακουμπάει στην ελληνική εφαλοκορπίδα στο Αιγαίο, ενώ εκτείνεται και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, ακροτηριά με αυτόν τον τρόπο και τις συντεταγμένες που δίνουν το Καστελόριζο από τον ελληνικό κορμό. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το φόντο λοιπόν και με την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης για το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε δύο χρόνους, εχθές το βράδυ και μετά τη δημοσιοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, το Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα νωρίς το πρωί και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ταυτόστιμη γλώσσα επί της ουσίας αντιδρούν επαναφέροντας την θεωρία των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας δηλαδή με τη ρητορική τους την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, για να πούν ότι δεν παράγει οποιοδήποτε ένομο αποτέλεσμα και οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για την Τουρκία αυτό το πλαίσιο το οποίο νομοθετείται από πλευράς της Ελλάδος. Προκαλεί πάντως εντύπωση το γεγονός ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Άμυνας γίνεται επίκληση στη διακήρυξη των Αθηνών και στους όρους καλής γειτονίας. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο προφανώς αξιολογείται.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και οι αναλύσεις από τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Άγγελο Συρίγο και οι δύο στον Sky.
1: Θα δούμε επί του πεδίου μέχρι που μπορεί να φτάσει, γιατί αναμένεται το Σεπτέμβριο να βγει και το πλοίο, το γαλλικό, για την έρευνα βυθού σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Εκεί νομίζω θα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
2: Μετά και την κήρυξη των τουρκικών πάρκων, θεωρώ ότι τα ήρεμα νερά θα είναι κυρίως θέμα ρητορικής παρά ουσίας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά. Η θέση της Τουρκίας δεν έφυγε ποτέ πάνω από το τραπέζι, απλώς τώρα επανήλθε τις τελευταίες ημέρες λόγω των θαλασσίων πάρκων και λόγω του σχεδιασμού για τα αιωλικά πάρκα.
20: Ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χάζη Βασιλείου, τον υφυπουργό εξωτερικών της Ελλάδας. Ήταν στο Open.
4: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε από την πρώτη στιγμή με μια σαφή δήλωση όπου αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι εθνικές μας θέσεις. Τα τουρκικά λοιπόν πάρκ εκτείνονται πρώτα απ' όλα σε διεθνή ύδατα. Άρα εκ των πραγμάτων η δημιουργία τους είναι παράνομη. Λοιπόν, καμιά χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες σε θαλάσσια περιοχή εκτός χωρικών της υδάτων.
20: Η Τουρκία δεν είναι τυχαίο, επιλέγει να ξεδιπλώσει την ατζέντα, να βάλει στο τραπέζι όλα τα θέματα της προκλητικότητας σε μια περίοδο μεγάλης έντασης και αβεβαιότητας στη γειτονιά μας, κοντά στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή. Και είναι μαζί μας η Βάνα Κουτρουλού από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Βάνα. Με έναν Τραμπ που λέει ότι εγώ θα σας στραγγαλίσω οικονομικά, λέει στους Ιρανούς. Και με δημοσιεύματα όμως να λένε ότι βγαίνει πετρέλαιο από το Ορμούς με κάποιο τρόπο, σχέδιο από τον Αμερικάνο.
7: Λοιπόν, αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός με τον οποίο απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απευθύνεται μόνο στο Ιράν, απειλεί και με κυρώσεις όσες χώρες επίσης
20: βοηθήσουν
7: το Ιράν. Με ανάρτησή του λοιπόν στο Truth Social είπε ότι έδωσε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να κάνει μια συμφωνία. Δυστυχώς δεν την αξιοποίησε και έτσι ανακοινώνει, όπως λέει ο ίδιος, τη συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί την πλέον συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρα. Την ονόμασε μάλιστα οικονομική D-Day, δηλαδή οικονομική ημέρα τη απόβαση. Με κυρώσει επίση απείλησε ο Αμερικανό πρόεδρο και όσε χώρε έχουν με κάποιο τρόπο οικονομικέ συναλλαγέ με την Τεχεράνη. Από τη μεριά του, η Τεχεράνη, το Ιράν, απάντησε διαστόματο του Υπουργού Εξωτερικών του Αραγκτσί, ο οποίο έκανε λόγο για μια απόπειρα από προσανατολισμού τη κοινή γνώμη από τα εσωτερικά θέματα, τα οικονομικά ζητήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσουμε την ώρα που το δημόσιο χρέο των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπερνά το όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων. Και την ίδια ώρα γίνεται γνωστό αυτό που είπε και εσύ από τον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιο, ότι με κάποιο τρόπο βγαίνει πετρέλαιο από το στενό του Ορμούς. Ναι. Αξιωματούχοι λοιπόν αποκαλύπτουν στο Άξιο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κρατούν ανοιχτό το στενό του Ορμούς, έχοντας δημιουργήσει ένα μυστικό θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν, δηλαδή νοτιότερα, και κάθε βράδυ από εκεί διέρχονται περίπου 15 με 20 δεξαμενόπλια, μεταφέροντας 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Μια πολύ σημαντική ποσότητα πετρελαίου, αν αυτό ισχύει.
20: Ναι, αν αυτό ισχύει, ενδιαφέρουσα η πληροφορία που δημοσιεύεται. Τώρα, Βάνα, να έρθουμε και σε ένα άλλο πεδίο, και μάλιστα ένα πεδίο που τα όσα εξελίσσονται εκεί νομίζω αφορούν και την Ελλάδα. Έμεσα ή άμεσα μας αφορούν, αφορούν και την ελληνική διπλωματία. Μιλάμε για τις σχέσεις πια Τουρκίας-Ισραήλ, που στην περιοχή της Συρίας, εκεί η κατάσταση πάει να ξεφύγει.
7: Πάει να ξεφύγει, ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι Ισραήλ και Τουρκία κλιμακώνουν με πεδίο αντιπαράθεση στη Συρία. Έχουμε μία ανάρτηση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Κάτζ, ο οποίος λέει ότι ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα είχαμε και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, να παραδέχεται εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι και μακριά από τα τουρκικό συριακά σύνορα, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχτεί την τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία, κάτι που απειλεί σύμφωνα πάντα με τον Νετανιάχου το Ισραήλ. Προημερών είδαμε αυτόν τον βομβαρδισμό κοντά στο Χαλέπι, στη στρατιωτική αυτή βάση. Σε απάντηση τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία στρατιωτική παρουσία αντιπροσωπεία στη συριακή βάση πριν κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, μιλώντας στο Άξιος, επιβεβαίωσε ότι έγινε η επίσκεψη των Τούρκων αξιωματούχων στη βάση πριν από τις επιδρομές, στο πλαίσιο όμως της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν οι δύο χώρες σε ναι. θέματα εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης.
20: Είναι δύσκολο τέτοιες κινήσεις να περάσουν κάτω από τα ραντάρ του Ισραήλ, που είναι ζωτικής σημασίας.
7: Και ειδικά εν ώψη των εκλογών, έτσι.
20: Σωστά,
7: εκλογών του Οκτωβρίου. Σωστά. Και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επιλέγει αυτή τη στιγμή να κλιμακώσει.
20: Να κλιμακώσει με μια δήλωση επίσης πολύ σκληρή. Την είχαν χθες, προχθές, δεν θυμάμαι, που λέει: τους είπαμε στους Τούρκους να μην μπλέξουν
7: τους
20: και πολύ.
7: Τους δώσαμε προειδοποίηση, αλλά δεν το κατάλαβαν.
20: Δεν το κατάλαβαν και αυτό που κάναμε ήταν για να το καταλάβουν κάποια στιγμή.
7: Έτσι ακριβώς. Και επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό το χτύπημα στο Συριακό έδαφος.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάνα. Η Βάνα Κουτρουλού ήταν με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία έχουν οδηγήσει και σε αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Δηλαδή, από ό,τι είδα πριν από 2-3 λεπτά, το Brent είχε φτάσει κοντά στα 94 δολάρια, 93,92. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπόρων Αττικής, μίλησε στο Open.
3: Αν οι εξελίξεις είναι αρνητικές και δεν πάμε σε μια πρόσκαιρη συμφωνία, είναι σίγουρο ότι θα δούμε πάλι το πετρέλαιο να φτάνει τα 100 δολάρια. Και από τις αρχές του Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent κατά 27%. Η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο έχει αυξηθεί περίπου στο 4-5%. Βλέπουμε λοιπόν μια συγκράτηση των τιμών των περιοχών των 2 ευρώ και μέχρι τέλους Αυγούστου, ανεξαρτήτως εξέλιξης, εκεί θα κυμανθούν οι τιμές στη χώρα μας.
20: Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός, μιας και εσείς μιλήσατε στην πρωινή σας εκπομπή με ανθρώπους αγοράς και με τον κύριο Παπαγιώργο και με άλλους. Να το πιάσουμε από και το νήμα. Υπάρχει ένας φόβος, νομίζω, αυτή τη στιγμή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, για το πώς θα κυλήσουν οι επόμενες εβδομάδες. Κωνσταντίνε, ή φόβος, τέλος πάντων, σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία της τιμής των καυσίμων.
8: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι απ' τη μία έχουμε αυτή την διατήρηση των υψηλών τιμών. Ελπίζαμε να πέφτανε, αλλά.
20: Δεν είναι, θα μου επιτρέψεις, δεν σε διορθώνω. Εσύ έχεις το ρεπορτάζ. Αλλά δεν είναι απλά διατήρηση. Το βλέπω εδώ και 3-4 μέρες. 89, 90, ναι, 91, θα σου πω 92.
8: Γιατί, θα σου πω γιατί είπα διατήρηση. Διότι βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μία κίνηση από τα 90 μέχρι τα 100. Αυτό πήγαινα να σου πω. Ναι. Ότι δηλαδή η αγορά έχει. Πάψει πια, αν θέλεις, να ακούει το day to day, τον Τραμπ, ο οποίος έχει αυτή την παλή της,
20: τι να πεις,
8: δεν είναι αντιφατικές, είναι, κάθε φορά ακούγεται μια άλλη ανάρτηση. Ήλπιζαν κάποια στιγμή ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, γιατί είχε αρχίσει η συζήτηση μέσα στην Αμερική και στο Ιράν. Δεν προχώρησε αυτό. Κάθε 3 και 2 βγαίνει μια νέα σύγκρουση, βγαίνει το Ιράν να πει. Αυτά λοιπόν, απ' τη μία προκαλούν ανησυχία, απ' την άλλη η αγορά, επειδή ξαφνικά τα έχει δει επαναλαμβανόμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα λέω εδώ και πολύ καιρό, μιλάω εδώ και περίπου ένα μήνα, οι αναλυτές λένε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, θα κινούμαστε κάθε φορά με την, να ακολουθούμε την τρέλα του Τραμπ, είπε κάτι ανεβαίνουμε, είπε κάτι κατεβαίνουμε. Εκεί λοιπόν έχει βρεθεί να υπάρχει ένα εύρος. Και αυτό το εύρος είναι εύρος από ιστορροπίας. Τα 90 μέχρι τα 100. Όπου μόλις φτάνουν στα 100 και ξεπερνάνε τα 100, εκεί έρχεται ένας πανικός και πέφτει. Μόλις πέφτει κάτω από τα 90, μόλις ακούγεται κάτι αρνητικό, σου λέει πάμε παραπάνω. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στη φάση του παραπάνω. Διότι εδώ αυτά που ακούγαμε και ελπίζαμε το προηγούμενο διάστημα δεν έχουν αποδώσει και βλέπουμε και χτυπήματα και βλέπουμε και απειλές και βλέπουμε σήμερα την οικονομία, τον Τραμπ να βγάζει με κεφαλαία γράμματα ότι θα χτυπήσω την οικονομία τους αλίπητα. Και ποιος θα πιστεύει απολύτως ότι θα καταφέρει η Αμερική να χτυπήσει αλίπητα μια οικονομία ενώ δεν έχει καταφέρει ούτε καν να τσεγκλωβίσει τα καύσιμα.
20: Είναι παράγοντες.
8: Προφανώς θα δεις μια αύξηση. Αλλά δεν νομίζω ότι ευελπιστώ μάλλον για να μην μπορώ, γιατί δεν μπορώ εγώ να κάνω προβλέψεις, δεν είμαι κάποιος αναλυτής, αλλά ευελπιστώ ότι δεν θα δούμε πάλι να πάμε σε αυτά που κάποτε λέγανε θα πάμε στα 150, στα 200, δεν τα είδαμε αυτά.
20: Και παρότι διαμορφώνεται ένα τέτοιο περιβάλλον, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δείχνει στοιχεία τα οποία είναι πολύ καλά σε σύγκριση τουλάχιστον με προηγούμενες περιόδους.
8: Είναι αλήθεια ότι τον Ιούνιο είχαμε μία σφαλιάρα στον πληθωρισμό και είχαμε φτάσει να, να είμαστε στο 3,9%. Και τον προηγούμενο, για τον Ιούλιο, είδαμε μία σημαντική πτώση.
20: 3,9-2,7 είναι μεγάλη πτώση.
8: Είναι όντως η μεγαλύτερη πτώση, η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση που καταγράφηκε μέσα σε ένα μήνα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τον προηγούμενο μήνα δεν είχαν πάει καθόλου καλά. Γι' αυτό και τα πράγματα δεν πήγανε.
20: Και στα τρόφιμα ιδιαίτερα, τα τρόφιμα.
8: Εκεί είναι το σημαντικό.
20: Που είναι σημαντικό και για τη διαμόρφωση των στοιχείων, αλλά είναι σημαντικό και για το νοικοκυριό. Είναι μια μεγάλη δαπάνη για κάθε νοικοκυριό. Εκεί βλέπουμε ακόμη μεγαλύτερη πτώση.
8: Πρέπει να λέμε και να θυμίζουμε ότι ο πληθωρισμός είναι αύξηση τιμών. Mm-hmm. Άρα για να δούμε μείωση τιμών πρέπει να έχει μπροστά μείον. Mm-hmm. Εάν δηλαδή δούμε απλά τον πληθωρισμό από τα 2,4 να συγκρατείται στο 1,4, σημαίνει ότι έχουμε αύξηση 1,4. Άρα πρέπει να δούμε μείον. Αυτό το μήνα είδαμε μείον στα τρόφιμα. Όχι σε όλο τον πληθωρισμό, γιατί όπως είπα ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε από το 3,1 από το 3,9 πόσο είπατε
20: στο 2,7,
8: στο 2,7. Άρα έχουμε αύξηση τιμών στο 2,7. Ειδικά όμως τα τρόφιμα έχουμε πτώση τιμών. Έχουμε ετήσια πτώση μείον 0,4% σε σχέση δηλαδή με τον περσινό Ιούλιο, μια μικρή πτώση 0,4%. Σε σχέση όμως με τον Ιούνιο έχουμε μείον 2,3%, άρα μηνιαία έχουμε σημαντική πτώση. Και αυτό είναι κάτι που βέβαια παίρνει τη σκυτάλη η κυβέρνηση και λέει ότι εμείς προετοιμάζουμε, και μιας και τελειώνει ο Αύγουστος, προετοιμάζουμε αυτές τις πτώσεις, τη μείωση των 1000 προϊόντων κατά 5 έως και 20% με σκοπό να υπάρχει μια πτώση στα καύσιμα, να υπάρχει μια πτώση στα σούπερ μάρκετ, η οποία να φέρει μια σημαντική βελτίωση στο μια, αν θέλει, συγκράτηση των τιμών και μια ενίσχυση στο πορτοφόλι.
20: Στο δύσκολο μήνα Σεπτέμβριο, εσύ που Τα ξέρεις πολύ καλά από τα σχολεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Δαθωροϊκάκος, μίλησε στο Open. Σημαντική ήταν η συμβολή σε αυτή στη διαμόρφωση αυτού του μεγέθους, του πληθωρισμού, τόσο η Συμφωνία Κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών, όσο και το ότι πήγαν σχετικά καλά. Βεβαίως υπήρχαν περιοχές που χτυπήθηκαν είτε από καύσωνα είτε από χαλάζι, αλλά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα που να έπληξαν πολύ μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον της παραγωγής. Ο κ. Θεοδωρικάκος καταρχάς.
11: Χθες ανακοινώθηκαν από την Eurostat τα νέα που αφορούν τον πληθωρισμό συνολικά και τον πληθωρισμό τροφίμων για το μήνα Ιούλιο. Ο πληθωρισμός τροφίμων είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τον Ιούνιο, είναι μείον 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές βασικών ειδών διαβίωσης και τροφίμων μειώθηκαν σχετικά. Τα χθεσινά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η συμφωνία τηρείται.
20: Την ίδια στιγμή βεβαίως το οικονομικό επιτελείο υλοποιεί το σχέδιο εξορμήσεων σε τουριστικούς προορισμούς και όχι μόνο. Υπάρχουν έλεγχοι σε κάθε επίπεδο, σε τουριστικές επιχειρήσεις, κυρίως στην εστίαση, ξενοδοχεία, οπουδήποτε υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα αυτή την περίοδο, αλλά προχωρεί και σε ελέγχους διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα έξοδα που μπορεί να εντοπίσει ο φορολογικός μηχανισμός, τα έξοδα που έχει κάνει ένας φορολογούμενος, εάν ταιριάζουν αυτά που δηλώνει με αυτά που δαπανά. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
12: Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική για τους ελέγχους και για την μείωση της φοροδιαφυγής. Θα πάνε καλά τα πράγματα και φέτος. Έχουν διενεργηθεί χιλιάδες επιτόπιοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα και απομακρυσμένοι. Περί τη μία στις τρεις επιχειρήσεις, περίπου 35-40% των επιχειρήσεων έχουν κάποιο είδους παράβαση. 30. Μόνο την προηγούμενη διετία έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία 4 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία υπολογίζαμε.
20: Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ποσό, τα επιπλέον 4 επιπλέον δισεκατομμύρια και για τη διαμόρφωση του πακέτου μέτρων στήριξης. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της εκτοτικής περίοδου. Νομίζω ο εμπορικός κόσμος κάποια συμπεράσματα θα έχει βγάλει μέχρι τώρα. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και δεν φαίνεται να είναι πολύ θετικά αυτά τα συμπεράσματα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις των εμπόρων για τις θερινές εκτόσεις δείχνουν ότι ο τζίρος κινείται χαμηλότερα από πέρσι και όλα δείχνουν ότι το πρόσημο στο τέλος της εκτοτικής περίοδου θα είναι αρνητικό. Η εξήγηση βρίσκεται στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια και δάνεια απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος και έτσι οι αγορές ρούχων, υποδημάτων ή άλλων προϊόντων μένουν προφανώς λιγότερα χρήματα. Μπορεί η Αθήνα να έχει αυτή την περίοδο πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση, όμως ούτε ο τουρισμός φαίνεται να δίνει την αναμενόμενη όθηση στην αγορά. Οι επισκέπτες βάζουν σε προτεραιότητα τη διαμονή, το φαγητό τους, τα κινήσεις τους και οι αγορές έρχονται τελευταίες. Την ίδια ώρα, φυσικά, οι έμποροι έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν ακόμη ισχυρό ανταγωνιστή, τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου, που μπορεί να έχει επιβληθεί το τέλος των 3 ευρώ στα σχετικά δέματα. Όμως οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι το μέτρο δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και τώρα φυσικά το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελευταίες ημέρες των εκτόσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να περιμένουν να δουν αν θα βγει ο κόσμος για τις τελευταίες αγορές του καλοκαιριού.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου. Είπαμε προηγουμένως ότι για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού συνέτειναν αρκετοί παράγοντες. Ένα, η επιβολή πλαφών στο κέρδος. Δεύτερον, η συμφωνία κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών. Ένας τρίτος παράγοντας που έχω ακούσει από αναλυτές αγοράς είναι ότι γενικά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα. Γενικά, φαινόμενα τα οποία να πλήξουν την Ήπεθρο. Λέω γενικά γιατί είχαμε περιοχές στην πατρίδα μας που οι άνθρωποι υπέστησαν καταστροφές. Αναφέρομαι στη μεγάλη εικόνα. Και όταν αναφερόμαστε στον πρωτογενή τομέα, ασφαλώς δίνουμε το λόγο στον άνθρωπο που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά με το ρεπορτάζ του. Γεια σου Πάνο Γαρφαλιά. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές ήταν έτσι, σε κάποιες άλλες ήταν διαφορετικά.
20: Γι' αυτό δεν ήθελα να τα βάλω όλα μαζί. Ναι.
14: Σήμερα κάναμε ένα ρεπορτάζ με τον Αριστόπουλο, τον Αριστοπουλίδη, τον καμεραμάν μας στο Τύρναβο και συγκεκριμένα στο Αργυροπούλ Τύρναβο, όπου εδώ τις τελευταίες 15 μέρες μαζεύουν τα κρυστάλλια. Είναι το αχλάδι το οποίο παράγεται στην περιοχή και καλύπτει περίπου το 90% της ζήτησης πανελλαδικά. Mm-hmm. Άρα σχεδόν σε απόλυτο επίπεδο ο Τύρναβος καλύπτει με κρυστάλλια την ολόκληρη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχουν και προοπτικές, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες μικρές έστω
8: εξαγωγές
14: στην Ανατολική Ευρώπη, που αυτό είναι
8: Μπράβο.
14: Το καλό της ιστορίας, διότι υπάρχουν πολλά κακά από πίσω. Θέλω να πω λοιπόν ότι καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι χτυπήθηκαν από τον ήπιο χειμώνα. Mm-hmm. Ο ήπιος χειμώνας τους έδωσε σχεδόν μισή παραγωγή. Και ήρθε περίπου στις 20 Ιουλίου, θυμάστε το κύμα εκείνο το οποίο είχαμε 20-21-22 Ιουλίου. Mm-hmm. Εκείνο mm-hmm. το κύμα λοιπόν έφερε χαλάζει στην περιοχή και πολλά από τα περιβόλια έχουν πάθει καταστροφές σε επίπεδο 100%. Σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλες. Αλλά γενικά η παραγωγή είναι μειωμένη. Δηλαδή 1,5-2 τόνους παίρνουν αντί να πάρουν ακόμα και τα καλά περιβόλια περίπου 3,5.
8: Α, το... κάτω και από το μισό η παραγωγή φέτος.
14: Βεβαίως. Ναι. Και το ζήτημα εδώ είναι τελείως ότι μιλώντας με τον Δημήτρη τον Κακάλι, τον αντιπρόεδρο του συνεταιρισμού, μου είπε ότι αυτό δεν είναι φετινό φαινόμενο. Έχουμε ασταθείς παραγωγές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεκινάς να καλλιεργήσεις και δεν ξέρεις προφανώς τι θα βγάλεις. Αλλά το εξοργιστικότερο όλων είναι ότι η τιμή φέτος θεωρείται καλή για τους αγρότες. 80, 90, άντε και 1 ευρώ να φεύγει από το χωράφι, αλλά νομίζω ότι στην Αθήνα θα το φάτε 3,5 ευρώ.
8: Συγγνώμη. Από ένα χωράφι στον Τύρναβο φεύγει με 1 ευρώ, αλλά στο ράφι γύρω στα 3,50.
14: 3,5 φορές πάνω. Ναι. 3,5 φορές πάνω. Και το ερώτημα είναι πώς διαμορφώνεται αυτή η τιμή. Εδώ λοιπόν.
8: Διαχρονικό το ερώτημα πάνω.
14: Προφανώς, αλλά 3,5 φορές πάνω και αντιλαμβάνεστε ότι τα δίνουν σε εμπόρους και από εμπόρους στη συνέχεια διατίθενται σε ολόκληρη την αγορά της χώρας. Αλλά εδώ το να παίρνει αυτός ο οποίος καλλιεργεί 90 λεπτά σημερινή τιμή, άντε να τα αποθηκεύσει, να τα βάλει στο ψυγείο και να πάρει 1 ευρώ, δεν μπορεί να φτάνει στο ράφι 3,5.
8: Ναι. Ναι, υπάρχει μια απόσταση η οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να εξηγηθεί και γι' αυτό υπάρχουν και όργανα νομίζω της πολιτείας, δηλαδή θέλω να πω υπάρχει ένα εποπτικό όργανο το οποίο από ό,τι γνωρίζω και μας είχε πει η επικεφαλής του κυρία Τσαγκάρη για τον υπεύθυνη της αρχής για τον καταναλωτή έχει ξεκινήσει έρευνα στο κομμάτι τουλάχιστον των μεσαζόντων. Εκεί θα καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής
14: της έρευνας. Εγώ πάντως έχω να σας πω ότι τελειώνει η συγκομιδή του κρυσταλλιού και ξεκινάει η συγκομιδή ενός άλλου αχλαδιού, το οποίο λέγεται αχλαδόμηλο. Mm-hmm. Θα σας προέτρεπα να το δοκιμάσετε.
8: Εντάξει, να σου πω κάτι πάνω. Είπαμε, δεν ξέρουμε πολύ από τον πρωτογενή τομέα όπως εσύ από την Ήπεθρο, αλλά απολαμβάνουμε τα προϊόντα του, τα γνωρίζουμε. Να είσαι καλά πάνω, θα τα ξαναπούμε τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά σε συγκομιδές και τέτοια. Είναι χρήσιμο πάνω
14: θα
8: να...
14: Θα έχουμε και μήλα, θα έχουμε κρίγο στις αρχές Σεπτεμβρίου.
8: Να έχουμε μια εικόνα το πώς πάει το πράγμα, μας βοηθάει κιόλας να κατανοήσουμε και πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Δηλαδή είναι πολύτιμη η βοήθειά σου σε αυτό το κομμάτι πάνω.
14: Βεβαίως.
8: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
14: Καλό μεσημέρι.
8: Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από 1 ευρώ 3,50 το αχλάδι. Μετά τις διαφημίσεις θα δούμε τα νεότερα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δυστυχώς οι νέοι αριθμοί που έδωσε ο ΕΟΔΗ δείχνουν μια κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων. Μετά τις διαφημίσεις θα σας πούμε σε ποιους ακριβώς δήμους της Αττικής είναι τα περισσότερα κρούσματα.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό.
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει
16: κόσμος 96,5.
17: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
22: Στόχος μας η ποιότητα.
17: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
22: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
22: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
17: Σιδηρικά,
22: υδραυλικά.
17: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
22: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
17: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
22: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
22: Τηλέφωνο 26710 252-51.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
22: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
26: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
27: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
26: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
27: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
28: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
29: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
30: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Συνδυασμό με το φάρμακο Keytruda της Merck, της μεγάλη τεράστιας αμερικανικής φαρμακευτικής, έδειξαν ότι μειώθηκε τόσο ο κίνδυνος υποτροπής και άλλου μελανόματος κτλ., όσο και εξάπλωσης του μελανόματος στους ασθενείς που υπευλήθησαν σε αυτή τη θεραπεία. Τα προκαταρκτικά δεδομένα από την φάση 3, την τελική φάση δηλαδή των κλινικών δοκιμών, δείχνουν ότι οι θεραπείες αυτές πέτυχαν τόσο τον πρωτεύοντα στόχο, μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης του μελανόματος σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση των όγκων, όσο και το δευτερεύοντα στόχο, αποτροπή της εξάπλωσης των όγκων αυτών σε άλλα μέρη του σώματος. Εγώ η ανακοίνωση της εταιρείας δεν λέει συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά τα αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί τον Ιανουάριο έδειχναν ότι ο κίνδυνος θανάτου ή υποτροπής σε αυτούς τους ασθενείς σε ορίζοντα πενταετίας μειώθηκε κατά 49% με τη χρήση του συνδυασμού αυτών των φαρμάκων.
32: Αυτά είναι τα καλά νέα από το χώρο της υγείας. Υπάρχουν και νέα στοιχεία τα οποία προκαλούν μία ανησυχία για την πορεία των κρουσμάτων Δυτικού Νείλου εδώ στη χώρα μας. Έχουμε 47, την τελευταία εβδομάδα μόνο, έχουμε 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, και 4 νέους θανάτους, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΗ. Συνολικά έχουν διαγνωστεί από την αρχή της περίοδου της θερινής που μετράει ο ΕΟΔΗ τα κρούσματα 157, 157 είναι τα συνολικά, και 13 θάνατοι. Θα ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη και μετά με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ θα σας πω ποιοι δήμοι στην Αττική καταγράφουν αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κρούσματα. Πρώτα, ο καθηγητής Μαγιορκίνης μίλησε στην ΕΡΤ.
33: Πρόκειται για μια χρονιά όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει μια
0: σημαντική δραστηριότητα. Έχουμε αρκετή επιδημική έξαρση στην Ανατολική Αττική. Στις περιοχές που βλέπουμε ότι υπάρχει έξαρση, πρέπει να υπάρχει πληθυσμός μολυσμένων πτηνών και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
32: Ήταν ο κύριος Μαγιορκίνης και η κυρία Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στο ΜΕΓΚΑ.
1: Για Αττική δεν το περιμέναμε, γιατί εδώ δεν έχει πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε έρθει στη σειρά στην Ευρώπη δεύτερη. Πρώτη είναι η Ιταλία με 240 και εμείς είμαστε με 110 δεύτερη. Δεν χρειάζεται πανικός, γιατί το 80% είναι ασυμπτωματική. Ναι. Ένα 18% μπορεί να έχει λίγο έτσι μια κεφαλαλγία, τίποτα άλλο.
32: Η Δήμη στην Αττική με τα περισσότερα κρούσματα. Τα περισσότερα καταγράφονται σε Σπάτα Αρτέμιδα 16, μετά σε Μαρκόπουλο Μεσόγεια 13, τρίτος Δήμος ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 9, έχουμε Χαλάνδρη 6 κρούσματα, Γλυφάδα

0: τα πούμε βεβαίως και αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή που θα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εσύ και ο Γιάννης είστε πια τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ που ο καθένας ο οποίος θέλει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει και με τις συνεντεύξεις σας και με το παρασκήνιο που θα βγάζετε, νομίζω ότι θα κολλήσει η βελόνα στις 10 η ώρα, θα είναι κολλημένη στο Sky 100,3.
1: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ. Διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ ότι πηγαίνει ο Μητσοτάκης πάνω προσπαθώντας να ικανοποιήσει και ψηφοφόρους που είχε απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Βεβαίως πάντοτε υπάρχει το θέμα των συνταξιούχων και των μισθωτών. Υπάρχει Τσίπρας που πηγαίνει πάνω με δόσεις. Το κυμπαντέρ, λέω, σιγά σιγά.
1: Ναι, όλα με δόσεις.
0: Όλα με δόσεις. Από πού θέλεις να, τι θέλεις να πούμε?
1: Νομίζω καταρχάς σε σχέση με τον Πρωθυπουργό είναι σαφής η στόχευση να επικεντρωθεί σε μια μεγάλη ομάδα πολιτών που ήταν δυσαρεστημένη το τελευταίο διάστημα και κυρίως στη μεσαία τάξη. Οπότε σίγουρα και αυτά που έχουμε ακούσει καταλαβαίνουν πως τα εκεί πηγαίνουν.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια τέτοια ομάδα με τον τερματό εισόδημα και τον τρόπο φορολόγησης.
1: Βέβαια. Και όλοι περιμένουν ποιο ενδεχομένως θα είναι αυτό το μέτρο έκπληξη που θα δώσει το κάτι παραπάνω. Κάθε χρόνο είναι το αλατοπίπερο το οποίο ψάχνουμε και δύσκολα το βρίσκουμε, είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Αλέκ Τσίπρα και Πασόκα είναι δεδομένη. Το Πασόκ προετοιμάζεται, από εβδομάδα ξεκινούν πολλές σκέψεις Χαριλάου Τρικούπη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι ώστε να τα βάλουν κάτω και να βάλουν τις τελευταίες πινελιές. Τα προγράμματα όλων είναι λίγο πάνω κάτω έτοιμα, έτσι. Μένουν μόνο τα τελευταία.
0: Αυτά στη Θεσσαλονίκη εννοείς?
1: Ναι, αυτά. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα είχαμε τη δεύτερη δόση του πολιτικού ντοκιμαντέρ, που είναι ένα απόσπασμα από την εκδήλωση που είχε γίνει το Μάιο στο κέντρο της Αθήνας με νέους, όπου οι νέοι μιλούν για τα προβλήματά τους, τις δουλειές, την υγεία, την εκπαίδευση, ακόμα και για το πώς θέλουν να βλέπουν την αριστερά, με τον Αλέξη Τσίπρα να τους απαντάει και να τους εξηγεί ότι μπορούμε να τους καταλάβουμε, αλλά επειδή εμείς γεννηθήκαμε στον αναλογικό κόσμο, οι πενιντάριδες ας πούμε, προσπαθούμε και εμείς να επικοινωνούμε μαζί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ μας είπες και χθες γίνονται κάποιες κινήσεις σε μια προσπάθεια ανασύνταξης του κόμματος. Δεν ξέρω αυτό πώς προχωράει.
1: Προχωράει, γιατί και την επόμενη εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε και ζυμώσεις για το αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες δυνατές συμμαχίες με βουλευτές. Θα έχουμε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, όπου βλέπουμε ότι επειδή είναι μόλις 10 άτομα, ο καθένας έχει να αναλάβει πολλούς τομείς. Η κυρία Δούραν έλαβε πάλι το εξωτερικών και άμυνας. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν σταματήσει όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, όλο τον Αύγουστο είχαν πρωινό καφέ κανονικά. Καταλαβαίνουν πως είναι λίγος ο χρόνος, καταλαβαίνουν πως το 1,5% που έχουν τους πιέζει και για να φτάσουν στο 3% δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Ναι. Και θα ανέβει και η κυρία Καριστιάνου πάνω στη Θεσσαλονίκη, νομίζω.
1: Ναι, θα ανέβει.
0: Να δώσει συνέντευξη, να παρουσιάσει και εκείνη το πρόγραμμά τους. Όλοι δηλαδή, όλοι την επικεφάλαιση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Μας είπε για ακόμη ένα μέρος του ντοκιμαντέρ που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στη δημοσιότητα. Να ακούσουμε και εμείς ένα απόσπασμα.
2: Στο πλαίσιο της ψηφιακής αντίληψης, νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε.
0: Σε διαφορετικό κλίμα τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, κόσμος που δεν ήταν μόνο από το χώρο της πολιτικής, κόσμος ο οποίος γνώρισε τον Στέφανο Μάνο μέσα από τις ιδέες του, μέσα από την πολιτική του στάση, εκτίμησε την πορεία του Στέφανο Μάνου όλες αυτές τις δεκαετίες που ήταν στο προσκήνιο, πήγαν σήμερα στο κεφαλάρι για να τον αποχαιρετήσουν για το ίστατο χέρι. Σήμερα ήταν η κηδεία του Στέφανου Μάνου και μας περιμένει ήδη η Χρύσα Μπάτου. Γεια σου, Χρυσά.
3: Hello.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα. Θα επιστρέψουμε αργότερα με τη Χρύσα Μπάτου για αυτό τον αποχαιρετισμό στον πολιτικό, τον πρώην υπουργό, τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε το προηγούμενο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Τώρα θα περάσουμε να δούμε το

0: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ, 2-3 ειδήσεις που είχαμε. Έχουμε καταρχάς στη Θεσσαλονίκη ένα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα, είναι 31 ετών. Φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα στο σπίτι του. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή των 40 εκκλησιών και ο ίδιος να υποστηρίζει πράγματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Όπως είπες και εσύ, επικράτησε αρκετή ένταση λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των 40 εκκλησιών. Εκεί όπου από ένα διαμέρισμα ακούστηκαν πολύ έντονες φωνές, οι έννοικοι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ήταν και αργά τη νύχτα προς πρωί, αναστατώθηκαν, βγήκαν από τα διαμερίσματά τους και αντίκρισαν μία αιμόφρητη γυναίκα, όπως παρουσιάσαμε και από βίντεο ντοκουμέντο στο δελτίο ειδήσεων, και έναν άντρα από πάνω της με ένα μαχαίρι. Μάλιστα, ξεκίνησαν να τον φωνάζουν και να τον παροτρύνουν να αφήσει το μαχαίρι από το χέρι του και να μην συνεχίσει να επιτίθεται στην γυναίκα. Κλήθηκε και η αστυνομία που έφτασε στο σημείο, μάλιστα παρήχε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που την διακόμισε στο νοσοκομείο Γερηματάς, έτσι ώστε να της παρασκευτούν όλες οι πρώτες βοήθειες. Ο άντρας, να σου πω, 39χρονος, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μέχρι στιγμής, ενώ και η 25χρονη γυναίκα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο, καθώς κατήγγειλε, όπως ανέφερε νωρίτερα, ο 39χρονος ότι τον λίστεψε. Μάλιστα ακούγεται και στο βίντεο να φωνάζει και να ζητά κάποιο ρολόι το οποίο του είχε κλέψει. Όπως είπες, είναι όλη η υπόθεση υπό διερεύνηση, και περίεργη υπόθεση. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάτι χειρότερο όσον αφορά την υγεία της 25χρονης.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως το περιγράφεις θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου για αυτό το αιματηρό επεισόδιο. Οπωσδήποτε υπάρχουν πτυχές τώρα με βάση τους ισχυρισμούς της μιας και της άλλης πλευράς που πρέπει να διαπιστώσει η αστυνομία τι ακριβώς είναι αληθές και τι όχι. Και τώρα θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου, για 2-3 ειδήσεις. Μάλιστα, μία αφορά ένα περιστατικό βίας από τα πολλά πλέον. Έχει γίνει καθημερινό το φαινόμενο βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Στο Μεσολόγγι έγινε αυτό. Να αρχίσουμε από αυτό, αν δεν έχεις αντίρρηση, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στη Χύση, δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών, λοιπόν, προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μεσολόγγι. Να πούμε ότι τα δύο άτομα επιχείρησαν σύμφωνα με την καταγγελία να κλέψουν και χτύπησαν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους έχει συμβατιστεί φυσικά δικαιογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Να πούμε όμως και μερικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 16χρονος συλληφθής φέρεται να απέκτησε με την απειλή βίας από έναν συνομιλικό του να του δώσει το τσαντάκι του. Στη συνέχεια, ο 16χρονος μαζί με τον 18χρονο κατηγορούνται ότι πήγαν σε ένα κατάστημα όπου εντόπισαν το παιδί, το 16χρονο, και με ακόμη δύο συνεργούς τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν. Έχουμε λοιπόν τις δύο συλλήψεις και βλέπουμε ένα ακόμη έτσι περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, ναι, το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα.
0: Έχουμε και ακόμη μία απάτη στο Αγρίνιο αυτή τη φορά με τη γνωστή αυτή μέθοδο, όχι με την εφάνταστη που είχαμε χθες προχθές, τη γνωστή μέθοδο, είμαι ο λογιστής σου, δώσε μου χρήματα.
2: Ναι, συνεχίζονται να καταγράφονται απάτες, δυστυχώς, όπως είπατε και όπως είπες, είχαμε και τη θεσινή, είχαμε τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε και με την κυρία Φωτεινή, να δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε ακόμη μία λοιπόν απάτη. Να πάμε στο θέμα με τον αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, νομίζω εκεί με πηγαίνετε, που χάλασε την απάτη. Και κατάφερε να οδηγήσει και στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαπέτει δηλαδή απάτες. Να πούμε πως ακριβώς έχει γίνει λοιπόν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ήταν η παρέμβαση ενός αστυνομικού, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο οποίος αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις ατόμων και κατάφερε να εμποδίσει τη διαφυγή τους. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας αγνωστός τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άνδρα στο Αγρίνιο και προσπίθηκε το λογιστή, το γνωστό απλό κόλπο. Κατάφερε να τον πείσει να βάλει στην αυλή 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μία μπιζουτιέρα που περιείχε κοσμήματα λοιπόν μέσα, αλλά και τη μαλτή συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο συλληφθής μαζί με συνεργό του έφτασε με μια μηχανή στο σπίτι ηλικιωμένου και παρέλαβαν χρήματα και κοσμήματα. Τις κινήσεις όμως των διαδρόμων παρατήρησε αστυνομικός της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, ο οποίος δεν είχε υπηρεσία εκείνη την ώρα, βρισκόταν εκτός υπηρεσίας λοιπόν. Θεώρησε η ύποπτη τη συμπεριφορά, παρενέβη αφαιρώντας τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας, με την οποία είχαν φτάσει στο σημείο οι δύο άνδρες, και εμπόδισε τη διαφυγή τους. Ένας από τους κατηγορούμενους εγκατέλειψε επί τόπου τη μπιζουτιέρα που κρατούσε στα χέρια του και προσπάθησε να διαφυγεί πεζός, και λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο. Είναι μια από τις υποθέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλές, αλλά αυτή για κακή τύχη των απατεώνων υπήρχε.
2: Και πολύ καλή αντίληψη από την πλευρά του
0: αστυνομικού. Σωστά.
2: Παρότι βρισκόταν εκτός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλου και ευθύς αμέσως στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Πριν από λίγες ημέρες μας έλεγε ο Χάρης Λοντάκης για περιστατικά όπου ανήλικοι κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Κυρίως αυτό συμβαίνει σε πανηγύρια, όπως μας είπε ο Χάρης, και καταλήγουν μάλιστα ακόμα και στο νοσοκομείο. Είχαμε αυτή τη φορά όμως μια επιχείρηση αστυνομίας ακριβώς για τον εντοπισμό παράνομης ποσότητας αλκοόλ. Αν δεν κάνω λάθος, Χάρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και πού αλλού, στη τουριστική περιοχή των Μαλίων, εντοπίστηκε ένας 53χρονος.
0: Δεν προκαλεί έκπληξη, Χάρη, δεν προκαλεί έκπληξη.
3: Όχι, αλλά είχαμε καιρό να δούμε ανάλογο περιστατικό. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια...
0: Είχε μαζευτεί η κατάσταση.
3: Είχε μαζευτεί αρκετά η κατάσταση. Όχι ότι δεν υπήρχαν κρούσματα, όχι ότι δεν είχαμε περιστατικά, αλλά φέτος δεν είχαμε ανάλογο περιστατικό. Και μιλάμε για ένα 53χρονο, ο οποίος στην κατοχή του, στο κατάστημά του, βρέθηκαν 284 φιάλες με 1000 λίτρα αλκοόλης. Τα εργαστήρια θα δουν τι ακριβώς είναι. Και βρέθηκαν και αμπούλες για το λεγόμενο αέριο του γέλιου. Είναι άλλο ένα επικίνδυνο παιχνίδι εντός εισαγωγικών στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή να
0: εισπνέουν αυτό το αέριο για να...
3: Το άζωτο.
0: Ναι.
3: Το οποίο είναι επικίνδυνο.
0: Βέβαια.
3: Είναι άκρος επικίνδυνο.
0: Ναι.
3: Προφανώς συνελήφθη, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τις παραβάσεις του σχετικού ποινικού κώδικα. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε για μια ποσότητα 1000 λίτρα. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα για ένα κατάστημα μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για αυτή την περίπτωση του εντοπισμού αυτού της πολύ μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Και θα συνεχίσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Για αυτή τη φορά θα πάμε στη Μύκονο. Από την Κρήτη θα πάμε στη Μύκονο και εκεί είχαμε επιχείρηση της αστυνομίας, όχι για αλκοόλ, αλλά για άλλα πράγματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Για ναρκωτικές ουσίες και εξελιγμένες ναρκωτικές ουσίες, αν μπορούσαμε να τις πούμε έτσι, που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια κυρίως στο νησί της Μυκόνου, γιατί είναι ένα σημείο που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό και είναι και κάθε καλοκαίρι ενισχυμένες οι αστυνομικές δυνάμεις. Μιλάμε για τη ροζ κοκαίνη, όπου εντοπίστηκαν και τέτοιες ποσότητες κατά τη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 37 και 44 ετών σε μια μεγάλη επιχείρηση χθες στο Πλυντρί Μυκόνου. Μιλάμε για ένα ναρκωτικό μείγμα, συνήθως από κεταμίνη και μεθαμφεταμίνη, ως ως ναρκωτικό πολυτελείας πωλείται και είναι το κόστος του γραμμαρίου αγγίζει 120 ευρώ. Βρέθηκαν 19 νάιλον συσκευασίες με αυτή την αποκαλούμενη ροζ κοκαίνη. Βέβαια δεν ήταν το μόνο ναρκωτικό, υπήρχαν 365 γραμμάρια MDMA, υπήρχαν 40 φιξάκια κοκαίνης και εντοπίστηκαν και ναρκωτικά δισκία έκσταση και Ζάναξ. Έχουν τα συγκεκριμένα άτομα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία σε βάρος τους. Τα ναρκωτικά τα περισσότερα εντοπίστηκαν σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα και μετέφεραν και αυτές τις ουσίες.
0: Τώρα, σε ένα διαφορετικό θέμα που σχετίζεται όμως με αυτή την... με αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών που κατακαίει μεγάλο κομμάτι της χώρας, του Πρασίνου, και φέτος το καλοκαίρι είχαμε και πολλά θύματα στο Βωμό, στη μάχη που δίνεται για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μιλάμε για την προστασία κυρίως αρχαιολογικών χώρων.
4: Και ήταν ένα κομμάτι που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο μέσω του Εξοπλιστικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αιγής ότι θα τρέξει φέτος. Μιλάμε για 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία τμηματικά θα εγκατασταθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Τι περιλαμβάνουν? Θερμικές και οπτικές κάμερες, μετεωρολογικούς σταθμούς, περιφερειακά συντονιστικά κέντρα, αλλά και κάποια φορητά κανόνια πυρόσβεσης, τα οποία θα είναι σε επιλεγμένα σημεία, θα μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποιες εστίες πολύ άμεσα. Μάλιστα, με την ενημέρωση που υπήρξε από το Υπουργείο, δόθηκε και ένα βίντεο με μία από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε αυτό το σύστημα στα Φιχτιά Αργολίαδας, αν θυμόμαστε, μία δύσκολη φωτιά.
0: Πραγματικές συνθήκες.
4: Ακριβώς, ήταν μία δύσκολη φωτιά κοντά στις Μυκήνες που είχαμε στις 31 Ιουλίου. Άμεσα αυτοματοποιημένα με ένα μήνυμα από αυτό το σύστημα ενημερώθηκε η πυροσβεστική, όχι από κάποιον περαστικό ή από κάποιο άλλο τρόπο. Να τονίσουμε ότι έχουν εγκατασταθεί εκτός από τις Μυκήνες σε Επίδραβο, Βρωμιστρά, Πλαταμόνα, Αφέα, Έγινας, Περιστεριά, Μεσσηνίας και Αρχαία Ολυμπία. Ακόμα 8 θα μπουν τώρα πριν βγει ο Αύγουστος και ακόμα 8 το Σεπτέμβριο για να φτάσουμε στον αριθμό 22 και αναμένεται να δούμε το πώς θα συνδράμουν και αυτές στην άμεση προειδοποίηση για πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
0: Σωστό. Κάθε μέτρο είναι συμβάλληση προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Και θα πάμε στο Μάριο Γιαννόπουλο. Έχουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας για όσους έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Μάριο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πράγματι, είναι η ρύθμιση η οποία έρχεται, παίρνει ουσιαστικά για όσους είναι 18 ετών και επιλέγουν με το που τελειώσουν το σχολείο να καταταγούν αμέσως με την ΕΣΟ με την οποία έχουν κληθεί να παρουσιαστούν, ουσιαστικά θα υπηρετούν αντί για 12 μήνες 9. Η νομοθεσία αυτή είχε ψηφιστεί από τον Ιανουάριο. Παρ' όλα αυτά θα εφαρμοστεί στην ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ, η οποία αναμένεται να καταταγήσει από τις 31 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου. Ο στόχος του Υπουργείου είναι στην ουσία να μπορέσουν να εκπληρώνουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους στη στρατεύσιμη και να γίνει το στράτευμα πιο ευέλικτο. Της ουσίας, επίσης, άλλη μια αλλαγή που έρχεται είναι ότι είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και θέλουν να ετηθούν αναβολή. Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το χαρτί της σχολής στην οποία έχουν εγγραφεί. Ενώ αυτό απαιτούσε προαπαιτούμενο μέχρι τώρα. Και αυτό πλέον δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις οι οποίες επιτρέπουν στην ουσία στρατεύσιμους να μπορέσουν να καταταγούν έτσι πιο εύκολα.
0: Είναι πιο ευέλικτο το σύστημα. Μάλιστα.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος, διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Λονδίνο καλεί Ισραήλ να σταματήσει τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ο Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου στο Ιράν. Θα αποτύχετε, απαντάει Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο της Deutsche Welle και είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και τη ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικές μονάδες. Ανακοινώνω την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν, αλλά και όποιων χωρών συνεργάζονται μεταξύ του. Κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κυβερνητικούς θεσμούς να προσφέρουν σωσίβιο οποιασδήποτε μορφής στο Ιράν, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Δεν αναφέρθηκε πάντως σε ποια συγκεκριμένα μέτρα και σε ποιες κυρώσεις έχει στόχο να προχωρήσει. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχτσι, έκανε λόγο για έναν αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε ότι η πίεση αυτή εναντίον της χώρας του θα αποτύχει. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Με τα επίπεδα αποθήκευσης του φυσικού αερίου να είναι χαμηλά, η Ομοσπονδία Γερμανικών Οργανώσεων Καταναλωτών προειδοποιεί για μια πιθανή αύξηση των τιμών μετά από το φθινόπωρο. Η πρόεδρός της κάλεσε τα νοικοκυριά να ελέγξουν αν τα συμβόλαιά τους για το φυσικό αέριο περιλαμβάνουν εγγύηση σταθερής τιμής. Διαφορετικά, η σύγκριση τιμής και η αλλαγή παρόχου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Χθες, εκπρόσωπος της Υπουργού Οικονομίας δήλωσε ότι η προετοιμασία για το χειμώνα είναι ευθύνη των προμηθευτών και παραδέχτηκε ότι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι προς το παρόν πολύ χαμηλά, λίγο πάνω από 50%. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο. Με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι βραδιά ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές ομάδες. Τρεις ελληνικές συμμετοχές. Είναι ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετ Κράλοβε, 9:30, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Η μετάδοση αρχίζει από τις 9 με το pre-game.
0: Ωραία.
8: Οπότε, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν. Θέλει την νίκη όχι μόνο για να κάνει βήμα πρόκρισης και ο ΠΑΟΚ στο League Phase του Conference League, αλλά και να πέσουν και λίγο οι τόνοι από την πόλη στην Κωνσταντέλια, τις αντιδράσεις των οπαδών.
0: Είναι εκεί τώρα μια κατάσταση περίεργη.
8: Ακριβώς, περίεργη κατάσταση. Είναι και άλλα τα εσωκομματικά, να πούμε, του ΠΑΟΚ που προσπαθούν να αντακαλύψουν με αγωνιστικές επιτυχίες. Και έχουμε και στις 9 στο Europa Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφια. Όφη επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πήρε πέρσι το κύπελο, πήρε φέτος το Super Cup και δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Και στις 7 έχουμε στη Λοζάνη Diamond Link επί κοντό.
0: Με καραλή
8: Ντουμπλάντης. Φαντάζει μεγάλο φαβορί ο Ντουμπλάντης, όπως πάντα, κάθεται σε κάθε αγώνα που συμμετέχει.
0: Αλλά σε κάθε αγώνα θέλεις να το δεις αυτό το δίδυμο.
8: Πάντα θες να το δεις.
0: Σε μαγνητίζει.
8: Στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον ζόρισε αρκετά ο Καραλής του Ντουμπλάντης. Ο Έλληνας πρωταθλητής είπε κάπου θα τον κερδίσω, ας είναι στη Λεζάνη.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ.
9: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε.
12: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
15: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
14: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
15: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
14: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
15: Τι ερώτηση.
14: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
15: Αυτό ξαναπες.
14: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
16: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
18: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχο

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
1: ElectroTeam Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδικοί που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Μαρκέτος.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
7: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
6: προς
7: το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

3. Come on, girl.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: αγαπώ.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-052-251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 94,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη.

Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

0: να.
1: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, I'm all right.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Es bilanzai.
2: Chipabeme. El negocio socio.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.